0: Δώσε δύναμη ζωής.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

senza progetti come gli angeli. Possiamo salire su.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
5: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
4: Κόσμος 93,6.

Και εσείς μπήκαμε στον Οκτώβριο. Οκτώβρης, τριγωμηνάς. Λέγεται λέει και βροχάρης, γιατί έχει πολλές βροχές όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα, καλό μήνα. Είναι 7 λεπτά μετά τις 6. Είστε συντονισμένοι στο κόσμο 93,6. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ηλιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, για το Viber, για την επικοινωνία μας, που θα γράψετε Κόσμος Radio και θα ανοίξει σελίδα και θα στείλετε το μήνυμα στα social media, και το τηλέφωνο 210-6066-429. Και ένα τραγούδι για τον Οκτώβρη, όχι Οκτώβρη, Οκτώβρη, από την Amy Winehouse, October Song. Καλημέρα.

Πάμε να δούμε τι λέει και ο καιρό σήμερα. Μας έχει αγριέψει, η αλήθεια είναι, τις τελευταίες μέρες. Έχει πέσει απότομα η θερμοκρασία. Είχαμε συνηθίσει στη ζέστη. Διαβάζω σήμερα ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια, τοπικές βροχές ανατολικά υπηρετικά και στην Εύβοια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο. Θερμοκρασίες μέχρι 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, μέχρι 23 βαθμούς κεντρική και νότια Ελλάδα, μέχρι 27 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Κυκλάδες, Κρήτη θα φτάσει μέχρι τους 22 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα μέχρι 27 βαθμούς. Ηλιοφάνεια στην Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία εκεί από 14 μέχρι 24 βαθμούς. Τώρα για την Αττική, νεφώσεις παροδικά αυξημένες, πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα, και περιμένουμε επίσης τη θερμοκρασία να έχει πέσει λίγο σήμερα. Θα φτάσει μέχρι τους 20 βαθμούς περίπου η μέγιστη. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 18. Θα συνεχίσει έτσι και τις επόμενες μέρες. Θα ανέβει λίγο αύριο, αλλά το Σαββατοκύριακο, το λέγαμε και χθες, θα πέσει ακόμα περισσότερο. Η μέγιστη βλέπω εδώ επίσης στους 19-20 βαθμούς και βροχές όλα αυτά το Σαββατοκύριακο. Κατά τα άλλα, έχουμε.

πόσες έχουμε, 90 μέρες μέχρι να τελειώσει ο χρόνος. Μου φαινόταν απίστευτο αυτό που το διάβασα. Σήμερα γιορτάζει ο Ανανίας, η Ανανούλα και ο Ρωμανός, αν έχετε κάποιος με αυτό το όνομα. Χρόνια πολλά και από εμάς. Και σαν σήμερα 1960 κυκλοφορεί το soundtrack της ταινίας του Ζιλτασέν, Ποτέ την Κυριακή.

Πολλά τα μηνύματά σας με το ξεκίνημα της εκπομπής μου, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Κάθε χρόνο, λέει, τέτοια μέρα στο σχολείο γράφαμε έκθεση «Τα πρωτοβρόχια». Πράγματι, πόσο κλισέ ήταν αυτές οι εκθέσεις όταν ήμασταν εκεί στο δημοτικό. Σκεφτόμουν, για φανταστείτε, όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο να υπήρχε το AI, ας πούμε. Πόπο, εκθεσάρες θα γράφαμε. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα. 1861 κυκλοφορούν τα πρώτα ελληνικά γραμματόσημα με παράσταση της Κεφαλής του Ερμή, τα οποία τυπώθηκαν στο Παρίσι. 1869 η Αυστρία εκδίδει τις πρώτες κάρτ ποστάλ στον κόσμο. 1873 εκδίδεται η εφημερίδα του Δημήτριου Κορομιλά, η πρώτη καθημερινή εφημερίδα της Αθήνας. 1888 εκδίδεται το πρώτο τεύχος του περιοδικού National Geographic και το 1898 κυκλοφορεί η ποδηλατική και αθλητική επιθεώρηση της Ανατολής, το πρώτο αθλητικό έντυπο στην Ελλάδα. 1908 ο Henry Ford βάζει προς πώληση το πρώτο Ford Model TAF, το T, το διάσημο Tin Lizzy. Ήταν το πρώτο λεφτοκίνητο στην ιστορία που κατασκευάστηκε σε γραμμή παραγωγής και έγινε οικονομικά προσιτό στις μάζες. Τότε η τιμή του ήταν μόλις 825 δολάρια. Και σαν σήμερα τα δικά μας τα μουσικά, φεύγει από τη ζωή το 2018 ο Φρανκ Σινάτρα της Γαλλίας, ο Σάρλ Αζναβούρ.

0: σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

playing checkers by the tree.

Αυτό το τραγούδι είναι το MacArthur Park. Έχει και μια φράση μέσα, Someone left the cake out in the rain. Είναι η φράση που το έχει κάνει viral, γιατί προσπαθούν όλοι να πούν τι εννοεί ο ποιητής, ότι κάποιος άφησε το κέικ έξω στη βροχή. Αυτό το τραγούδι που να το ξέρετε από την Donna Summer, είχε πάει και στο νούμερο 1, τεράστια επιτυχία το 1978, κάπου εκεί ήταν δίσκο εκδοχή αυτή του τραγουδιού. Αυτός που τραγουδάει είναι ο Ρίτσαρντ Χάρις. Ο Ρίτσαρντ Χάρις είναι ηθοποιός, ήταν μάλλον ηθοποιός. Είχε μεγάλη επιτυχία στο κινηματογράφο. Έχει υποδηθεί το Μάρκο Αβρίλιο, τον αυτοκράτορα στο μονομάχο του Ρίτλεϊ Σκοτ, και έχει παίξει και σε 2 ταινίες του Χάρι Πότερ. Ήταν ο σοφός διευθυντής Άλμπους Ντάμπλντορ. Εδώ λοιπόν ο Ρίτσαρντ Χάρις, παλιά, πολύ παλιά, έχει στη δεκαετία, στα τέλη δεκαετίας του 60, είχε γράψει και είχε τραγουδήσει αυτό το τραγούδι, το MacArthur Park. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1930, έφυγε από τη ζωή το 2002. Καλημέρα και πάλι, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πολλά τα μηνύματά σας, όπως είπα και πριν, δεν ξέρω, ίσως επειδή είναι πρωτομηνιά, μου ζητάτε και ένα τραγούδι, και φυσικά αφού μας αρέσει και το έχουμε, Terry Callier, Paul Weller, Brother to Brother.

Λίγα ακόμα πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα 1969 το αεροσκάφος το Concorde καταρρύπτει, λέει, για πρώτη φορά το φράγμα του ήχου. Το 1970 σαν σήμερα κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του θρυλικού περιοδικού «Τέσσερις τροχή». 1970 ανοίγει για πρώτη φορά αρχαιολογικό μουσείο στις Σέρες. Το 1971 άνοιγε και η Disneyland στο Ορλάντο της Φλόριντα. 1980 η ΕΡΤ βγάζει στον αέρα το πρώτο έγχρωμο δελτίο ειδήσεων. Και το 1994, 14 χρόνια μετά, αρχίζει να εκπέμπει στην Ελλάδα το πρώτο ελληνικό συνδρομητικό τηλεοπτικό κανάλι. Μπορεί να το θυμάστε κάποιοι, το FilmNet. 2019 γενιάζεται το Μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στο Παγκράτη. Και σαν σήμερα στα δικά μας τα μουσικά γεννιέται το 1932 ο Albert Collins, ένας θρυλικός Αμερικανός κιθαρίστας που ήταν και τραγουδιστής των ηλεκτρονικών blues, γνωστός ως The Iceman και The Master of Telecaster. Εδώ το 1993 με την Tybee Davis στο I Wonder Why. 1993 το Νοέμβριο ήταν και η χρονιά που έφυγε και από τη ζωή.

Πέμπτη σήμερα και μεταξύ των άλλων που συμβαίνουν τις Πέμπτες, όχι όλες τις Πέμπτες, αλλά σήμερα συγκεκριμένα, γιατί είναι η πρώτη Πέμπτη του μήνα, έχουμε δωρεάν είσοδο στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης κάθε πρώτη του μήνα από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Εκτός από τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, μπορείτε να πάτε στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης να απολαύσετε τα εκθέματα και είναι εντελώς δωρεάν. Στα δικά μας τα μουσικά, να σας πω για κάποιον άλλο καλλιτέχνη που επίσης νομίζω τα λέγαμε και χθες, δεν θυμάμαι για ποιον ήταν, για ποιος. Α, η Helen Reddy ήταν που λέγαμε ότι δεν ξέρουμε αν είχε γνωρίσει επιτυχία στην Ελλάδα. Ένας άλλος καλλιτέχνης που ήταν μεγάλος στην Αμερική, αλλά εκτός Αμερικής όχι τόσο, είναι ο John Cougar Mellencamp, ο οποίος το 1982, σαν σήμερα, πάει στο νούμερο 1 της Αμερικής με ένα τραγούδι που το είχε γράψει. Ήταν εμπνευσμένο από την ταινία του Tennessee Williams, το Sweet Bird of Youth, και ήταν ένα τραγούδι που είχε επικεντρωθεί σε μια διαφιλετική σχέση. Από το 82 θεωρείς ότι έχουν ξεπεραστεί όλα τα ταμπού που υπάρχουν γύρω από διαφιλετικές σχέσεις, όμως η εταιρεία του τον πίεσε και ο καλλιτέχνης αναγκάστηκε να αλλάξει τους στίχους, κάνοντάς το να αφορούν οι στίχοι δύο έφηβους. Το τραγούδι που πήγε στο νούμερο 1 σαν σήμερα, το 1982, είναι αυτό εδώ, το Jack and Diane. Τότε λεγόταν John Cougar Mellencamp, τώρα λέγεται, πάει το Cougar, μεγάλωσε μάλλον. Τώρα λέγεται John Mellencamp.

0: 93,6.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

εδώ είμαστε και πάλι. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλό μήνα και πάλι. 1η Οκτωβρίου σήμερα. Οκτωβρίου και όχι Οκτωβρίου, έτσι να το πούμε σωστά. Είναι Πέμπτη. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου. Εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε πει στο μήνα του φθινοπόρου επίσημα. Ναι, συμφωνούμε εδώ πέρα όλοι μαζί. Έχουμε και ξεκινάμε σιγά σιγά τις εορτές, έτσι. Είναι το soft launching, δεν ξέρω, launching μάλλον, το πούμε σωστά και στα αγγλικά. Είναι, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό τον όρο, είναι ένας καινούριος όρος που υπάρχει στο TikTok, στο Instagram. Δεν το ξέρεις, Παναγιώτα μου. Α, το soft launching είναι όταν θέλεις να πεις κάτι αλλά δεν το λες. Δηλαδή έχεις αποκτήσει, έχεις ένα καινούριο φλερτ, αλλά δεν θες ακριβώς να το δείξεις στους φίλους σου, στους ακολούθους σου. Οπότε τον βάζεις μια φωτογραφία και φαίνεται το χέρι του, ξέρω εγώ, φαίνεται τα αυτή του. Αυτό είναι το soft launching, δηλαδή το πας σιγά σιγά για να το αποκαλύψεις. Μάλιστα διάβαζα κάπου ότι το Instagram, νομίζω ήταν, έχει βγάλει και ένα καινούριο φίλτρο με κάτι πίξελ πάνω, οπότε αν θες τον βάζεις, αλλά βάζεις και κάτι πίξελ πάνω να μην φαίνεται το πρόσωπό του. Έτσι λοιπόν το soft launching σε βάζει σιγά σιγά στο πνεύμα των Χριστουγέννων, αν θέλετε, ο Οκτώβριος, με τις γιορτές και τα λοιπά. Αυτό ήθελα να πω. Donny Hathaway, ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1945, έφυγε από τη ζωή νωρίς, 1979, μόλις 33 ετών. Αυτός και ο Al Green πιστεύω ότι είναι από τις πιο επιδραστικές φωνές της R&B μουσικής και της soul. Είχα διαβάσει κάποτε ότι εκεί λέει που ο Al Green σε έκανε να ερωτευθείς με το ακαταμάχητο τσιγκρούβ που έχει φωνή του, ο Donny Hathaway σε κοιτούσε στα μάτια και σου γιατρεύε τον πόνο, και νομίζω έτσι ακριβώς είναι. Καλημέρα και πάλι, υπενθυμίζω Viber, social media και τηλέφωνο σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Πέμπτη σήμερα, πρώτη του μηνός, και έχουμε και πολλές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πρέπει να αναφέρουμε. Καταρχάς έχουμε αυτή που έχουμε πει στη Λεωφόρο Κηφισού, που είναι μέχρι και σήμερα από τις 11 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 5 η ώρα της επομένης. Λέει ότι έχουμε προσωρινές τμηματικές διακοπές της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Κηφισού. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα και θα ξεκινήσουν στις 11 η ώρα το βράδυ και θα διαρκέσουν μέχρι τις 5 η ώρα το πρωί της επομένης, δηλαδή αύριο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουμε τη Κυριακή, γιατί έχουμε το Greece Race for the Cure 2026. Θα έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας σε διάφορα μέρη στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στην διαβάζω Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Πατησίων. Υπάρχει μια λίστα μεγάλη. Επίσης, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουμε το Σάββατο στο Κολωνάκι, λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου της Πόλης, του Αγίου Διονύσου του Αρεοπαγίτη. Από τις 6 το πρωί θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις. Όπως καταλαβαίνετε, θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση εκεί στη Σκουφά, τουλάχιστον, και στους γυροδρόμους στο Κολωνάκι, και από τις 3 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων, διαβάζω, θα πραγματοποιείται σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας της οδού Σκουφά.

Λυκαβητού, Δημοκρίτου, Σόλωνο, Σεκέρι, Κάναρη και στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας. Συνοψίζοντας, το Σάββατο αποφύγετε το Κολωνάκι, την Κυριακή το πρωί αποφύγετε πάρα πολλούς δρόμους στο κέντρο γιατί έχουμε τον αγώνα δρόμου και Λεωφόρος Κηφισού από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί επίσης θα υπάρχουν και εκεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από το ημερολόγιο της ημέρας 1990 οι Pogues κυκλοφορούν το 5ο στούντιο άλμπουμ τους από το Summer in Siam.

Αυτός είναι ο Ίσουν Ντουρ που διασκευάζει το Jealous Sky. Γεννήθηκε σαν σήμερα, έχει γενέθλια δηλαδή, γίνεται 67 ετών. Από τους πιο διάσημους, αν όχι ο πιο διάσημος σενεγαλέζος τραγουδιστής. Μάλιστα το Rolling Stone τον έχει κατατάξει στους 200 κορυφαίους τραγουδιστές όλου του κόσμου. Έχουμε πολλά φεστιβάλ μέσα στον Οκτώβριο. Ένα από αυτά έρχεται αύριο, είναι φεστιβάλ του φανταστικού. Έτσι ακριβώς λέγεται, για τρεις μέρες, επιστρέφει για πέμπτη χρονιά στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου, ένας στεγασμένο χώρο. Εκεί πέρα θα είναι πάνω από 300 εκθέτες, καλλιτέχνες, χειροτέχνες, σύλλογοι, προσκεκλημένοι. Θα υπάρχουν και διάφορα εκθέματα, θα υπάρχουν δρόμενα, θα υπάρχουν βιβλία και κόμιξ, επιτραπέζια παιχνίδια, card games, συλλεκτικά και αναμνηστικά αντικείμενα, μουσικά live, χορευτικά shows. Οπότε σημειώστε τις ημερομηνίες, είναι αύριο 2, 3 και 4 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο του Δήμου Περιστερίου, που είναι 12106 και αναπαύσεως στο Περιστέρι, και το ωράριο λειτουργίας είναι την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επειδή νους του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο σε κατάσταση Red Code, Κρήτη μέχρι την Κυριακή. Μήνυμα του 112 για την αποφυγή μετακινήσεων στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Το λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερόπλοιρο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποίηση δρομολογίων από Πειραιά για Άργο Σαρονικό. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ταμεία. Αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Ανακοίνωση κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στις 5.30 συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 θα γίνει παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Στη Λευκωσία σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα παρακολουθεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της. Και ο καιρός, τοπικές βροχές, έντονα φαινόμενα στα ανατολικά, υπηρετικά και την Κρήτη, ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ακούτε Κόσμος. Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, η χοροδία της ΕΡΤ στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Lux Eterna, ανασυθέτοντας τη θρησκευτική μουσική παράδοση. Οι φωνές της χοροδίας και το εκκλησιαστικό όργανο συνδιαλέγονται με το παλαιό και το σύγχρονο σε συνθέσεις 20ου και 21ου αιώνα που ανασυνθέτουν τη θρησκευτική λόγια μουσική παράδοση. Θα ακουστούν έργα των Λόριντσεν, Βίτακρ, Ντόουβ, Ματίας και Γκάρτονι. Χοροδία της ΕΡΤ. Εκκλησιαστικό όργανο Ελένη και Βεντσίδου. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. 5η 1η Οκτωβρίου στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη στις 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
2: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Καλημέρα, καλό μήνα και πάλι. Είστε συντονισμένοι στο κόσμο 93,6. Έχουμε μπει στον Οκτώβριο με φθινοπορεινό καιρό. Γύρω στους 20-22 το πολύ βαθμού θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Το ίδιο και τις επόμενες μέρες. Σαββατοκύριακο θα βρέχει. Αυτά για να τα ξέρετε για αρχή. Λέγαμε και πριν για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα έχουμε και το Σάββατο στο Κολωνάκι και την Κυριακή. Στο κέντρο της Αθήνας, γιατί έχουμε εκεί πέρα διάφορες εκδηλώσεις. Στο Κολωνάκι είναι για τον εορτασμό του Πολιούχου της πόλης, του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Και την Κυριακή έχουμε διεξαγωγή αγώνα δρόμου, οπότε και εκεί θα έχουμε διάφορες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αυτός είναι ο Benjamin Clementine, το τραγούδι λέγεται Nemesis και αν σας θυμίζει κάτι ήταν το μουσικό θέμα από το Morning Show, μια σειρά που έπαιζε η Jennifer Aniston, η Reese Witherspoon και ο Steve Carell.

δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης, αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ελεύθερος Τύπος, με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές, τα τέσσερα μηνύματα Μητσοτάκη. Εφημερίδα των Συντακτών, ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία, μέτρα μηδέν ιστοπηλίκων. Καθημερινή, κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία, κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον PISA. Και τέλος στα νέα, υπουργικό, τα μέτρα και τα μηνύματα, μια τριπλή ασπίδα αλλά με αστερίσκους. Στα δικά μας τα μουσικά, 2002, Thiever Corporation κυκλοφορούν το τρίτο τότε στούντιο άλμπουμ τους. Από αυτό το άλμπουμ ανακαλύψαμε και αγαπήσαμε το Richest Man in Babylon.

Αυτό ήταν για σήμερα. Είναι ήδη 4 λεπτά πριν από τις 8. Προκόπης Δούκας βρίσκεται ήδη στο στούντιο. Και όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η ώρα να αποχαιρετιστούμε. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Λιάννα Μαστάθη και η Παναγιώτα Χρονοπούλου ήταν εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τελευταίο τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Β, το Κύμα. Να είστε καλά, καλό μήνα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα επιδείνωση του καιρού με πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Βλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα για τις επόμενες ημέρες με την Εύβοια και κυρίως την Κρήτη να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μήνυμα μέσω το 112 εστάλει στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Το πυροσβεστικό σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του στην Κρήτη, ενώ από τον Πειραιά εστάλησαν ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code μέχρι την Κυριακή και οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερό πλοίο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Δραφίνας. Τροποποίηση και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Ανάσα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές. Σε εφορία και ταμεία αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των services για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Βροχή καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω σοβαρών κινδύνων για τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα στη Λευκωσία η 26η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα.
1: Ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά, ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικά θυελλώδεις άνεμοι, εντάσεις 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρειο και ορεινά τμήματα του νομού, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία. Στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Είμαστε δίπλα στην επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.

Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, 1 Οκτωβρίου σήμερα. Δεχόμαστε με αισιοδοξία τον νέο μήνα, τον υποδεχόμαστε με αισιοδοξία. Καλά να είμαστε όλοι. Ένας πετειακός μήνας, αφού χαρακτηρίζεται ως ο μήνας των απελευθερώσεων για την ελληνική ιστορία, κατά τη διάρκεια συνέβησαν μερικά από τα πιο εμβληματικά γεγονότα απελευθέρωσης πόλεων και περιοχών, τόσο κατά τους Βαλκανικούς πολέμους όσο και για κατά τη λήξη της γερμανικής κατοχής. Σήμερα 1 Οκτωβρίου η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη και τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Γοργοεπικόου. Φυλάσσεται η εικόνα στο Άγιο Όρος. Είναι μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία. Και να έρθουμε στο μήνα Οκτώβριο και τι μας λέει η χριστιανική παράδοση. Η χριστιανική παράδοση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου στις 26 του μήνα, μεγάλου Αγίου της Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και Πολιούχου της Θεσσαλονίκης. Η γιορτή του Αγίου Δημητρίου με εκείνη του Αγίου Γεωργίου χώριζαν το γεωργικό έτος σε 2 εξάμηνα και πραγματικά σήμαιναν την έλευση του χειμώνα. Να έρθουμε τώρα στα πολύ δικά μας, στην ειδησογραφία που αφορά την Δυτική Μακεδονία. Ίδρυση τμήματος αυτοκινητόδρομων Εγνατίας Οδού με έδρα τα Διόδια Πολυμήλου. Προχωρούν οι διαδικασίες για το νέο πυροσβεστικό διοικητήριο στην Καστοριά. Κοζάνη Πάρης Κουκουλόπουλος, 4 προαπαιτούμενα για το Data Center. Αντιδράσεις για την ανοιχτή μέρα εργασίας από την North Solar στη Σιάτιστα. Κυριάκος Ταταρίδης, τα γρεβενά αλλάζουν. Σέρβια υπογράφηκε η σύμβαση για τα όβρια στις Γούλες. Είχαμε δυστυχώς και 2 περιστατικά στη Δυτική Μακεδονία που αναστάτωσαν, ανησύχησαν, προκάλεσαν ερωτηματικά και έχει να κάνει με την τραγωδία που είχαμε χθες, καθώς είναι νεκρό ένα μωρό 20 μηνών, μεταφέρθηκε στο Μαμάτσιο αλλά δυστυχώς απεβίωσε. Στην Καστοριά ένας νεαρός γρονθοκόπησε δασκάλα μέσα στο 4ο δημοτικό σχολείο. Στο νοσοκομείο κατέληξε η δασκάλα, συνελήφθη ο δράστης. Μέχρι τις 9 όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δούμε και να αναλύσουμε την επικαιρότητα από όλη την Δυτική Μακεδονία με την συνδρομή των συναδέλφων, θα τα δούμε όλα αυτά που προακούσατε αναλυτικά. Μας ακούτε από Κοζάνη στους 100,2, από Φλόρινα στους 96,6. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤΑ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Χρήστος Τζομπανάκης σήμερα 6,6. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤΑ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Χρήστος Τζομπανάκης.

0: Ξεκινάμε με τις ανταποκρίσεις μας. Έχουμε ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή την Τάμη την Αδάμου. Καλημέρα στη Φλόρινα. Τάμη, σ' ακούμε.
1: Καλημέρα. Ηλιόλουστη, ναι, μεν ξεκινάει η σημερινή ημέρα, Τάσα μου. Καλό μήνα κιόλας.
0: Καλό μήνα.
1: Είναι και 1η του Οκτώβρη. Στην ουσία, ναι, μεν μπήκαμε στο φθινόπωρο. Μας αποχαίρεσε ο Σεπτέμβριος με φθινοπωρινή διάθεση. Ωστόσο, ο Οκτώβριος μας υποδέχεται, ναι, μεν με ηλιοφάνεια, με κρύο όμως, τσουχτερό, καθώς η θερμοκρασία είναι ιδιαίτερα χαμηλή, που αγγίζει και τους 8 με 10 βαθμούς Κελσίου. Σε ορισμένες περιοχές πέφτει και στους 8 και 7 βαθμούς, με αποτέλεσμα κάποιοι που είναι είτε ηλικιωμένοι, είτε έχουν ηλικιωμένους στις οικίες τους, είτε έχουν μικρά παιδιά ή βρέφη, ανάβουν δηλαδή τις όμπες, τα δάκια και τα καλοριφέρ. Ακούσαμε και τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο και ανακοινώθηκαν κιόλας για τις επιδοτήσεις. Ωστόσο όμως, για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης αναμένουμε τις ανακοινώσεις 14 το Οκτώβρη. Με την διανομή του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινάει στις 15 το Οκτώβρη και είναι κάποιοι που έχουν απομείνει εδώ στην περιοχή να παραμένουν να θερμαίνονται με το πετρέλαιο θέρμανσης. Αναμένουμε βέβαια να δούμε αν θα υπάρξουν και επιπλέον επιδοτήσεις και για τα υπόλοιπα είδη θέρμανσης που επιλέγουν οι κάτοικοι της περιοχής να θερμαθούν, μεταξύ των οποίων και το φυσικό αέριο, που αντιμετωπίζει προβλήματα το τελευταίο

0: διάστημα σε ό,τι έχει να κάνει με τις διαμαρτυρίες από τις εταιρείες που έχουν αναλάβει τις εγκαταστάσεις για το φυσικό αέριο, ότι έχουν σταματήσει οι εργασίες για νέες εγκαταστάσεις, καθώς δεν έχουν πάρει χρήματα από το πρόγραμμα στο οποίο έχουν μπει οι κάτοικοι εδώ της περιοχής. Θα το δούμε λοιπόν το θέμα αυτό και το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, από την άλλη, έχουμε χαρούμενα νέα για τους αγρότες της περιοχής της Φλώνας, καθώς μπαίνει στην τελική ευθεία η διαδικασία για τη στήριξη των παραγωγών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τους παγετούς της άνοιξης του 2025, καθώς υπεγράφει η κοινή υπουργική απόφαση για την ενεργοποίηση ειδικού ad hoc προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, όπως επισημαίνει ο βουλευτής Φλώνας Σταύρος Παπασωτηρίου, υπογραμμίζοντας ότι στο πρόγραμμα εντάσσεται και η Περιφερειακή Ενότητα Φλώνας, με τους παραγωγούς κερασιών και μήλων να είναι δικαιούχοι της προβλεπόμενης αυτής ενίσχυσης. Τα υπόλοιπα βέβαια θα τα πούμε τις επόμενες μέρες, που έχει να κάνει και με το φόρουμ που θα γίνει εργασίας στη Φλώνα από το εργατικό κέντρο της περιοχής το Σάββατο, αλλά και το Σαββατοκύριακο την γιορτή Μανιταριών που θα έχουμε στην περιοχή της Πέστος, που θα τα πούμε βέβαια και αύριο κατά την συνάντησή μας.
1: Καλή σου μέρα, Τάμη, καλή συνέχεια.

0: Πάμε να δούμε τα νεότερα από τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας. Ήδη από το πρωί έχουμε προαναφέρει σε τίτλους βέβαια τη σημερινή ειδησιογραφία. Έχουμε ευχάριστα, έχουμε δυστυχώς και δυσάρεστα. Φωτεινή Γαλογάβρου, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα Τάσα, κυρίες και κύριοι, καλό μήνα, σήμερα δεύτερος μήνας του φθινοπόρου και ο Οκτώβριος είναι ο μήνας, εκτός από επιτυακός που έκανες μία αναφορά εσύ στην αρχή αυτής της εκπομπής, έχουμε τις απελευθερώσεις εδώ σε Κοζάνη, σε Σέρβια, έχουμε την 28η Οκτωβρίου, αλλά είναι και ο μήνας της σποράς, της προετοιμασίας της γης και της μετάβασης προς το χειμώνα. Είναι ένας μήνας που στην αγροτική παράδοση συνδέεται με το όργωμα, τη σπορά. Αυτό περιμένουμε όλοι και την προσδοκία για μια καλή σοδιά. Και βέβαια η 1η Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων, μια ημέρα αφιερωμένη στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και στη σημασία της ενεργού και αξιοπρεπούς γύρασης. Και όλοι βέβαια έχουμε στο σπίτι μας τους γονείς μας, τα πειθαρικά μας, ανθρώπους που θέλουν τη βοήθειά μας και είμαστε πάντα δίπλα τους. Πάμε όμως να δούμε τα βασικότερα από την σημερινή επικαιρότητα στη Δυτική Μακεδονία. Ο μήνας ξεκινά με κινητοποίηση εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, καθώς σήμερα 5η Οκτωβρίου πραγματοποιείται η Πανελλαδική ημέρα δράσης της ΕΔΕΗ. Στην Κοζάνη προγραμματίζονται παρεμβάσεις εκπαιδευτικών στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ενώ στην Πτολεμαϊδα πραγματοποιείται ανοιχτή γενική συνέλευση εργαζομένων στο Ποδοσάκιο Νοσοκομείο. Παράλληλα, ανοιχτή γενική συνέλευση πραγματοποιεί και το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Εορδέας στο χώρο των συνεργείων του Δήμου. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται οι αυξήσεις στους μισθούς, η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τίθεται και το ζήτημα της κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων στο δημόσιο τομέα, ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία, όπου η απώλεια θέσεων εργασίας, το γνωρίζουμε πολύ καλά, όλη η τάση της απολυτοποίησης έχει επηρεάσει την απασχόληση και το δημογραφικό της περιοχής. Στα αιτήματα, τι άλλο, περιλαμβάνονται ακόμα ζητήματα δημόσιας υγείας, παιδείας, κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και διατήρηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Οι σημερινές δράσεις πραγματοποιούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, νοσοκομεία και δήμους με παρεμβάσεις και συγκεντρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Και από τις εργασιακές κινητοποίησεις περνάμε σε ένα θέμα που αφορά το τεχνολογικό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανάπτυξη υποδομών δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης στην περιοχή με το σχεδιασμό για την εγκατάσταση νέου υπερυπολογιστή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας εδώ στην Κοζάνη. Όπως την περιέγραψε ο Υπουργός, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, από το βήμα της Βουλής, απαντώντας το πρωί της 3ης 30 Σεπτεμβρίου σε επίκαιρη ερώτηση του Πάρη Κουκουλόπουλου, του βουλευτή του Πασόκ Κινάλ της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για το σχεδιασμό Data Center της ΔΕΗ με την Amazon στον Άγιο Δημήτριο. Η διαγωνιστική διαδικασία για τη νέα υποδομή αναμένεται να ξεκινήσει πολύ γρήγορα μέσα στον Οκτώβριο. Ο υπερυπολογιστής θα ενισχύσει την έρευνα και θα δώσει δυνατότητες παρέμβασης σε προηγούμενο υπολογιστή και θα δώσει και ισχύ σε φοιτητές, επιστήμονες και επιχειρήσεις. Η νέα υποδομή θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τον εθνικό υπερυπολογιστή Δέδαλος, ο οποίος εγκαινιάζεται στις 19 Οκτωβρίου στο Λαύριο. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία οικοσυστήματος γύρω από τις υποδομές δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης με δυνατότητες για επιχειρήσεις, έρευνα και κοινοτομία. Στην συζήτηση τέθεται ακόμα και η δημιουργία θέσεων εργασίας. Το μεγάλο ζητούμενο τάσο που όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, η προσέλκυση εξειδικευμένου προσωπικού στη Δυτική Μακεδονία, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αξιοποίηση της αποβαλλόμενης θερμότητας για την τηλεθέρμανση. Να φύγουμε όμως από τα μεγάλα ενεργειακά και αναπτυξιακά ζητήματα και να περάσουμε στην οδική ασφάλεια. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ίδρυση του νέου τμήματος τροχιάς αυτοκινητοδρόμων Εγνατίας Οδού με έδρα τα διόδια Πολυμήλου. Το τμήμα θα υπάγεται στη διεύθυνση αστυνομία Συμμαθίας και θα έχει αρμοδιότητες στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον κόβο της Βέρειας μέσω Πολυμήλου έως τα δυτικά Γρεβενά. Να πάμε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας που είναι το σημείο αχμής, είναι το κέντρο, δεν μπορούν να γίνουν πράγματα αν δεν είναι συνδυασμένα με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, ιδρύθηκε η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η εταιρεία θα ασχολείται με την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του. Βέβαια, στο Πανεπιστήμιο να πούμε ότι 192 επιτυχώντες φοιτητές δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί περίπου στο 6% των επιτυχώντων και αφορά τμήματα και στις 5 πόλεις όπου λειτουργεί το Ίδρυμα. Την ίδια στιγμή το Πανεπιστήμιο καταγράφει αύξηση άνω του 10% στους εισακταίους σε σχέση με το 2025. Δεν έχει μόνο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας αυτό το πρόβλημα με τους επιτυχώντες φοιτητές που δεν ολοκληρώνουν την εγγραφή, και σε άλλα πανεπιστήμια. Δεν ξέρω αν διάβασε κάποιο σχετικό δημοσίευμα για το Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου εκεί φοιτητές και της ιατρικής και μεγάλων τμήματων δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Να πάμε όμως τώρα να αλλάξουμε κλίμα, να πάμε στο Δήμο Σερβίων. Και βέβαια εκεί στην Ελλάδα, όπου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιείται η διάθεση δωρεάν καυσόξυλων σε οικογένειες της περιοχής. Φέτος, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, τον κύριο Χρήστο Ελευθερίο, φέτος 132 οικογένειες θα λάβουν από 5 χωρικά ξύλα η καθεμία. Οι αιτήσεις αυξήθηκαν από 15 την πρώτη χρονιά σε 100 και στη συνέχεια σε 132 φέτος. Παράλληλα, συνεχίζεται η αξιοποίηση των ανταποδοτικών πόρων, ενώ έχουν ξεκινήσει να δίνονται και ενισχύσεις των 10.000 ευρώ για τη γέννηση παιδιού στην Ελλάδα. Υπογράφηκε και μία σύμβαση εκεί στο Δήμο Σερβίων και αφορά την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στο τμήμα του οικισμού Γουλών. Το έργο έχει προϋπολογισμό 457.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το ειδικό πρόγραμμα Δίκαιες Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025. Να φύγουμε όμως από το Δήμο Σερβίων, να πάμε εκεί στο Δήμο Εορδαίας, όπου σήμερα 5η Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας πραγματοποιείται η νεμορρητική εκδήλωση «Όταν η μνήμη ξεθοριάζει, δεν είσαι μόνος». Η εκδήλωση αφορά τη μνήμη, την άνοια και την υποστήριξη των φροντιστών με συμμετοχή γιατρών, νευρολόγου και κοινωνικής λειτουργού. Και να φύγουμε από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, να πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα Κρεβενών, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη τρεις σημαντικές παρεμβάσεις. Σε φάση δημοπράτησης βρίσκεται η αναβάθμιση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Μίλτος Τεντόγλου, προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει και διαγωνιστική διαδικασία για τις κτηριακές υποδομές και τον περιβάλλοντα χώρο του εκπαιδευτικού αστρολογικού πάρκου, το είπε χθες και ο Μάκης Νασιάδης. Να πούμε βέβαια ότι έχουμε μια γενική συνέλευση εκεί θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, γενική συνέλευση του Συλλόγου Φίλων Φιλαρμονικής Γρεβενών ΟΡΦΕΒΣ με θέμα την ένταξη της Φιλαρμονικής σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας. Δύσκολα τα πράγματα εκεί, κλείνουν πράγματα, φεύγουν άνθρωποι. Αν δεν υπάρξει η απαρτία, θα έχουμε μια άλλη συνέλευση το επόμενο Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Και από τα Γρεβενά, να πάμε και σε καλές ειδήσεις, να πάμε στο Δήμο Βοΐου, εκεί στο Πεντάλοφο, όπου η παραδοσιακή ζουμπανιώτικη τέχνη της πέτρας του Δήμου Βοΐου εντάχθηκε στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στην Κοζάνη τώρα, και να κλείσουμε μάλλον με αυτή την είδηση, είναι η τελευταία, επανερχόμαστε εδώ, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλοπρόεδρου Συλλόγου μετά τις εκλογές της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου. Πρόεδρος, ποιος άλλος, είναι ένας διαχρονικός πρόεδρος, ο κύριος Στάσος Γκλούπος, ενώ το νέο Συμβούλιο συμπληρώνουν η Μελίτα Σιμοπούλου, ο Χρήστος Γιουράς, η Αναστασία Παπαφωτίου, ο Θέμος Λιάκος. Αυτά Τάσα, να ευχηθούμε για ακόμα μια φορά καλό μήνα και καλή συνέχεια σε σένα.
0: Καλημέρα.

0: Πάμε τώρα να δούμε θέματα που αφορούν το χώρο της εκπαίδευσης. Πραγματοποιήθηκε χθες μια συνάντηση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τον Διευθυντή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Κύριε Κοτούλα, καλημέρα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Πρόεδρο του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα κυρία Παπαντώνη σε εσάς και στους ακροατές σας και καλό μήνα.
0: Τώρα πριν πάμε στη συνάντηση που είχατε, είχαμε ένα περιστατικό στην Καστοριά, στο 4ο Δημοτικό Σχολείο. Μπορεί να είναι στην Καστοριά αλλά μας αφορά όλους. Έχετε να πείτε κάτι γι' αυτό?
1: Κυρία Παπαντώνη, καταρχήν εμείς καταδικάζουμε ως εκπαιδευτική, πιστεύω και ως κοινωνία, οποιαδήποτε βία από όποιον προέρχεται. Όσον αφορά το νομικό πλαίσιο στην εκπαίδευση, να σας πω ότι υπάρχει μια πλήρη και νομική και θεσμική θωράκιση με βάση τον ισχύοντα νομικό πλαίσιο. Και τι θέλω να πω. Η πολιτεία έχει θωρακίσει το σχολικό περιβάλλον. Καταρχήν, σύμφωνα με το άρθρο 33 του νόμου 5090 του 2021, όποιος εισέρχεται σε χώρο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με οποιοδήποτε τρόπο, ύβρις, απειλές, φωνασκίες, διαταράσσει τη λειτουργία του σχολικού προγράμματος και αυτό επιβάλλει ποινή φυλάκισης μέχρι ενός χρόνου ή και χρηματική ποινή. Εάν όμως αυτή η πράξη συνδέεται και με πρόκληση βιοπραγίας, ο νόμος προβλέπει φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και χρηματική ποινή. Αυτό που θέλω να πούμε είναι ότι πραγματικά εμείς στεκόμαστε όσο μπορούμε δίπλα στους μαθητές μας, θέλουμε τη συνεργασία με τους γονείς και κάνουμε τα πάντα για να κρατήσουμε αυτό το δημόσιο σχολείο ζωντανό και όρθιο.
0: Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση. Πιστεύω ότι έχετε επικοινωνία με δασκάλους, ίσως με την προεδροϊκή του αντίστοιχου συλλόγου. Η δασκάλα είναι καλά, είναι εντάξει όσον αφορά την υγεία της?
1: Κύριε Παπαντώνη, δεν είναι ό,τι πληροφορούμε και εγώ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είχα μία πρώτη επικοινωνία χθες με την συνάδελφο πρόεδρο της Καστοριάς. Δεν ήξερα τις λεπτομέρειες. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι αυτή η συνεργασία που νομίζω ότι χρειαζόμαστε και εμείς οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι γονείς, αλλά περισσότερο προς όφελος όλα αυτά των μαθητών μας.
0: Ναι, είναι λυπηρά περιστατικά αυτά να συμβαίνουν και δεν έχουμε δει λίγα στην Ελλάδα σε σχολεία να συμβαίνουν. Έχουμε πολλά περιστατικά δυστυχώς και στην περιοχή μας και γενικότερα στον ελλαδικό χώρο στα σχολεία. Τώρα να έρθουμε στη συνάντηση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τον Διευθυντή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Να ρωτήσω το εξής, κύριε Κοτούλα. Υπήρξαν αισιόδοξα μηνύματα πριν αρχίσει η νέα σχολική χρονιά ότι όλα θα είναι καλά, ότι δεν θα έχουμε κάποια ειδικότερα θέματα που θα απασχολήσουν την εκπαιδευτική κοινότητα. Έρχεστε εσείς και διαψεύδετε όλο αυτό το σκηνικό με μια σειρά προβλημάτων που έχετε να αντιμετωπίσετε, έτσι δεν είναι?
1: Να πούμε ότι από την αρχή, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας έκανε δύο συναντήσεις. Ναι. Η πρώτη ήταν με τον Δήμαρχο Κοζάνη και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, όπου εκεί συζητήσαμε το σοβαρό πρόβλημα χρηματοδότησης των σχολείων, των σχολικών μονάδων. Ναι. Να γνωρίζετε ότι με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών πραγματικά δημιούργησε ένα σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά την χρηματοδότηση και τα σχολεία πραγματικά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τα αναλώσιμα υλικά. Προσπαθήσαμε να πιέσουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι από 1η Σεβρίου τα σχολεία πρέπει να είναι εξοπλισμένα και να έχουν όλα αυτά τα υλικά τα οποία θα δημιουργήσουν και θα έχουν μια καλή λειτουργία του σχολικού προγράμματος.
0: Όταν λέτε αναλώσιμα υλικά, εννοείτε ας πούμε για χαρτί, για φωτοτυπίες, όσον αφορά την καθαριότητα, τι εννοείτε?
1: Ό,τι αφορά όσον αφορά αναλώσιμα υλικά με καθαριστικά, με υλικά τα οποία χρειάζονται οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, για όλα αυτά τα οποία μας βοηθούν σε εμάς και στη δουλειά τους, αλλά στη δουλειά μας, αλλά και για τις καθαρίστριες. Νομίζω όμως αυτό έπρεπε να έχει λυθεί από την 1η Σεπτέμβρη. Ναι. Ακόμη και σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν αρκετά και σοβαρά προβλήματα σε αυτό το θέμα.
0: Και τι γίνεται, κύριε Κουτούλα, τα φέρετε από το σπίτι?
1: Όχι. Ο Δήμος έχει πει ότι κάπου καλωσιεργούν όσον αφορά τις συμβάσεις. Προσπαθούν οι συνάδελφοι και διευθυντές των σχολικών ομάδων να βρουν τρόπους ώστε τουλάχιστον να μην υπάρχουν τόσες μεγάλες ελλείψεις.
0: Ναι. Πώς καλύπτονται αυτές οι ελλείψεις μέχρι στιγμής?
1: Συνήθως, όπως γνωρίζω, δόθηκε ένα μικρό ποσό, το οποίο όμως αυτό δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των σχολείων.
0: Μάλιστα. Στα υπόλοιπα θέματα, τι άλλα προβλήματα υπάρχουν?
1: Όσον αφορά με τη συνάντηση με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, να σας πούμε πραγματικά ήταν μια συνάντηση η οποία έγινε διότι πραγματικά εμείς προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε τις αγωνίες των συναδέλφων αλλά και τις διεκδικήσεις του σαν κλάδος. Να σας πω ότι με τα κενά τώρα.
0: Ναι.
1: Καταρχήν από τις αρχικές καταγεγραμμένες ανάγκες πανελλαδικά υπήρχαν γύρω στις 51.510 τα κενά ήταν. Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. Από αυτά τα κενά, την 1η Σεπτέμβρη καλύφθηκαν γύρω στις 36.300 θέσεις. Αυτή η κάλυψη και με τη β' φάση τώρα έχει φτάσει στο 69%. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια καλύφθηση 16.380 κενά. Όσον αφορά την Κοζάνη τώρα, την περιφερειακή Κοζάνη.
0: Αυτό, ναι, ναι.
1: Να σας πω ότι και μετά την δεύτερη φάση έχουν μείνει 54 κενά σε γενική και ειδική αγωγή και ειδικό και εκπαιδευτικό προσωπικό. Η μεγαλύτερο όμως πρόβλημα αντιμετωπίζουμε στην παράλληλη στήριξη, όπου αυτή τη στιγμή έχουμε 32 κενά σε συναδέλφους παράλληλης στήριξης, αρκετά και να υπάρχουν και νοσηλευτές 5 κενά, και των Αγγλικών 3 στα νηπιαγωγεία, όπως και μουσικού και ειδικής αγωγής στα νηπιαγωγεία.
0: Μάλιστα. Είναι τώρα αυτά που μας λέτε για την παράλληλη στήριξη για την ειδική αγωγή, είναι θέματα που επηρεάζει την καθημερινότητα και των παιδιών και των γονέων και κυρίως και οι νοσηλευτές, γιατί έχουμε και περιστατικά που πραγματικά οι νοσηλευτές είναι αναγκαίοι για κάποια παιδιά που αντιμετωπίζουν δυστυχώς κάποιες παθήσεις. Τι θα γίνει με αυτά, έχετε πάρει κάποια απάντηση, το έχετε προωθήσει το θέμα, τι γίνεται, τι θα γίνει?
1: Κύριε Παπαντώ, να σας πούμε ότι οι μαθητές μας με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες χρειάζονται τον δάσκαλό τους. Δεν μπορεί συνάδελφος να μοιράζεται και να πηγαίνει σε ένα-δύο σχολεία να έχει ένα-δύο μαθητές όσον αφορά την παράλληλη στήριξη.
0: Ναι.
1: Καθώς και οι νοσηλευτές πρέπει να έχουν όλα τα σχολεία. Εμείς από την αρχή της σχολικής χρονιάς λέμε ότι οι προσλήψεις πρέπει να γίνουν σε μία φάση. Να μην περιμένουν ούτε τρίτη ούτε τέταρτη φάση. Μία φάση, ούτως ώστε να καλύπτουν όλα τα κενά και να μην έχουμε προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του σχολικού προγράμματος. Κάτι τέτοιο το οποίο δεν έχει γίνει. Απλώς να σας πω ότι και η δεύτερη φάση που έγινε χθες δεν έλυσε τα προβλήματα. Υπάρχουν αρκετά κενά στα σχολεία. Και νομίζουμε ότι αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι οι προσλήψεις των ανεπεργών πρέπει να γίνουν σε μία φάση και στην πρώτη Σεπτέμβρη να βρείτε την τόλη στα σχολεία τους.
0: Αυτό είναι κατανοητό. Δεν ξέρω αν θα εισακουστεί κάποια στιγμή. Έχετε κάποια μηνύματα θετικά ή αρνητικά?
1: Εμείς παίζουμε προς κάθε κατεύθυνση, ώστε και στην περιοχή της και στην περιφερειακή της Κοζάνης και πανελλαδικά να προληφθούν οι συνάδελφοι αναπληρωτές και να καλυφθούν τα κενά τα οποία έχει ανάγκη σήμερα η εκπαίδευση.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά τις συγχωνεύσεις που το θέσατε και αυτό, από ό,τι διαβάζω εδώ, κύριε Κουτούλα, υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικότητα, είναι το δημογραφικό, είναι η μείωση του πληθυσμού και στον μαθητικό κόσμο. Πώς μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς αυτή την κατάσταση, δεδομένου ότι εσείς μιλάτε για να μην γίνονται αυτές οι συγχωνεύσεις? Και οι καταργήσεις, φαντάζομαι, ναι.
1: Κυρία Παπαντώνη, πραγματικά η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και η Κοζάνη, όπως και άλλοι νομοί, βρίσκονται στην εποχή της απολυντοποίησης. Να σας πω ότι το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αγγίζει όλη την Ελλάδα. Η εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση, και αυτό είναι ένα γεγονός όπου ο κόσμος πάει, ψάχνει για δουλειά. Οι συγχωνεύσεις, οι αναστολές, οι καταργήσεις των κολικοτρομάδων είναι ένα φαινόμενο το οποίο γίνεται σε πολλές περιφερειακές ενότητες. Εδώ όμως η Κοζάνη και η Δυτική Μακεδονία έχει και την απολυντοποίηση. Το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων με τη φυγή χιλιάδων εργαζομένων έχει αντίκτυπο και στα σχολεία μας. Να ξέρετε ότι το 2020 η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να εφαρμόσει τη ρήτρα δίκαιης μετάβασης, δηλαδή τι είναι αυτά. Είναι μέτρα προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας. Κάτι το οποίο όμως αυτό δεν το έχουμε δει ούτε στην εκπαίδευση. Εμείς εδώ και 2 χρόνια με εγγραφό μας, όλους τους φορείς, είναι Δήμοι, Περιφέρεια, Υπουργείο Παιδείας, στείλαμε εγγραφό ο Σύλλογος Κοζάνης και του συζητάγαμε την αναστολή των υπηρεσιακών μεταβλών στις σχολικές μονάδες, δηλαδή για τα επόμενα χρόνια να μην γίνει καμιά υπηρεσιακή μεταβολή, συγχώνευση, κατάργηση, ούτως ώστε δεν θα λύσει το πρόβλημα αυτό, αλλά θα δώσουμε ανάσταση στην περιοχή μας. Εμείς φυσικά δεν θέλουμε σχολεία με 2 και 3 και 5 μαθητές. Θέλουμε να ξέρετε όμως όταν κλείνει ένα σχολείο σε ένα χωριό, πραγματικά ερημώνει η περιοχή και με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Μας θλίβει όλους, κύριε Κοτούλα, είναι μια εικόνα άσχημη, δεν είναι καλή για κανέναν. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο και σας διέκοψα σε αυτό?
1: Απλώς αυτό που θέλω να πούμε ότι όταν τονίσουμε κατηγορηματικά και στον Διευθυντή Εκπαίδευσης ότι όλες αυτές οι εικόνες και προτάσεις των κλεισίματων των σχολείων είναι βάρος όχι μόνο των εκδοτών και των μαθητών και της τοπικής κοινωνίας. Εκεί αυτό που συζητήσαμε και πιέσαμε και με πολύ έτσι, με έμφαση, δώσαμε έμφαση, ήταν το πυριακό πρόβλημα, όπου στην πόλη της Κοζάνης αυτή τη στιγμή αλλά και στην πόλη του Τελεμαϊδας υπάρχουν αρκετά σχολεία και συγκεκριμένα νηπιαγωγεία τα οποία βρίσκονται σε ενοικιαζόμενα καταστήματα.
0: Ναι.
1: Στην Κοζάνη έχουμε και 2 νηπιαγωγεία που είναι σε προκάτ. Το ειδικό δημοτικό, το οποίο πραγματικά θέλει και αυτό, πιστεύουμε ότι πρέπει να αναγεθεί ένα νέο σύγχρονο και ασφαλές κτίριο. Ζητήματα τα οποία στην εποχή του 21ου αιώνα νομίζω ότι ήδη έπρεπε να λυθούν. Εμείς θέλουμε για όλα τα σχολεία, για όλους τους μαθητές μας, όλα τα σχολεία να είναι ασφαλή και σύγχρονα. Πιέζουμε προς κάθε κατέμβαση, ούτως ώστε και αυτά τα νηπίου τα οποία είναι σε τέτοιους χώρους να βρουν τη λύση τους.
0: Μάλιστα, θέσατε και άλλα θέματα και να κλείσουμε με αυτό. Εν συντομία μπορείτε να μας απαντήσετε για θέματα σχολικών εκδρομών, για την αποχώρηση μαθητών από το δημοτικό σχολείο και την υποβάθμιση λειτουργίας, όπως εσείς τονίζετε, του Συλλόγου Διδασκόντων στα σχολεία. Θέλετε να σταθείτε σε κάποια από αυτά?
1: Πιο πολλές στα 2 θέματα όσον αφορά την κύκλο λειτουργίας των νηπιαγωγείων. Όπου εκεί πραγματικά είχαμε έναν έντονο προβληματισμό όσον αφορά τις εγκυκλώσεις που στέλνουν το Υπουργείο Παιδείας όσον αφορά τα εργασιακά, το εργασιακό κομμάτι των συναδέλφων. Νομίζουμε ότι από την αρχή της χρονικής πρέπει να είναι σύλλογοι διδασκόντων να κάνουν τον προγραμματισμό τους και με εγκύκλιο μετά από 2 εβδομάδες έρχεται και να τρέπει όλο αυτόν τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας. Οι σχολικές εκδρομές πραγματικά υπάρχει ένα μεγάλος, όπως το λέμε και κιόλα, γραφειοκρατικής διαδικασίας, όπου ο εκδοτικός πρέπει να ελέγξει τα πάντα και όλους για να γίνει μια τέτοια εκδρομή, μια σχολική εκδρομή. Είναι ζητήματα τα οποία το Υπουργείο Παιδείας.
0: Εννοείται τις εκπαιδευτικές εκδρομές ή αυτές φαντάζομαι εννοείται?
1: Όχι μόνο τις εκπαιδευτικές και τις εκδρομές που πάνε τα σχολεία προς το τέλος της σχολικής χρονιάς.
0: Ναι.
1: Αυτό που θέλω να πούμε ότι πραγματικά το Υπουργείο Παιδείας καθημερινά βομβαρδίζει τα σχολεία και τους συναδέλφους με εγκυκλίους και πολλές φορές χάνουμε την ουσία που είναι ο μαθητής μας και αναλωνόμαστε σε θέματα διαδικαστικά τα οποία όμως δεν ωφελούν γενικά την εύρυθμη λειτουργία του σχολικού προγράμματος.
0: Μάλιστα. Κύριε Κοτούλα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, νέας σχολικής χρονιάς. Σας ευχαριστώ για την ώρα. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας ημέρα.

0: 8:50 η ώρα προλαβαίνουμε να πάμε και στην Καστοριά και στον Μάριο Κωνσταντινίδη. Μάριε, καλημέρα. Τα περιστατικά στα ΣΚΕ στην Καστοριά έχουν προβληματίσει. Το συζητούσαμε και προηγουμένως με τον κύριο Κοτούλα και το θέμα αυτό που συνέβη στο σχολείο, στο 4ο Δημοτικό Σχολείο, μας ανησύχησε όλους, έτσι.
1: Ακριβώς τάσα, κυρίες και κύριοι, καλημέρα από την Καστοριά. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε χθες εντός του εγκαταστάσεων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς, όταν ένας 24χρονος νεαρός άνδρας εισήλθε στο σχολικό χώρο προκειμένου να βραλάβει, όπως ο ίδιος είπε, έναν φίλο του. Ο νεαρός, ο οποίος είναι άτομο με αναπηρία, κινήθηκε στο εσωτερικό του κτηρίου και βρέθηκε στο χώρο μπροστά από το σχολικό κηλικείο. Εκεί έγινε αντιληπτός από δασκάλα του σχολείου, η οποία, διαπιστώνοντας την παρουσία του σχολικού ατόμου, τον πλησίασε και τον παρότρινε να απομακρυνθεί εκτός του σχολικού χώρου. Η υπόδειξη της εκπαιδευτικού προκάλεσε την έντονη οργή του 24χρονου, ο οποίος έχασε την ψυχραιμία του και επιτέθηκε στην δασκάλα, καταφέροντάς της μια δυνατή μπουνιά στο στήθος. Από τη σφαιρόλουτα του χτυπήματος τάσα, η εκπαιδευτικός έχασε τις αισθήσεις της και σωριάθηκε στο έδαφος. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και κλήθη αμέσως σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την δασκάλα και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για την παροχή των πρώτων βοηθειών, την υποβολή στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και την επίσημη καταγραφή του συμβάντος. Παράλληλα, στο σχολικό συγκρότημα έσωσαν οι αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στην άμεση σύλληψη του δράστη, και ο νεαρός στη συνέχεια οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Καστοριάς, όπου και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για το βίο αυτό επεισόδιο.
0: Ξέρουμε για τη δασκάλα, είναι καλά τώρα.
1: Είναι καλά, την ιδία της έχει επιστρέψει στο σπίτι της και
0: παραστικά να ευχηθούμε και να μην ξανασυμβαίνουν τέτοια πράγματα στους χώρους των σχολείων και όχι μόνο. Στα υπόλοιπα, Μάριε, τι έχουμε?
1: Αναστάτωση προκλήθηκε στο άρρωστο οριστικό στην Ευρωπανίγυρη της πόλης αργά το βράδυ την τελευταία ημέρα, όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα τραυματίστηκε στο πρόσωπο μετά από πτώση. Το περιστατικό έφερε στην άλλη, αυτό το περιστατικό έφερε για άλλη μια φορά στο προσκήνιο τα ζητήματα κάλυψης των επίγοντων περιστατικών στην περιοχή, καθώς το ασθενοφόρο του τοπικού κέντρου υγείας βρισκόταν εκτός υπηρεσίας. Η άτυχη γυναίκα στραβοπάτησε την ώρα που βάδιζε, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει στο έδαφος. Η πρόσκληση ήταν σφοδρή, προκαλώντας σοβαρές εκδορές και τραύματα στο πρόσωπο, καθώς και κατάσχετη αιμορραγία. Αμέσως κλείστηκε το 166 για την παροχή βοήθειας, ωστόσο το ασθενοφόρο του κέντρου υγείας αγροσουριστικού, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, δεν ήταν διαθέσιμο να επιχειρήσει, καθώς είχε δηλωθεί για ακόμη μια φορά μηχανική βλάβης, ακινητοποιημένο λόγω μηχανικής βλάβης. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού πιστατεύτηκε η ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έσφευσε στο σημείο. Οι διασώστες παρήχαν άμεση βοήθεια, δίνοντας τις πρώτες βοήθειες της ηλικιωμένης, σταθεροποίησε την κατάσταση της και τη μετέφερα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς για περαιτέρω νοσηλεία και ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η γυναίκα έχει διαφύγει τον κίνδυνο και η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Τάσα.
0: Ωραία. Έχεις και κάτι άλλο, Μάριε, να σε ακούσουμε?
1: Μετά από μια σειρά συναντήσεων, ο αντιπεριφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Γιώργος Αμανατίδης, βρέθηκε χθες στην Καστοριά. Είχε μια σειρά συναντήσεων με τον αντιπεριφερειάρχη και του ίσους και τοπικούς φορείς. Παραχώρησε και στην ένταξη τύπου, παρουσιάζοντας το συνολικό πακέτο έργων και μελετών που δρομολογούνται στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς. Μεταξύ των κυριότερων σημείων ξεχωρίζει η προετοιμασία του φακέλου μελετών για το νέο κτίριο της φιλοδεστικής υπηρεσίας Καστοριάς στην περιοχή των Μανιάκων. Παράλληλα, γιατί η σχολή στη φυλάχρονο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε, ενώ η περιφέρεια δεσμεύτηκε τη μεταφορά και αναβάθμιση των γηπέδων τέννις δίπλα των γηπέδων τέννις που βρίσκονται στην Καστοριά. Στο τομέα τώρα της υγείας, το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς εντάχθηκε στο Μήλωνα 3 με προπολογισμό 7,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η περιφέρεια διαθέτει επιπλέον 1 εκατομμύριο ευρώ για την σύνδεσή του με το φυσικό αέριο και 1 εκατομμύριο ευρώ ακόμη για νέο τεχνολογικό εξοπλισμό. Σε οδικέ υποδομέ διαμεμπρατούνται οι δρόμοι προ το χειροδρομικό κέντρο Βιτσίου και η διαδρομή με ισόρροπε προσφολική έρευση, ενώ επανακινούν εργασίε στο ελληνικό άξονα τη Κρυσούρα. Τέλο, για το αεροδρόμιο Αριστοτέλη, δεν τίθενται 250.000 ευρώ για τι μελέτε του νέου υπήρου ελέγχου, ενώ στο Δήμο Νεσδωρίου προχωρούν έργα ενεργική αναβάθμιση, αντιπλημμυρική προστασία και η διαδικασία φυσικά για το φράγμα Νεσδωρίου. Και μία ακόμα εξέλιξη, πολύ σημαντική για την ταυτότητα και την παραδοσιακή, και κλείνω με αυτό τάσα, βιομηχανία της περιοχής. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Περιφερειάρχη, υπεγράφει χθες η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την εκπώνηση των μουσιολογικών, μουσιογραφικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών του Κέντρου Ανάδειξης Τέχνης της Γούνας. Το έργο αυτό θα στεγάσει το ιστορικό αρχοντικό, θα στεγαστεί στο ιστορικό αρχοντικό Νατζή. Πρόκειται ουσιαστικά για τη δημιουργία του πρώτου εξειδικευμένου μουσείου Γούνας παγκοσμίως, το οποίο φιλοδοξεί να συνδέσει αμέσως τα μακρά επιχειρηματική παράδοση της γουνοποιίας με τον πολιτισμό και τον τουρισμό της Καστοριάς, όπως επισημάνθηκε η πρωτοβουλία αυτή, πλαισιώνεται και από την εξέλιξη της πρόσκλησης για το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυση των γουνοποιικών επιχειρήσεων με 17 εκατομμύρια ευρώ για τον κτάθο του Λάδου τη Γούνα. Τάσα.
0: Καλή σου μέρα, Μάρη, και καλό μήνα που δεν είπαμε, να είμαστε καλά.
1: Καλό μήνα. Φυσικά. Είχαμε βιαστική.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, 8 και 57 η ώρα, κλείνουμε και την εκπομπή από τις 8. Θα πάμε σε δελτία ειδήσεων αμέσως μετά, χωριστές εκπομπές από Κοζάνη και Φλόρινα. Καλή σας ημέρα. Καλό μήνα σε όλους.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μποτιλιάρισμα 11 χιλιόμετρων παρατηρείται αυτή την ώρα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, λόγω καραμπόλας οχημάτων στις τρεις γέφυρες, με την κίνηση να ξεκινά από το ύψος της λεωφόρου της Κηφισιάς. Νέα επιδείνωση του καιρού με πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Βλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα για τις επόμενες ημέρες, με την Εύβοια και κυρίως την Κρήτη να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και οι επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Το πυροσβεστικό σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του στην Κρήτη, ενώ από τον Πειραιά εστάλησαν ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code μέχρι και την Κυριακή και οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Προβλήματα παρατηρούνται στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των ισχυρών ανέμων, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τροποποίηση και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Σε 120 δόσεις επεκτείνεται η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Καλύπτει χρέη που κατέστησαν λήξη πρόθεσμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2024 και οι αιτήσεις ένταξης υποβάλλονται μέχρι τον Ιούνιο του 2027. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογουμένους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, τόνισε στο Earth News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει ο κόσμος να έχει ανασφάλεια. Έχουμε χτίσει τις αντοχές της χώρας, υπάρχουν οι εφεδρείες του προϋπολογισμού, οι δυνατότητες και οι προβλέψεις ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια. Αν κάναμε τις παρεμβάσεις που ζητάει η αντιπολίτευση, θα μπαίναμε σε εποπτεία. Με τα συνθήματα δεν λύνουμε τα προβλήματα, είπε χαρακτηριστικά. Το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕ υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 το πρωί στο Μαξίμου θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω σοβαρών κινδύνων για τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Η πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού για περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών και υβριδικών απειλών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Διαχείρισης της Μετανάστευσης αναμένεται να τεθεί στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, θα αναπτύξει πλήρως την πρόταση ενώπιον των Ευρωπαίων ομολόγων του, παράλληλα με τη συζήτηση για την επιτάχυνση των επιστροφών. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση θυμάται σήμερα στη Λευκωσία η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Θυελώδης άνεμοι εντάσσεως 8 με 9 αποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
9: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι.
8: 10 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
9: Τη ζωή σου για

0: Φωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Καλημέρα. Ακούτε την ΕΡΤ Φλόρινα.

το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα, 1η Οκτωβρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανανία. Μέσα από το βιβλίο των Πράξεων αναδεικνύονται πολλοί ευσεβείς και ενάρετοι άνδρες. Ένας όμως έχει τη μαρτυρία του Απόστολου Παύλου ως ανήρευσεβείς κατά των νόμων, μαρτυρούμενος υπό πάντων των κατοικούντων εν Δαμασκό Ιουδαίων. Και αυτός είναι ο Απόστολος Ανανίας. Σύμφωνα με μία παράδοση, ήταν ένας από τους 70 μαθητές του Κυρίου και είχε καταφύγει στη Δαμασκό για να σωθεί από το διωγμό που είχε εξαπολύσει ο Σαούλ. Μετέπειτα, Απόστολος Παύλος. Μετά το θαύμα της συναντήσεως του Σαούλ με τον Χριστό κατά την πορεία του προς τη Δαμασκό, όπου ο Σαούλ έμεινε τυφλός, οι συνοδοί του τον οδήγησαν στη Δαμασκό και τον άφησαν στο παδοχείο του συμπατριώτη του Ιούδα. Τρεις ημέρες έμεινε ο Σαούλ στο παδοχείο χωρίς να φάει και χωρίς να πιει. Βυθισμένος στο σκοτάδι, προσευχόταν στον Κύριο να τον συγχωρήσει. Κατόπιν ο Θεός εμφανίστηκε στον Ανανία και του ανέθεσε να πάει να συναντήσει τον Σαούλ. Συγχρόνως όμως και ο Σαούλ μάθαινε με άλλο όραμα την αποστολή του Ανανία. Στους δισταγμούς του Ανανία, πώς θα πήγαινε σε αυτόν που τόσα κακά είχε προξενήσει στην Εκκλησία, διώκοντας τους πιστούς, ο Κύριος τον καθησύχασε λέγοντας: «Πήγαινε χωρίς κανένα δισταγμό, γιατί αυτός είναι ο πλέον εκλεκτός μου, που θα κηρύξει το όνομά μου σε όλο τον κόσμο». Ο Ανανίας υπάκουσε και πήγε στο παντοχείο όπου βρήκε τον Σαούλ τυφλό να προσεύχεται. Η εμπιστοσύνη του ενός συνάντησε την εμπιστοσύνη του άλλου. Με καλοσύνη και αγάπη ο Ανανίας έβαλε τα τρεμάμενα χέρια του πάνω στο κεφάλι του Σαούλ και του είπε: «Σαούλ, αδελφέ μου, ο Κύριος που σου παρουσιάστηκε στο δρόμο, αυτός με έστειλε για να αποκτήσεις ξανά το φως σου με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος». Συγκινητική η αποστολή του Ανανία προς τον Σαούλ. Κανένας άλλος από τους μαθητές δεν στέλνεται να πλησιάσει τον Σαούλ. Ο ταπεινός μαθητής της Δαμασκού έρχεται με δέος να ενισχύσει ηθικά και να μεταδώσει το Πνεύμα το Άγιο στο μετέπειτα μέγιστο Απόστολο των Εθνών και Γίγαντα του Χριστιανισμού. Ως μαθητής του Κυρίου, ο Ανανίας είχε το χάρισμα να θεραπεύει. Γι' αυτό, μόλις τα χέρια του άγγιξαν τον Σαούλ, εκείνος ένιωσε κάτι σαν λέπια να πέφτουν από τα μάτια του και αμέσως ανέκτησε το φως του. Στη συνέχεια, βαπτίστηκε, αφού ομολόγησε με μετάνοια την πίστη του στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ύστερα, έφαγε κάτι για να επανακτήσει τις σωματικές του δυνάμεις. Έτσι, πολιτογραφήθηκε στην κοινότητα των χριστιανών: «Από εδώ και στο εξής θα μαρτυρείς μπροστά στους ανθρώπους αυτά που είδες και άκουσες», του είπε ο Ανανίας. Η εκλογή αυτή του Ανανία να υπηρετήσει το μεγάλο έργο της μεταστροφής του Παύλου δείχνει πόσο τον τιμούσε ο Κύριος και πόσο εκτιμούσε την πίστη, την τιμιότητα και τον ζήλο του. Εκτός από το γεγονός αυτό, άλλες πληροφορίες δεν μας δίνει η Αγία Γραφή για τον Απόστολο Ανανία. Μόνο από την άγραφη παράδοση μαθαίνουμε ότι δεν έμεινε στη Δαμασκό, αλλά με ζήλο ιερό πήγε να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε διάφορες πόλεις. Επίσης, αναφέρεται ότι έγινε επίσκοπος αρχικά στη Δαμασκό και έπειτα στην Ελευθερούπολη, όπου τόσο με το λόγο του όσο και με τα πολλά του θαύματα προσήλκησε πολλές ψυχές στον Χριστό. Η επιτυχία της δράσης του όμως μαθεύτηκε. Έφτασε μέχρι τα αυτιά του ηγεμόνα Λουκιανού, ο οποίος πρόσταξε να συλληφθεί και να οδηγηθεί μπροστά του. Ο ηγεμόνας προσπάθησε με πολλούς τρόπους να αποσπάσει τον Ανανία από τη χριστιανική πίστη και αφού δεν το κατόρθωσε, τον υπέβαλε σε βασανιστήρια. Αρχικά το γύμνωσαν και τον μαστίγωσαν άγρια με βούνευρα. Ο Απόστολος όμως του Χριστού υπομένει το μαρτύριο με αξιοθαύμαστη καρτερία. Ο ηγεμόνας, βλέποντας την καρτερία, του εξοργίζεται και διατάσσει οδυνηρότερα βασανιστήρια. Οι δήμοι ξεσκίζουν τα πλευρά του με σιδερένια νύχια και συγχρόνως καίουν τις πληγές του με αναμένες λαμπάδες. Ο Κύριος όμως, χάρη του οποίου έπασχε, δεν αφήνει το πιστό μαθητή του χωρίς βοήθεια. Έτσι μετέβαλε τα σιδερένια νύχια σε χάδι φτερών και τις φλογές σε θεία δροσιά. Βλέποντας αυτά ο ηγεμόνας και πιστεύοντας ότι αυτά όλα ήταν έργο μαγείας, προστάζει να θανατωθεί ο Απόστολος Ανανίας. Οι δήμοι τον έσυραν έξω από την πόλη και εκεί τον λιθοβόλησαν. Ο Άγιος γονάτισε και απίφθινε θερμή προσευχή: «Κύριε, δέξε τον διαλύθων τελείωσιν ως θυσίαν ευπρόσδεκτον και συναρρύθμισόν με μετά τον δούλο σου». Κατά τον σωρό των λίθων, ο Απόστολος Ανανίας παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο, έχοντας αξιωθεί την μεγάλη τιμή να βαπτιστεί από τον Απόστολο Παύλο. Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».

Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα. Απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου στο Αμίντεο.
8: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
9: Συνεργάσουμε το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
8: Συνεργάσουμε το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
9: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
8: Ομοσπονδιακή θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
10: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
11: Παρακαλώ.
12: Η κυρία Μαρία.
11: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
12: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
10: Σας λέει ψέματα.
12: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
10: Μην τον πιστέψετε.
12: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
10: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
13: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
14: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
15: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
1: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
17: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας ertego.gr, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα εκπομπή Επιστήμη και Άθληση, όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο σημερινό μας θέμα θα ασχοληθούμε με προπόνηση δύναμης και συγκεκριμένα με προπόνηση δύναμης σε αναπτυξιακές ηλικίες. Ένα θέμα αρκετά αμφιλεγόμενο με πολλούς μύθους αλλά και αλήθειες. Η ιδανική να μας αναλύσει το συγκεκριμένο θέμα είναι μια επιστήμονας που έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της έρευνάς της στις αναπτυξιακές ηλικίες και αυτή είναι η κυρία Αλεξάνδρα Βλονίτη. Η κυρία Βλονίτη είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο την εργοφυσιολογία στην αναπτυξιακή ηλικία και ερευνητικό ενδιαφέρον πάνω στην άσκηση κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, την άσκηση και το νοσοποιητικό σύστημα, προσαρμογές της προπόνησης δύναμης σε άτομα αναπτυξιακής ηλικίας. Κυρία Βλονίτη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να μας μιλήσετε για ένα θέμα που σίγουρα αρκετός κόσμος θα ήθελε να ενημερωθεί για τις αλήθειες που έχουν προκύψει από την έρευνα πάνω στην προπόνηση δύναμης στις αναπτυξιακές ηλικίες.
2: Αγαπητέ κύριε Βίτκα, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εσάς και την ΕΡΤ και την πρωτοβουλία να ενημερώνετε μέσα από αυτή τη συχνότητα της ΕΡΤ Φλόρινα στο ευρύ κοινό για θέματα που αφορούν στον αθλητισμό και στην άσκηση. Είναι χαρά μας να επικοινωνούμε με τον κόσμο επιστημονικά θέματα που θα λέγαμε ότι έχουν και αρκετά έτσι καλή πρακτική σημασία. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Θα βλέπουμε ότι σε αθλητικούς συλλόγους αλλά και σε γυμναστήρια, πολλές φορές υπάρχει ο προβληματισμός γονέων κυρίως αν μπορούν τα παιδιά από μικρή ηλικία να προπονούνται με αντιστάσεις. Ένας πολύ γνωστός μύθος είναι ότι η προπόνηση με αντιστάσεις μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα ανάπτυξης ύψους στα παιδιά. Τι ισχύει, μπορείτε να μας το διευκρινίσετε?
2: Ναι, έχετε δίκιο, είναι ίσως ο πιο διαδεδομένος μύθος στην αθλητική επιστήμη. Μπορεί να προέκυψε από το γεγονός ότι οι αθλητές υψηλού επίπεδου αθλημάτων όπως η άρση βαρών ή άλλων αθλημάτων όπως η ενόργανη γυμναστικής ήταν θα λέγαμε μετρίου αναστήματος. Ωστόσο, αυτό θα λέγαμε ότι είναι φυσική επιλογή, καθώς το σώμα, γνωρίζουμε ότι το σώμα μετρίου αναστήματος και τα μετριασμένου μήκους άκρα δημιουργούν μικρότερους μοχλούς, δηλαδή δυνάμεις στο σώμα και έτσι η αντίσταση είναι, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, πιο φιλική και διαχειρίσιμη για το σώμα των αθλητών. Ας απαντήσω τώρα όμως το ερώτημά σας σχετικά με το ύψος. Είναι ξεκάθαρο πως η ενδεδειγμένη προπόνηση δύναμης όχι μόνο εμποδίζει το ύψος, αλλά μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη των παιδιών και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να την αναστείλει. Είναι πλέον απόλυτα τεκμηριωμένο πως η προπόνηση δύναμης στα στάδια ανάπτυξης συμβάλλει στην υγεία και στην απόδοση των νεαρών αθλητών στο άθλημά τους.
1: Να αναλύσουμε λίγο περισσότερο τα ωφέλη της προπόνησης με αντιστάσεις στα παιδιά. Πώς μπορούν να ωφελήσουν την ανάπτυξη των παιδιών, τι λέει η έρευνα?
2: Λοιπόν, τα κυριότερα ωφέλη αφορούν σε παραμέτρους υγείας, όπως είναι η αύξηση της οστικής πυκνότητας, η πρόληψη των τραυματισμών και η βελτίωση της κινητικότητάς τους. Μια άλλη μεγάλη κατηγορία πλέον εκτιμάτων, φυσικά αφορά και στην απόδοση. Είναι επίσης τεκμηριωμένο πως η συστηματική ενασχόληση με την προπόνηση μυϊκής ενδυνάμωσης στην παιδική και εφηβική ηλικία προσφέρει βελτίωση της δύναμης σε σύγκριση με τα παιδιά τα οποία δεν προπονούνται συστηματικά με την άσκηση με βάρη. Ενδεικτικά να σας αναφέρω πως μελέτες που διήρκησαν σχεδόν ένα χρόνο στις ηλικιακές κατηγορίες των K17, K13, K15, K11 έδειξαν βελτίωση της δύναμης έως και 300% έναντι των παιδιών που δεν συμμετείχαν σε οργανωμένα προγράμματα μυϊκής ενδυνάμωσης παρά μόνο στην προπόνηση του αθλήματός τους. Μάλιστα, η βελτίωση αυτή μεταφέρθηκε και στις ικανότητες της ταχύτητας και της αλλαγής κατεύθυνσης και παρατηρήθηκαν βελτιώσεις σχεδόν 10%. Άρα τα παιδιά αύξησαν τη δύναμή τους και αυτό είχε ως αποτέλεσμα και τη βελτίωση άλλων ικανοτήτων.
1: Πότε μπορούμε να πούμε ότι είναι ιδανική ηλικία να ξεκινήσει ένα παιδί να ασχολείται με την προπόνηση με αντιστάσεις? Υπάρχει κάποιο όριο?
2: Θα έλεγα ότι η άμεση απάντηση δεν υπάρχει. Θα λέγαμε ότι μπορεί να ξεκινήσει όταν το παιδί είναι συμπεριφορικά έτοιμο, δηλαδή είναι έτοιμο συναισθηματικά και ψυχολογικά να συμμετάσχει σε αυτή τη μορφή προπόνησης και όταν η οριμότητά του είναι σε τέτοιο σημείο που μπορεί να ακολουθήσει οδηγίες σε ένα δομημένο χώρο προπόνησης μυϊκής ενδυνάμωσης. Έχει δηλαδή την απαιτούμενη ικανότητα συγκέντρωσης και προσοχής. Επίσης, θα θέλαμε ιδανικά να έχει κατακτήσει και κάποιες βασικές θεμελιώδεις κινητικές δεξιότητες, όπως είναι στάσεις, μετακίνησης και διαχείρισης του σώματός του. Αυτό έχει φανεί ότι μπορεί να συμβεί ήδη από την ηλικία των 5 ετών, ενώ για άλλα παιδιά μπορεί να πληρούνται οι προϋποθέσεις αργότερα, δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούσαν να εισαχθούν σε αυτή τη μορφή προπόνηση στην ηλικία των 7, των 8 και των 9 ετών. Υπάρχει δηλαδή το στοιχείο της εξατομίκευσης. Σε κάθε περίπτωση, η ενασχόληση με αυτή τη μορφή προπόνησης σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο απαιτεί αφενός μεν την οριμότητα των παιδιών και αφετέρου τη σύμφωνη γνώμη των γονέων και δαιμόνων. Βέβαια, βασικά στοιχεία της προπόνησης δύναμης μπορούν να διεξαχθούν στα πλαίσια των προπονήσεων και είναι ιδιαίτερα διασκεδαστικά και αποτελεσματικά ήδη από πολύ μικρή ηλικία.
1: Υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι όπου μπορεί να υπάρχουν μέσα από την προπόνηση με τις στάσεις τα παιδιά, οι υπεύθυνοι φυσικής κατάστασης, τι πρέπει να προσέχουν όταν έχουν να κάνουν με παιδιά αναπτυξιακής ηλικίας?
2: Είναι λογική η ερώτησή σας και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να την απαντήσω. Ξεκάθαρη απάντηση είναι πως η προπόνηση μυϊκής ενδυνάμωσης στα στάδια ανάπτυξης είναι μια ασφαλής διαδικασία προπόνησης και δεν χρειάζεται να έχουμε δεύτερες σκέψεις. Ας προσπαθήσουμε όμως να το τεκμηριώσουμε λίγο παραπάνω με αριθμούς. Στην προπόνηση δύναμης έχει φανεί ότι μπορεί να οφείλεται μόλις ένας τραυματισμός ανά 100 ώρες ενασχόλησης τη στιγμή που στα αθλήματα της καλαθοσφαίρισης, του ποδοσφαίρου και άλλων αθλημάτων τα αντίστοιχα νούμερα μπορεί να είναι 8 και 9 τραυματισμοί ανά 100 ώρες ενασχόλησης. Αυτά έχουν προκύψει από κάποιες έτσι μεγάλες μελέτες που γίνονται κυρίως στην Αμερική. Τι μπορεί όμως να καθιστά την προπόνηση δύναμης τόσο ασφαλή? Θα λέγαμε ότι είναι ένα συνδυασμός παραγόντων. Το πρώτο έχει να κάνει με το ότι επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο σε παιδιά τα οποία, όπως προείπαμε, είναι έτοιμα να ακολουθήσουν αυτή τη μορφή προπόνησης και μπορούν να είναι συγκεντρωμένα και να ακολουθούν τις οδηγίες μας. Το δεύτερο στοιχείο είναι πως η προπόνηση διεξάγεται από καταρτισμένους γυμναστές με εξειδικευμένες γνώσεις στην προπόνηση στην παιδική ηλικία. Τρίτον, ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας, όπως η αναλογία, η ενδεδειγμένη αναλογία, όπως λέμε, προπονητή ασκουμένων, που πρέπει να είναι ένας προπονητής μέχρι περίπου 7 αθλητές. Και το τέταρτο και τελευταίο είναι ότι τηρούμε τα στοιχεία επιβάρυνσης, με κυριότερα έτσι, στοιχεία, την ένταση και την ποσότητα. Έτσι λοιπόν, οι όποιοι τραυματισμοί έχουν προκύψει στην προπόνηση δύναμης συνδέονται με την αύξηση, θα λέγαμε, υψηλών φορτίων και την αλλοιωμένη τεχνική, το κακό δηλαδή κινητικό πρότυπο, λόγω της υψηλής έντασης, και οι όποιες ενοχλήσεις συνήθως συνδέονται είτε με την υψηλή ένταση είτε με την προπόνηση που σχεδιάζεται και με μεγάλο αριθμό επαναλήψεων και σετ. Συμπερασματικά, η προπόνηση δύναμη στα στάδια ανάπτυξης, θα λέγαμε ότι όταν διεξάγεται από ειδικούς της άσκησης, απόφοιτους των ΤΕΦΑ, που γνωρίζουν και έχουν λάβει γνώση περί της προπόνησης στα στάδια ανάπτυξης, μπορεί να μας εξασφαλίσει τα μέγιστα ωφέλη και θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορούμε να εκμηδενίσουμε και τον κίνδυνο των όποιων τραυματισμών.
1: Οι προηγμένες αθλητικά χώρες έχουν ένα μακροχρόνιο αθλητικό προγραμματισμό, όπου τα παιδιά μπαίνουν από νωρίς σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στην άσκηση και έχουν ακόμα και την προπόνηση με αντιστάσεις από μικρή ηλικία. Στην Ελλάδα δεν έχει τόσο σημαντικό ρόλο αυτή η προπονητική διαδικασία με την προπόνηση αντιστάσεων, είτε σε συλλόγους ατομικών ομαδικών αθλημάτων, είναι ακόμα και στα σχολεία. Τι θα μπορούσαμε να συμβουλέψουμε τους γονείς, αλλά κυρίως και τους υπεύθυνους των συλλόγων, σχετικά με την αξία της προπόνησης με αντιστάσεις σε ένα μακροχρόνιο προγραμματισμό, και ποια είναι τα σημεία που πρέπει να προσέχουν και οι προπονητές αλλά και οι γονείς ανάλογα με τη φάση ανάπτυξης που βρίσκεται το κάθε παιδί? Όπως παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια περίοδος όπου τα παιδιά έχουν μια ραγδαία ανάπτυξη του ύψους. Εκεί πρέπει να προσέχουν κάτι παραπάνω?
2: Να ξεκινήσουμε πρώτα με το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας. Η συμβουλή νομίζω προκύπτει αβίαστα από την προηγούμενη απάντηση. Ουσιαστικά, οι προπονητές και οι γονείς πρέπει να επιζητούν τη συμμετοχή των παιδιών στη μακροχρόνια ενασχόλησή τους με αυτή τη μορφή προπόνησης. Αλλά ας προσθέσουμε ακόμη μερικά επιχειρήματα. Όλοι μπορούν να σκεφτούν πως οι αθλητικοί χώροι ίσως δεν επαρκούν για την προπόνηση των αθλητών. Ένας τρόπος αύξησης των ωρών προπόνησης ανά εβδομάδα θα ήταν να σχεδιάζονται προπονήσεις σε χώρους γυμναστικής ή χώρους μυϊκής ενδυνάμωσης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την καθημερινή προπόνηση των παιδιών, που σύμφωνα και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας κρίνεται αναγκαίο. Ακόμη σε ό,τι αφορά, θα λέγαμε, στην αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων, είναι αποδεδειγμένο πως τα παιδιά επωφελούνται από τη μακροχρόνια ανασχόληση, καθώς τα προπονητικά προγράμματα εξελίσσονται και τα παιδιά προσαρμόζονται ολοένα και περισσότερο σε νέα δεδομένα. Είναι χαρακτηριστικό εύρημα πως τα παιδιά που σταματούν την ενασχόλησή τους με την προπόνηση δύναμης με την είσοδο στην εφηβεία, εξισώνονται με τα παιδιά τα οποία δεν συμμετείχαν σε αυτή τη μορφή προπόνησης. Άρα λοιπόν υπάρχει το χαρακτηριστικό της αποπροπόνησης, όπως τα λέγαμε. Αν όμως τα παιδιά συνεχίσουν από την προεφηβική ηλικία στην εφηβική ηλικία την ενασχόλησή τους, τότε έχουν πολλαπλάσια ωφέλη και έχουν και ξεκάθαρο προβάδισμα στην απόδοσή τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, έχετε δίκιο να δίνετε έμφαση στην περίοδο του μέγιστου ρυθμού αύξησης του ύψους, και εδώ θα μπορούσαμε να πούμε τι τροποποίησεις μπορεί να συμβούν στο προπονητικό πρόγραμμα όταν τα παιδιά βρίσκονται σε αυτή την περίοδο. Είναι μια περίοδος που ψηλώνουν πολύ, όπως για παράδειγμα μπορούν μέσα σε ένα διάστημα 8-12 μηνών να εμφανίσουν μια αύξηση του ύψους τους περίπου 8 με 10 εκατοστά. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά μπορεί να βιώνουν διαφορετικά συμπτώματα αυτή την περίοδο. Δηλαδή και εδώ έχουμε το κομμάτι, έντονο το κομμάτι της εξατομίκευσης. Στο καλό σενάριο λοιπόν, τα παιδιά συνεχίζουν απρόσκοπτα την προπόνησή τους χωρίς ιδιαίτερες τροποποιήσεις, γιατί δεν έχουν έντονα συμπτώματα και δεν παραπονιούνται για πόνο στις αρθρώσεις, στα οστά, στους μύες. Ωστόσο, υπάρχουν και τα παιδιά που βιώνουν ενοχλήσεις, και πολλές φορές είναι αρκετά αυτά τα παιδιά και μας λένε ότι πονάνε στα οστά ή πονάνε στους μύες. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι αυξάνεται το μήκος των οστών και γνωρίζουμε ότι δεν αυξάνεται στο ίδιο χρονικό διάστημα το μήκος των μυών. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν χρειάζεται περισσότερος χρόνος προσαρμογής. Σε αυτό το διάστημα προσαρμογής είναι απαραίτητη από πλευράς μας, από πλευράς προπονητών, η τροποποίηση των ασκήσεων, η ένταση και η ποσότητά τους, ώστε τα παιδιά να μην νιώθουν καμία ενόχληση κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το τέλος της προπόνησης. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε, να εμπλουτίσουμε τα περιεχόμενα της προπόνησης με ασκήσεις οι οποίες αφορούν κυρίως στην επιμήκυνση των μυών, και να προσπαθήσουμε να μετριάσουμε τόσο την ένταση, δηλαδή πόσα κιλά θα σηκώσουν, όσο και την ποσότητα, δηλαδή πόσα σετ θα κάνουν και πόσες επαναλήψεις. Αυτοί είναι κάποιοι χειρισμοί που τις περισσότερες φορές κρίνονται απαραίτητοι σε αυτή τη χρονική περίοδο, στην περίοδο του μέγιστου ρυθμού αύξησης του ύψους. Και μάλιστα μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, τα παιδιά επανέρχονται και λόγω της εφηβείας βιώνουν θεαματικές προσαρμογές στο σώμα τους, αλλά και στην απόδοσή τους, επιστρέφοντας έτσι στην πρώτερη κατάστασή τους. Και φυσικά και σε πολύ καλύτερη κατάσταση, γιατί εξαιτίας της εφηβείας, προς το τέλος της εφηβείας, οι προσαρμογές και η φύση είναι με το μέρος τους.
1: Ένα φαινόμενο που παρατηρείται πάρα πολύ στους νεαρούς αθλητές είναι ότι βιάζονται. Και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές βλέπουμε ότι και στα γυμναστήρια και σε συλλόγους γίνεται αλόγιστη χρήση συμπληρωμάτων διατροφής για να μπορέσει η μυϊκή τους μάζα να αναπτυχθεί λίγο πιο γρήγορα. Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε παιδιά και εφήβους που κάνουν χρήση αντίστοιχων συμπληρωμάτων διατροφής, και ποιες μπορεί να είναι οι πιθανές παρενέργειες? Υπάρχει έρευνα πάνω σε αυτό το κομμάτι?
2: Μία σύντομη απάντηση θα έλεγα ότι είναι να αφήσουμε τη φύση να κάνει αυτό που γνωρίζει καλύτερα τον καθένα. Οι βασικές αρχές δηλαδή είναι η σωστά σχεδιασμένη προπόνηση, η διατροφή στα πλαίσια της μεσογειακής διατροφής και ο επαρκής ύπνος. Αυτά είναι στοιχεία που επαρκούν για την σωστή ανάπτυξη των παιδιών. Ωστόσο, είναι γεγονός πως αυτά διαταράσσονται και πολλές φορές, ιδιαίτερα σε συλλόγους, επιδιώκουν το μέγιστο αποτέλεσμα από νωρίς, και οι συνθήκες διατροφής και ξεκούρασης μπορεί να παραβιαστούν αισθητά. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι πολλοί καταφεύγουν στη χρήση συμπληρωμάτων διατροφής. Η προσωπική μου θέση είναι πως δεν πρέπει να παρεκκλίνουμε από τις βασικές αρχές, δηλαδή ενδεδειγμένη προπόνηση, διατροφή και ξεκούραση. Αν τώρα κάποιοι θέλουν οπωσδήποτε να καταφύγουν σε τέτοιες λύσεις, θα έλεγα ότι ο δρόμος είναι πρώτα μία επίσκεψη σε διαιτολόγο με γνώσεις σε θέματα αθλητισμού και ανάπτυξης. Και εκεί λοιπόν ο ειδικός διαιτολόγος θα προβεί πρώτα στην ανάλυση του διαιτολογίου του αναπτυσσόμενου αθλητή, στην ανάπτυξη σχεδίου διατροφής με βάση τις ανάγκες του παιδιού και εκεί θα κρίνει αν χρειάζεται η λήψη κάποιου συμπληρώματος που μπορεί να είναι στις κατηγορίες των πρωτεϊνών, είτε των βιταμινών, των υδατανθράκων και άλλων. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που φαίνεται να υπάρχει από την αλόγιστη κατανάλωση είναι ότι τα συμπληρώματα μπορεί να περιέχουν ουσίες οι οποίες δεν αναγράφονται στην ετικέτα και να μην γνωρίζουμε καν τις συνέπειες. Άρα λοιπόν ο μόνος ασφαλής δρόμος είναι η επίσκεψη στους ειδικούς διαιτολόγους, οι οποίοι θα προβούν σε απαιτούμενες ενέργειες και αν συστήσουν κάποιο συμπλήρωμα θα πρέπει να είναι σίγουροι για τα περιεχόμενά του, ούτως ώστε να ελαχιστοποιήσουμε και τους κινδύνους για παρενέργειες.
1: Ολοκληρώνοντας, στην Κομωτινή κάνετε αρκετές έρευνες πάνω σε ό,τι έχει να κάνει σχέση με τις αναπτυξιακές ηλικίες. Αυτή την περίοδο, πού κυμαίνεται η έρευνά σας στο εργαστήριο στο οποίο εργάζεστε?
2: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Σε ό,τι αφορά στην παιδική ηλικία, το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στις διαχρονικές προσαρμογές των παιδιών από την προεφηβική στην εφηβική ηλικία, οι οποίες αφορούν στην απόδοση και στη λειτουργική ικανότητα των παιδιών. Στις προσαρμογές επίσης των βιολογικών συστημάτων από την προπόνηση και την άσκηση, όπως είναι το μυοσκελετικό, το καρδιοαναπνευστικό, το νευρομυϊκό. Επίσης το εργαστήριο φυσικής απόδοσης του ΤΕΦΑ στο Δέλτα Πιθήτα, από το οποίο άλλωστε και εσείς έχετε περάσει πραγματοποιώντας τις μεταπτυχιακές σας σπουδές, κύριε Βίτκα. Αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται 3 διδακτορικές διατριβές και περισσότερες από 10 μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, καθώς επίσης και θυσίως περίπου 3 με 4 διπλωματικές εργασίες ακριβώς πάνω σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο. Ενδεικτικά να αναφέρω πως το περσινό ακαδημαϊκό έτος, το 2023-2024, εφαρμόσαμε πρόγραμμα προπόνησης δύναμης σε παιδιά ενόργανης γυμναστικής ηλικίας μόλις 6 ετών και τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Και μάλιστα, για να εξαλείψουμε και κάθε αμφιβολία περί ασφάλειας, καταθέτω ότι ένα από αυτά τα παιδιά που συμμετείχαν ήταν και η κόρη μου.
1: Πολύ, πολύ σημαντικές αυτές οι πληροφορίες. Κυρία Βλονίτη, ευχαριστούμε θερμά για αυτή την πολύ όμορφη και επικοδομητική συζήτηση. Θα χαρούμε πολύ να συζητήσουμε και άλλα κομμάτια του ερευνητικού σας έργου στο μέλλον. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Κύριε Βίτκα, πραγματικά ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να επικοινωνήσουμε με το κοινό σας θέματα σχετικά με την άσκηση και την προπόνηση στην παιδική ηλικία και θα είναι χαρά μας να ξαναμιλήσουμε στο μέλλον για κάτι το οποίο θα αφορά και στο κοινό σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτκας. Ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και σας αποχαιρετούμε υπενθυμίζοντάς σας να αγαπάτε την άσκηση.
0: Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόκκινη προειδοποίηση για την κακοκαιρία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο νέο επικαιροποιημένο δελτίο που εξέδωσε σήμερα. Τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Στο επίκεντρο η Κρήτη. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται μετακινήσεις και επισκέψεις σε Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Ομιλοποτάμου στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Το πυροσβεστικό σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του, ενώ από τον Πειραιά εστάλησαν ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός. Σοβαρές καταστροφές έχει προκαλέσει έντονη κακοκαιρία στον ορεινό όγκο του Δήμου Μιλοποτάμου, ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στον Αξό, με σημαντικές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στα Ζωνιανά ξεχύλισε ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, ενώ εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν σε χωράφια. Σοβαρά προβλήματα και στο οροπέδιο Λασιθίου, με απαγόρευση κυκλοφορίας στον Κάμπο, κατολιστή στο δρόμο της Κεράς και σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν ισχυροί άνεμοι, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποιείς και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογουμένους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο Earth News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει ο κόσμος να έχει ανασφάλεια. Έχουμε χτίσει τις αντοχές της χώρας, υπάρχουν οι εφεδρίες του προϋπολογισμού, οι δυνατότητες και προβλέψεις ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, σημείωσε ο Υπουργός. Στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η στήριξη θα είναι διπλή και στην Αντλία και στη διεύρυνση του επιδόματος. Ο στόχος είναι να δούμε πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου και να κάνουμε την αντίστοιχη παρέμβαση, εξήγησε ο κύριος Πιερακάκης. Αν κάνουμε τις παρεμβάσεις που ζητάει η αντιπολίτευση, θα μπαίνουμε σε εποπτεία. Με τα συνθήματα δεν λύνουμε τα προβλήματα, είπε χαρακτηριστικά. Έως το τέλος Οκτωβρίου ψηφίζεται το μέτρο για τους servicers και για τις 120 δόσεις, και στο τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Οι ανάγκες των πολιτών είναι πολλαπλάσιες των ανακοινώσεων για την παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα. Δεν υπάρχει όμως καμία χώρα στον κόσμο που να έχει ικανοποιήσει τις ανάγκες των πολιτών στο έπακρο, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Χαρακτήρισε λαϊκισμό την κριτική της αντιπολίτευσης για τις 120 δόσεις και εξήγησε ότι δεν είναι μια απλή διεύρυνση, καθώς εντάσσονται οφειλές του 2024. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω σοβαρών κινδύνων για τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Η πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού για περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών και υβριδικών απειλών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Εκτακτής Διαχείρισης της Μετανάστευσης, αναμένεται να τεθεί στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκτέλεσης της θανατικής ποινής στις φυλακές του Τενεσί για την Κρίστα Πίκε, παρά τη χορήγηση διπλής δόσης του θανατηφόρου φαρμάκου. Η 50χρονη, που της είχε επιβληθεί η εσχάτη των ποινών σε θάνατο για τη δολοφονία συνομήλικής της, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με καρδιακό παλμό χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη, θυελώδης άνεμοι εντάσσεως 8 με νέα αποφόρο στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου στο Αμίντεο.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
10: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
9: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
10: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
9: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
11: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε. οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
12: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
13: Earth Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε θεματικά ραδιόφωνα. Εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες

Καλημέρα με την Earth Florinas, καλημέρα σε όλους εσάς. Ξυπνήστε λοιπόν, πάρτε το ρόφημά σας παρέα και ελάτε στη ραδιοφωνική μας ενημερωτική αυτή διαδρομή μέχρι και τις 11 εδώ στην Earth Florinas, το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ earthteco.gr, καυτός ράδιο, καυτός Florinas, για να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ευχάριστα τα νέα για τους αγρότες και κυρίως για τους παραγωγούς που υπέστησαν ζημιές από τους παγετούς της άνοιξης του 2025, καθώς υπεγράφει η κοινή υπουργική απόφαση για την ενεργοποίηση ειδικού ad hoc προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων.

συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ευχάριστα λοιπόν ξεκινάει η μέρα, κυρίως για τους παραγωγούς και αυτούς που επλήγησαν. Όσο ευχάριστα βέβαια μπορεί να ξεκινήσει όταν οι παραγωγοί βλέπουν τις καλλιεργίες τους να πλήττονται από την κλιματική αλλαγή, από τις καιρικές συνθήκες, τα έξοδα να τρέχουν και τα έσοδα να είναι μηδαμινά. Με ηλιοφάνεια ξεκίνησε ο μήνας, καλό μήνα κιόλας παρεπιπτόντος, 1η του Οκτώβρη σήμερα, για όσους ξεκίνησε βέβαια καλά ο μήνας. Και αρκετό μπορούμε να πούμε κρύο, τσουχτερό, κυρίως στις ορεινές περιοχές, αλλά και εντός της πόλης της Φλόρνας. Έχει και ένα αεράκι που πραγματικά έτσι ναι μεν μας υποδέχεται με ήλιο, ήλιο όμως με δόντια. Ξυπνήστε λοιπόν, πάρτε το ρόφημα της προτίμησής σας παρέα και ελάτε εδώ στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε. Σήμερα 5η, 1η του Οκτώβρη, με τον Νίκο Δούγλα στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα κοντά μας, Λένα Ελευθερίου, Περικλής, Μούλης, στις μουσικές επιλογές και εγώ, όπως και κάθε μέρα άλλωστε, θα Θωμαής Αδάμου στην μέλη και παρουσίαση της εκπομπής. Θα έχουμε βέβαια διάφορες εκδηλώσεις που θα φιλοξενηθούν στην περιοχή της Φλόρνας, της Πρέσπα. Σήμερα έχουμε και θελοντική αιμοδοσία από το Σύλλογο Κέλης. Από τις 9 ήδη έχει ξεκινήσει στον ημιόροφο της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρνας, της παλιάς νομαρχίας, ξέρετε, για εσάς τους παλιούς, μέχρι και τη μία μετά το μεσημέρι. 5 με 10 λεπτά από το χρόνο μας μπορεί να σώσουν όχι μόνο μία ζωή, αλλά πάρα πολλές. Σημαντικές δράσεις, γιατί η αναγκαιότητα στο αίμα είναι μεγάλη και αυτό το τονίζουν συνεχώς και οι αιμοδοσίες των νοσοκομείων, όχι μόνο εδώ της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και σε όλη τη χώρα. Θα πούμε λοιπόν τι έχουμε να παρακολουθήσουμε κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών, αφού βέβαια πιούμε μια γουλιά από το ρόφημα της προτιμήσεις σας. Πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε και πάλι.

Συνεχίζουμε λοιπόν, και επειδή λέγαμε για το τι θα γίνει κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών με την σημερινή βέβαια εθελοντική αιμοδοσία στον ημιόροφο της Περιφερειακής Ενότητας Λώνας μέχρι και τη μία μετά το μεσημέρι. Να γνωρίζετε λοιπόν όσοι θέλετε να αφιερώσετε 5 με 10 λεπτά από το χρόνο σας για να δώσετε αίμα και να ενισχύσετε τις τράπεζες αίματος τόσο του Συλλόγου Κέλης όσο βέβαια και κάποιους συνανθρώπους μας. Από την άλλη, το Εργατικό Κέντρο Φλώνας, θα τα πούμε αύριο και με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον κύριο Σιάκο, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, θα έχουμε το τρίτο φόρουμ εργασίας με κεντρικό θέμα η εργασία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, που είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και δίνεται όσα ακούγονται τελευταία, ότι η τεχνητή νοημοσύνη κατάφερε λίγο να ξεπεράσει τις εντολές του ανθρώπου. Για να το δούμε αυτό λοιπόν τις επόμενες ημέρες που θα έχουμε και το φόρουμ. Η φετινή διοργάνωση έχει, όπως είπαμε, ως κεντρικό θέμα την εργασία και την τεχνητή νοημοσύνη, τα νέα εργασιακά δικαιώματα, τις δεξιότητες, κοινωνικό διάλογο, αλλά και οι προκλήσεις της μετάβασης στη νέα εποχή. Θα τα πούμε όλα αυτά με τον κύριο Σιάκο αύριο στην ΕΡΤ Φλόρινας εδώ, στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Είναι λοιπόν διάφορες εκδηλώσεις που θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε, όπως και η Μανιτάρο γιορτή στην περιοχή της Πρέσπας, που θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, με επίκεντρο βέβαια το Δημαρχείο Πρεσπών στο Λεμό, σε συνδιοργάνωση με την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, το Σύλλογο Μανιταρόφιλων Ελλάδος, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την ΚΙΣΕΠ Εκοτουρισμό. Το πρόγραμμα της γιορτής περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις που απευθύνονται σε κατοίκους και επισκέπτες κάθε ηλικίας, ένα διήμερο αφιερωμένο στο μοναδικό κόσμο των μανιταριών της Πρέσπας. Που βέβαια εδώ οφείλουμε να πούμε ότι πρέπει να είσαι πολύ καλός γνώστης των μανιτάριων για να είσαι σίγουρος ότι μπορείς να τα φας χωρίς να δεις τα ροδίκια μετά να. Αυτά λοιπόν έτσι για την έναρξη της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής. Άλλη μια γουλίτσα από το ρόφημα της προτίμησής σας. Διαλυματάκι, μουσικό, διαφημιστικό και επιστροφή και πάλι.

0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Η ώρα είναι 10:30.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου στο Αμίντεο.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
10: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
9: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
10: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
9: Κυνηγετική ομοσπονδία Δία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
11: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη, γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Συνέχεια λοιπόν εδώ στην Earth Florina στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ erteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Florina. Για εσάς που τώρα λοιπόν ξυπνήσατε, πάρτε το ροφημά σας παρέα και έλατε εδώ στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς για να κάνουμε το κουσκούς για όλη την επικαιρότητα της Φλόρινας, της Καστοριάς και όλης της Δυτικής Μακεδονίας με τον Σωτήρη Νάστο στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα κοντά μας. Μετά από το διήμερο που αναφερθήκαμε στην γιορτή Μανιταριού στην περιοχή της Πρέσπας το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Δημαρχείο Πρέσπων στο Λεμό, πάμε στην Κυριακή 4 του Οκτώβρη στο ξενοδοχείο Emerald στις 11.30 εκδήλωση του Πασόκ Φλόρινας με ομιλητές τον Κώστα Τσουκαλά, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, εκπρόσωπος τύπου και ευρωβουλευτής Νικόλαος Φαραντούρης, θα είναι οι δύο ομιλητές κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που θα διοργανωθεί την Κυριακή 4 του Οκτώβρη στις 11.30 το πρωί. Σημαντικές λοιπόν εκδηλώσεις που μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Έχουμε και την Σιταριά που φοράει τα γιορτινά της με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέοι Ορίζοντες να διοργανώνει το δεύτερο October Fest για ένα διήμερο γεμάτο μουσική, γέλιο, διασκέδαση και φυσικά άφθονη μπύρα. Ξεκινάει λοιπόν από την Παρασκευή 2 και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ολοκληρώνεται στην Κεντρική Πλατεία Σιταριάς από τις 6 ώρα το απόγευμα με DJs, stand-up comedy και το Σάββατο Noma Band με φυσικά όπως είπαμε χορό, άφθονη μπύρα και δωρεάν μετακίνηση για αυτούς που θέλουν να πιούν, δεν θέλουν να πάρουν αμάξι, δεν θα πιάσετε τιμόνι όσοι πιείτε, οπότε υπάρχει δωρεάν μετακίνηση με αναχώρηση από τις 8 η ώρα το βράδυ στα Μικέλ με επιστροφή στις 12.30 η ώρα τα ξημερώματα. Για περισσότερες πληροφορίες 698-79-18-971. Όσοι είστε νέοι, όσοι αισθάνεστε νέοι, είναι μια καλή ευκαιρία να πάτε στη Σιταριά, να δείτε την περιοχή, στην κεντρική πλατεία, να ανταλλάξετε απόψεις, ιδέες, τσουχτερό βέβαια το κρύο, πάρτε ένα μπουφανάκι, θα σας χρειαστεί, μην πάτε έτσι και πείτε α, εντάξει, καλό καιρό βλέπω, ήλιο είχε μέχρι τα απόγευμα, ζέστανε μωρέ λιγάκι. Όχι, το βράδυ και έχει κρύο, όπως έχει και στη Φλόρινα, τη ζακετούλα και το πουφανάκι θα το χρειαστείτε. Όμως, επειδή θα ρέει άφθονη μπύρα και χορός, θα περάσετε ωραία. Αρκεί βέβαια όλοι να επιστρέψουμε όμορφα στα σπίτια μας. Όσοι λοιπόν δεν θα είστε οι οδηγοί της παρέας που δεν θα πιείτε καθόλου αλκοόλ για να τους επιστρέψετε όλους πίσω σόους και αυλαβείς, τότε πάτε με τα λεωφορεία που θα μπουν τα αστικά δωρεάν η μετακίνηση από τον Σύλλογο Σιταριάς που διοργανώνει και το δεύτερο October Fest. Προσπαθούν οι νέοι να βρουν τρόπους να κρατηθούν εδώ, να κρατήσουν τους νέους, να κρατήσουν φοιτητές, να φέρουν περισσότερο κόσμο. Κάτι γίνεται από πλευράς των νέων που έχουν παραμείνει, αλλά ό,τι και να γίνει, αν δεν γίνουν και οι απαιτούμενες υποδομές, αν δεν υπάρχουν επενδύσεις για να δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας, εάν δεν γίνουν πολλά πράγματα στην περιοχή, όσο και να προσπαθούν οι σύλλογοι να διατηρούν κάποιες παραδόσεις, να δημιουργούν νέους θεσμούς, να προσελκύουν κόσμο, θα πρέπει και η περιοχή ως περιοχή να αναδειχθεί με διάφορους τρόπους, αλλά και να δημιουργηθούν όλα αυτά που πρέπει ώστε να μπορεί ο κόσμος που θέλει να έρθει να έχει ευκολότερη πρόσβαση προς την περιοχή μας. Και φυσικά να έχει και δουλειά, να έχει και χρήμα για να μπορέσει να κινηθεί και στην αγορά, να μπορέσει να ζήσει, αλλά και να μπορεί και να παρακολουθεί και όλες αυτές τις πολύ όμορφες εκδηλώσεις που έχουμε κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών εδώ στην περιοχή που θα δουλέψουν βέβαια και οι ξενώνες, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, οι καφετέρειες, τα μαγαζιά. Γιατί αν έρθει κόσμος και για την Μανιταρογιορτή στην Πρέσπα από τις γειτονικές περιοχές και όχι μόνο και εδώ στη Φλόρινα για το Fest που διοργανώνεται το Οκτώβριο από τη Σιταριά, από τον Σύλλογο και για διάφορες άλλες εκδηλώσεις για το Εργατικό Κέντρο και το Φόρουμ Εργασίας. Όλα αυτά λοιπόν προσελκύουν
κόσμο, επισκέπτες που θα έρθουν μία φορά για κάτι που θα παρακολουθήσουν και ενδεχομένως αν τους αρέσει εδώ η περιοχή, η φιλοξενία, η γαστρονομία και όλα όσα μπορεί να προσφέρει μία περιοχή, να πούνε και σε κάποιους άλλους φίλους να έρθουν ξανά με παρέα και έτσι λίγο ή πολύ να αποκτήσει και πάλι σε αυτό το τομέα ζωή η περιοχή με το τουρισμό και με την ανάπτυξη του χιονοδρομικού κέντρου. Σαφέστατα θα υπάρχει μια μεγαλύτερη συμβολή, γιατί είναι και πολύ λάτρης το χειμερινό σπορ, να έχουμε βέβαια και το πετούμενο χιόνι, γιατί είναι την κλιματική αλλαγή και χιόνι δεν έχουμε τα τελευταία χρόνια ομολογουμένως, για να μπορούν να λειτουργούν εύρυθμα και τα χιονοδρομικά μας κέντρα. Γίνεται και προσπάθεια αναβάθμισης, ήδη έχει βγει στη δημοσιότητα ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση του χιονοδρομικού κέντρου με νέο αναβατήρα 3 θέσεων και όλα αυτά που πρόκειται να γίνουν εκεί στην περιοχή, ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω ο χειμερινός τουρισμός. Αρκετά όμως σας κούρασα, μάλιασε και η δικιά μου η γλώσσα. Πιείτε μια γουλιά καφέ από το ρόφημά σας και εμείς θα τα ξαναπούμε σε λίγο για να σας αποχαιρετήσουμε κιόλας.

Και με αυτό λοιπόν το πολύ όμορφο τραγούδι και προς ενημέρωσή σας, από τις 12 μέχρι και τις 3 θα υπάρχει στάση εργασία στην ΕΡΤ, οπότε δεν θα αναμεταδοθούν προγράμματα τόσο τηλεοπτικά στην ΕΡΤ3, στο ΕΡΤ News, ενημερωτικά κτλ, όπως επίσης και ραδιοφωνικά, λόγω αυτής της στάσης εργασίας. Εμείς θα τα πούμε και αύριο στις 10 στο πρωινό ενημερωτικό Κουσκούς, πάντοτε εδώ στην ΕΡΤ Φλόρινα στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ erteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μείνετε λοιπόν εσείς στην παρέα μας, ακολουθεί προς το παρόν ο Περικλής ο Μούλης και λίγο μετά τις 12 θα συνδεθούμε με το ΕΡΤ News Radio.

0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
2: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κακοκαιρία πλήττει την Κρήτη με έντονα καιρικά φαινόμενα που έχουν παραλύσει αρκετές περιοχές του νησιού. Δύσκολη κατάσταση στο Μυλοπόταμο, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Στα Λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου με αποτέλεσμα δύο άνδρες να πέσουν στην κήτη του ποταμού, να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Σημαντικές είναι οι ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες. Πλημμύρισαν δρόμοι, οχήματα καλύφθηκαν από λασπόναρα και σημειώνονται διακοπές ρεύματος. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται μετακινήσεις, ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στον Αξό. Στα Ζωνιανά ξεχύλισε ποταμός με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, ενώ εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν σε χωράφια. Σοβαρά προβλήματα και στο οροπέδιο Λασιθίου με απαγόρευση κυκλοφορίας στον κάμπο, κατολιστή στο δρόμο της Κεράς και σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες. Στο Ηράκλειο προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στους δήμους Μινώα, Πεδιάδας και Χερσονήσου. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τροποποίηση και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο Earth News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει ο κόσμος να έχει ανασφάλεια. Έχουμε χτίσει τις αντοχές της χώρας. Υπάρχουν οι εφεδρείες του προϋπολογισμού, οι δυνατότητες και οι προβλέψεις ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, σημείωσε ο Υπουργός. Στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η στήριξη θα είναι διπλή και στην Αγγλία και στη διεύρυνση του επιδόματος. Ο στόχος είναι να δούμε πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου και να κάνουμε την αντίστοιχη παρέμβαση, εξήγησε ο κ. Πιερακάκης. Αν κάναμε τις παρεμβάσεις που ζητάει η αντιπολίτευση, θα μπαίναμε σε εποπτεία. Με τα συνθήματα δεν λύνουμε τα προβλήματα, είπε χαρακτηριστικά. Έως το τέλος Οκτωβρίου ψηφίζεται το μέτρο για τους servicers και για τις 120 δόσεις και στο τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Χαρακτήρισε λαϊκισμό την κριτική της αντιπολίτευσης για τις 120 δόσεις και εξήγησε ότι δεν είναι μια απλή διεύρυνση, καθώς εντάσσονται οφειλές του 2024. 12χρονο αγόρι τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Αχαρνών στην Αθήνα, όταν ο οδηγός μοτοσικλέτας υπό την επίρρεια αλκοόλ έπεσε πάνω στο ποδήλατο του ανήλικου. Επιχείρησε μάλιστα να εγκαταλείψει το σημείο. 12 άτομα συνελήφθησαν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης σε καταβλισμό Ρωμά στον Ασπρόπυργο. Παράλληλα, σχηματίστηκαν δικογραφίες και για κλοπή νερού, καθώς και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Η Κρίστα Πάικ, η μοναδική γυναίκα που βρίσκεται σήμερα στη θανατική πτέρυγα του Τενεσί στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο αφού επέζησε από τις δύο χορηγίες θανατηφόρας ένεσης κατά την εκτέλεσή της στις φυλακές υψίστης ασφαλείας. Η νομική της ομάδα κατέθεσε επίγουσα αίτηση για να σταματήσει η εκτέλεση και να της παρασχεθεί ιατρική βοήθεια, αναφέροντας ότι 50χρονη είχε χάσει τις αισθήσεις της, αλλά είχε ακόμα σφιγμό και ανέπνεε. Είχε καταδικαστεί για έγκλημα που διέπρεξε όταν ήταν ακόμα έφηβη.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα, 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 23 στην Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
8: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
9: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
13: Μέρα. Μεσημέρι.
14: Ερτ Φλόρινας.
13: Μουσική.
15: Μουσική.
14: 96,6.
16: Stay tuned.
13: Ενημέρωση.
14: Και 99,1 στα FM.
13: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης. 3.

0: Μουσική. Ψυχαγωγία. Ενημέρωση.
1: Ραντεβού.
0: Με την Μέρα Φλόρινα. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: μουσική.
1: Έφλωνας.
0: Μέρα, μεσημέρι.
1: For me. 96,6.
2: Ladies and gentlemen, welcome aboard.
1: Και 99,1 στα FM.
0: Δίκτυο. Μέρα, μεσημέρι.
2: Attention. The show is about to begin.
0: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Ταξί, ταξί.
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
1: Οκ. Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρντή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλη. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου, στο Αμίντεο.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.

0: Μεσημέρι από τις συχνότητες της Σέρα Φλόρινα. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
1: Την αίρα δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιά. Welcome to the...
0: Σέρα Φλόρινας.

0: μουσική, δίκτυο μουσική, δίκτυο μουσική, δίκτυο ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση. Δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο.
1: Here we go.
2: ΕΡΤ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM.
1: Stay tuned.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABBE Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επιστρέφει και φέτος. Από την 5η 8 ως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Αμίντεο σας καλεί στην κορυφαία εμποροπανήγυρη της Βόρειας Ελλάδας. Εκατοντάδες εκθέτες, αμέτρητες επιλογές, ψυχαγωγία και πολιτισμός σε μια γιορτή με βαθιές ρίζες στην παράδοση και την τοπική κοινωνία. Και φέτος, στο νέο εκθετήριο Αμιντέου, απέναντι από τα ΣΟΑ, σας περιμένει η μοναδική έκθεση τοπικών προϊόντων, με γεύσεις και αρώματα της περιοχής μας. Η εμποροπανήγυρη Αμιντέου σας περιμένει 8 με 12 Οκτωβρίου στο Αμίντεο.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. Artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: 5 και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση στη δράση, από τη δέσμευση στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105.

News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Theodor Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodor έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Στοά Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodor Live, στη Στοά Culture, Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
1: 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος τιμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επετειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος, η σπουδαία ναυμαχία, ζωντανεύει ξανά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 1η Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Εκτάκτως σήμερα, αυτή την ώρα, μία ώρα αργότερα, δηλαδή στις 3 και όχι στις 2, λόγω στάσης εργασίας που πραγματοποίησαν νωρίτερα οι τεχνικοί της ΕΡΤ. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τραγωδία στο Ρέθυμνο από την κακοκαιρία. Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούταν από χθες από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε πολύ κοντά στο πυμνοστάσιό του, κοντά σε ρέμα που περνά από την περιοχή. Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα. Θα υπάρξει μια μικρή αναπαύλα έως αύριο το μεσημέρι, οπότε θα υπάρξει εκ νέου επιδείνωση μέχρι και το Σάββατο. Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των θυελωδών ανέμων. Από τον Πειραιά δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρικων για Αργοσαρονικό. Για τα βραδινά, από τις 8 έως τις 10, η εικόνα θα ξεκαθαρίσει μετά το νέο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στις 6 το απόγευμα. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει σε Ραφίνα και Λαύριο μέχρι νεωτέρα. Στις 5.30 αναμένεται ενημέρωση για το θεολόγο από τη Ραφίνα προς Κυκλάδες και για Λαύριο αναμένεται νεότερη ενημέρωση σχετικά με το δρομολόγιο των 6.30. Δεν τίθεται θέμα άδειας για το καλώδιο. Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζουν το έργο, διεμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργού Άμυνας, το οποίο υποστήριζε ότι δεν θα επιτρέψουμε καμία μία διαδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας, αναφορικά με την πρόθεση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η Ελλάδα θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο, τόνισε ο Νίκος Δένδιας από τη Λευκοσία, όπου εκπροσώπησε τη χώρα μας στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση και τις εκδηλώσεις για την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τη δημιουργία ενός πανελλαδικού πλέγματος φροντίδας για την άνοια με κεντρικό πόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Και τέλος, να αποδεσμεύσουν δίζελ από τα στρατηγικά τους αποθέματα προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες από τη Γαλλία και τη Γερμανία. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας, να επαναλάβουμε μία ώρα αργότερα σήμερα, όχι στις 2 αλλά στις 3 το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio, λόγω της τάσης εργασίας που είχαν νωρίτερα η τεχνική της ΕΡΤ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται στην Κρήτη, η οποία βρίσκεται κυριολεκτικά στο έλεος της κακοκαιρίας, με ισχυρά φαινόμενα να προκαλούν προβλήματα σε σπίτια, καταστήματα και καλλιέργειες, κατολισθήσεις και φερτά υλικά. Δυσχεραίνουν την κυκλοφορία, ενώ η περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σε red code. Μηνύματα του 112 για περιορισμό μετακινήσεων έχουν σταλεί σε περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών. Τραγική κατάληξη είχαν δυστυχώς οι έρευνες για τον κτηνοτρόφο από τις καρίνες Ρεθύμνου, καθώς εντοπίστηκε νεκρός μετά την επιχείρηση αναζήτησης που στήθηκε στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε τι μεταδίδει από την Κρήτη ο Βασίλης Φουντουλάκης, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα από την περιοχή. Βρίσκεται στις καρίνες του Ρεθύμνου. Θα μας μεταφέρει την εικόνα, αλλά και τι ακριβώς συνέβη με τον κτηνοτρόφο.
1: Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έκαναν την εμφάνισή τους ιδιαίτερα στην περιοχή του Δήμου Μελοποτάμου, εκεί όπου πραγματικά υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα από το πρωί, με κατολισθήσεις φερτών υλικών, με κλεισίματα δρόμων, επαρχιακού δικτύου και αγροτικού δικτύου, πλημμύρες σε σπίτια, κάποιο σπίτι μάλιστα γκρεμίστηκε σε κάποιο χωριό μικρό χωριό του Δήμου Μελοποτάμου, χωρίς φυσικά να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Από το πρωί ο Δήμαρχος Μελοποτάμου, ο κύριος Κλάδος, είναι σε άμεση επικοινωνία τόσο με το συντονιστικό της περιφέρειας Κρήτης, όσο και με το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, ούτως ώστε να λάβει την απαιτούμενη ενίσχυση, ούτως ώστε τα συνεργεία να δράσουν στον τόπο που έχουν δημιουργηθεί, έχουν προκληθεί οι ζημιές. Ήδη έχει αιτηθεί ο ίδιος να κηρυχθεί ο Δήμος Μιλοποτάμου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ώστε να λάβει και έξτρα ενίσχυση σε ό,τι αφορά τις ζημιές που έχουν προκληθεί σε πολλά χωριά, κυρίως οι ζημιές έγκυται στα χωριά Ζωνιανών, Λιβαδίων και ενδεχομένως και στην Αξό, κυρίως όμως τα Ζωνιανά, όπου τα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να υπάρχουν. Υπάρχει έντονη βροχόπτωση στην περιοχή. Υπάρχει μια σχετική ύφεση σε σχέση με τις πρώτες πρωινές ώρες, ωστόσο τα καιρικά φαινόμενα παραμένουν στο σημείο αρκετά έντονα. Από εκεί και πέρα είναι σε πλήρη εγρήγορση όλο το σύστημα της πολιτικής προστασίας της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου. Κάπου αλλού δεν έχουν διαπιστωθεί ζημιές. Είχαμε όμως βέβαια και την τραγική είδηση στο χωριό Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όπου ένας βοσκός χθες πηγαίνοντας να ταΐσει τα ζώα του στο ποιμνιοστάσιο του, επιστρέφοντας για το σπίτι του, ήταν κοντά το ποιμνιοστάσιο από το σπίτι του, θέλησε να περάσει απέναντι από ένα ρέμα, να διασχίσει ένα ρέμα για να πάει στην απέναντι όχθη. Δυστυχώς το ρέμα τον παρέσυρε και ενώ αγνοούνταν από χθες το βράδυ, σήμερα το νωρίς το μεσημέρι βρέθηκε νεκρός κάτω από φερτά μάλιστα υλικά από δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρεθύμνου.
0: Πραγματικά ανίποτη τραγωδία λοιπόν. Νεκρός εντοπίστηκε, ακούσαμε, το 80χρονος αγνοούμενος κτηνοτρόφος. Φέρεται ότι καταπλακώθηκε από φερτά υλικά. Γνωούνταν ο άνθρωπος από χθες το βράδυ. Είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιο του και έκτοτε δεν έδωσε σημεία ζωής. Με αποτέλεσμα, σημάνει συναγερμό στις αρχές και να ξεκινήσουν έρευνες για τον εντοπισμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, ακούσαμε, το ανταποκριτή μας εντοπίστηκε πολύ κοντά στο ποιμνιοστάσιο του, κοντά σε ρέμο που περνά από την περιοχή. Στον Μιλοπόταμο, μεγάλες τις ζημίες στο οδικό δίκτυο, ενώ γέφυρα κατέρευσε, παρασύροντας αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, ο Δήμαρχος ζητά την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο Δήμαρχος Ανογείων τώρα, Σοκράτης Κεφαλογιάννης, μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο και απίθυνε σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των δύσκολων συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή.
2: 30 πόντι νερό, να καταλάβετε ότι λόγω της κλίσης των εδαφών πολλαπλασιάζεται και η ορμητικότητά τους και οι επίδραση που έχουν στις υποδομές. Κυρίως κατά πτώση στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και στο αγροτικό οδικό δίκτυο.
3: Ο δρόμος είναι ανοιχτός, Ηράκλειο, Ανόγια.
2: Ναι, ο δρόμος διατηρήθηκε ανοιχτός με τα μηχανήματα του Δήμου και με τη βοήθεια της περιφέρειας. Κάναμε επεμβάσεις άμεσα. Είχαμε ένα θέμα το οποίο αποκαταστάθηκε πριν δύο ώρες με την ηλεκτροδότηση της περιοχής. Μένουν κάποιες παρεμβάσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους ανθρώπους που κινούνται και με τα αυτοκίνητά τους, αλλά και ως πεζοί. Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις μέρες.
0: Τώρα στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Δήμαρχος Μιλοποτάμου Γιώργος Κλάδος, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά πως τέτοια ένταση βροχόπτωσης είχαν να δουν οι άνθρωποι εκεί από το 1986.
4: Τέτοιες βροχοπτώσεις εδώ έχουν πέσει από το 1986. Έχουν κλείσει κεντρικοί δρόμοι. Έχει εξαφανιστεί η αγροτική οδοπία. Έχουν πάρει γέφυρες. Στα Λιβάδια Μιλοποτάμου έχει πάρει τη γέφυρα της Τιμονίδης Κουρίου και έπεσαν και 4x4 μέσα με ένα ζευγάρι. Και ευτυχώς είναι ζωντανοί και τσιπάνε στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο. Έχουμε άλλους ανθρώπους που στα Ζωνιανά που αντλήσανε τα υπόγεια. Είναι όλη η περιφερειακή δύναμη του Ρεθύμνου εκεί. Όλα τα υπόγεια του χωριού φράξανε τα ρέματα με φερτά υλικά, πέτρες από το βουνό, τον Ψιλορίτη, και μπήκανε τα ρέματα μέσα στο χωριό. Και όχι στα Λιβάδια, παντού. Είναι τρομερό το φαινόμενο. Μάλιστα. Πολύ έντονο. Mm-hmm. Και το κακό είναι ότι είναι σε εξέλιξη, συνεχίζει. Ευτυχώς είχαμε κλείσει χθες τα σχολεία του Δήμου Μιλοποτάμου. Όλα και τους βραχονιμπιακούς. Έχουμε 2.500 μαθητές.
0: Λοιπόν, πάμε και στα Χανιά όμως. Εκεί και εκεί, μάλλον, οι ισχυρές βροχές έχουν προκαλέσει προβλήματα στο νόμο. Ενώ τα σχολεία παραμένουν κλειστά σήμερα στην περιφερειακή ενότητα των Χανίων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ανταποκριτή μας Περικλή Κουκουλάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το πώς είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε, Περικλή.
5: Μιλάμε ότι είναι καμία σχέση με τις προβλέψεις και τις προγνώσεις. Δεν έχουμε τα σοβαρά προβλήματα που έχει το Ρέθυμνο φυσικά, ούτε καν το Ηράκλειο και το Λασίθι. Είναι από τις υπηρότερες περιοχές αυτή των Χανίων, κυρίως Βέβαια το βόρειο παραλιακό μέτωπο, έτσι. Από εκεί και πέρα, στην ενδοχώρα και στα νότια, έχουν πέσει κάποιες σημαντικές βροχοπτώσεις και βέβαια από χθες το βράδυ έχουν γίνει στο σύνολο σχεδόν του νομού ένα σημαντικό βροχομετρικό δεδομένο υπάρχει. Βέβαια δεν έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, δεν υπάρχει δηλαδή ούτε διακοπή στις κυκλοφορίες, ούτε εκτροπές όπως γίνεται στους άλλους νομούς, ούτε έχει υπάρξει κάποια σοβαρή απάντηση υδάτων, πλημμύρα. Οι χήμαροι όντως έχουν τα ρέματα φουσκώσει. Υπάρχει μια συνεχή γρήγορση και από τις πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και από τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας και των κατατόπων δήμων και της περιφέρειας Κρήτης. Ενώ υπάρχει βέβαια και η πρόγνωση για αύριο, που δεν είναι τόσο ευίωνη όσο το πέρασμα το σημερινό της κακοκαιρίας από την Δυτική Κρήτη, καθώς φαίνεται πως σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας των κατατόπων σταθμών, ενδεχομένως από αύριο το πρωί να έχουμε μια νέα ένταση, κυρίως προς τις δυτικές και βόρειες περιοχές της Κρήτης. Βέβαια μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτό, διότι και χθες είχαμε μια όμοια πρόβλεψη και την ώρα που μιλάμε τώρα δεν πέφτει το σταγόνα, κυρίως στο μισό, το βόρειο μισό του νομού.
0: Πάντως σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ισχύει αυτό που λες, δηλαδή υπάρχει μια μικρή ανάπαυλα για λίγες ώρες, μέχρι αύριο και από αύριο θα έχουμε νέα φαινόμενα.
5: Αυτό έλεγα τώρα, ότι είναι σε ύφεση προς καιρή. Σε πολλές περιοχές το φαινόμενο. Τα σχολεία προληπτικά έκλεισαν χθες και υπάρχει η σκέψη, βέβαια θα το δουν ξανά και θα το διπλό και τριπλό τσεκάρουν σήμερα οι αρμόδιοι για να δουν αν και εφόσον θα κλείσουν και πάλι για όλο τον νομό ή για κάποιες περιοχές που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Και βέβαια τα φαινόμενα, όπως είπες, θα είναι από αύριο μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής για τα βροχομετρικά δεδομένα, για τις έντονες δηλαδή βροχοπτώσεις και καταιγίδες στις κατατόπους. Ενώ υπάρχει και η επισήμανση και μάλιστα βγήκε και μια σχετική ανακοίνωση από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης, ότι και οι άνεμοι δεν είναι αμεληταίοι, θα είναι εξαιρετικά ισχυροί έως τυελώδεις εντάσεως μέχρι και 9 μποφόρ σε πολλές περιοχές και ρηπές που μπορεί να ξεπερνάνε και τα 9 μποφόρ. Οπότε και από εκεί χρειάζεται αυξημένη επαγρύπνηση και μέρημνα τόσο από τους πολίτες όσο και από τους αρμόδιους φορείς.
0: Περικλή Κουκλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τι γίνεται στα Χανιά, ακούσαμε νωρίτερα τι γίνεται στο Ρέθινο. Πάμε και στο Ηράκλειο όμως, και εκεί η κατάσταση ήταν δύσκολη, τουλάχιστον νωρίτερα τις πρωινές ώρες. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Λαμπράκη, τον ανταποκριτή μας. Πλημμυρικά φαινόμενα υπήρχαν νωρίτερα σε αρκετές περιοχές, μεταξύ άλλων στη Φοινικιά, όπου έχουν πλημμυρίσει σπίτια και καταστήματα. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι. Και αυτή ακριβώς η περιοχή που αναφέρει Δημήτρη, η περιοχή δηλαδή όπου ρέουν τα νερά του Δρακουλιάρη, μιλάμε για την περιοχή της Φοινικιάς, όπου βρίσκονται πάρα πολλές βιοτεχνίες αλλά και κατοικίες. Στις εκβολές στο Γιώφυρο που πάντα έδινε πλημμυρικά φαινόμενα και στο παρελθόν μάλιστα υπήρχαν πολύ σοβαρές καταστάσεις λόγω των ορμητικών νερών. Εκεί είναι στραμμένα τα βλέμματα των αρμοδίων που προσπαθούν να καθαρίσουν τον ποταμό και κυρίως εκεί όπου στενεύει, εκεί όπου υπάρχουν μικρά γεφυράκια. Γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα αυτό, σύμφωνα με την περιφέρεια Κρήτης και όπως τον ποταμό και κυρίως εκεί όπου στενεύει, εκεί όπου υπάρχουν μικρά γεφυράκια, γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα αυτό, σύμφωνα με την περιφέρεια Κρήτης και όπως

0: Η αγωνία των κατοίκων και των επιχειρηματιών είναι έντονη, καθώς τα νερά βγήκαν από τον ποταμό και έχουμε ήδη αρκετές ζημιές σε καλλιέργειες, σε βιοτεχνίες, χωρίς όμως η κατάσταση να έχει ξεφύγει. Ωστόσο, τα όσα ακούμε από τους μετεωρολόγους, κυρίως για την αυριανή ημέρα, είναι τα στοιχεία που κάνουν τους αρμόδιους και όλους τους εμπλεκόμενους να ανησυχούν. Από εκεί και πέρα, η ενδοχώρα του Ηρακλείου και κυρίως οι περιοχές του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος, δηλαδή το Αρκαλοχώρι, το Καστέλιο που κατασκευάζεται το νέο διεθνές αεροδρόμιο και που εκεί υπάρχει ζήτημα έτσι κι αλλιώς με τα μη εκτελεσμένα αντιπλημμυρικά έργα. Οι περιοχές της Χερσονήσου και των Γουβών που έζησαν εικόνες του 2020 είναι οι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο σε ό,τι έχει να κάνει με τον νομό Ηρακλείου. Στο Λασίθι είχαμε προβλήματα στον Άγιο Νικόλαιο, είχαμε και το 112. Πρέπει να σας πω ότι σε πάρα πολλούς δήμους είχε το 112 καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Γιατί νωρίς το πρωί βγήκαν αρκετοί να δουν τις περιουσίες τους, σε τι κατάσταση ήταν από τη δυνατή βροχή της χθεσινής νύχτας. Εγκλωβίστηκαν με τα αυτοκίνητά τους σε διάφορες περιοχές και καλούσαν την πυροσβεστική για απεγκλωβισμούς. Από εκεί και πέρα, χαρακτηριστικά σας αναφέρω τα 361,4 χιλιοστά βροχής στα Ανόγια, ενώ σε όλες τις περιοχές σχεδόν έχουμε πάρα πολύ υψηλή βροχόπτωση. Παρακολουθούν οι εμπλεκόμενοι το φαινόμενο και την εξέλιξή του. Σήμερα είχαμε και απανωτές συσκέψεις των οργάνων πολιτικής προστασίας. Υπάρχουν εκ περιτροπής διακοπές στην κίνηση στο επαρχιακό δίκτυο, καθώς πρόκειται για δρόμους που είτε πλημμυρίζουν είτε συγκεντρώνονται φερτά υλικά, οπότε θα πρέπει να καθαριστεί ο δρόμος για να συνεχιστεί η κυκλοφορία. Γενικά είναι ένα τετραήμερο μέχρι και την Κυριακή, το οποίο θα πρέπει όλοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, και βέβαια ο μηχανισμός της αυτοδιοίκησης, σώματα ασφαλείας και όλοι οι εμπλεκόμενοι με την πολιτική προστασία είναι κυριολεκτικά στο πεδίο.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Είδαμε λοιπόν τι γίνεται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ακούσαμε τον Γιώργο Λαμπράκη, ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ και από το Ρέθινο και από τα Χανιά. Πάμε και στον Άγιο Νικόλα τώρα, να δούμε εκεί πώς είναι τα πράγματα με την κακοκαιρία. Άσονα Σταυλάς θα μας ενημερώσει. Άσονα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε από το Οροπέδιο του Λασιθίου, όπου εκεί είχαμε 191 χιλιοστά νερού μέχρι πριν από 3 ώρες, οπότε έχει δημιουργηθεί μια λίμνη ουσιαστικά. Καταστράφηκε όλη η παραγωγή της πατάτας εκεί στην περιοχή. Τώρα ανακατεύουμε στα κάτω, να πάμε στις λίμνες, όπου εκεί λόγω των έργων που γίνονται στο ΒΟΑΚ είχε ως αποτέλεσμα να κλειστεί ουσιαστικά το ρέμα, να σκεπαστεί το ρέμα με υλικά, να υπάρξει υπεχείληση. Οπότε, σύμφωνα στις πληροφορίες που έχουμε, υπάρχει ζημιά στο βιολογικό καθαρισμό λόγω των τεραστίων ποσοστών των νερών που υπεχείλησε εκεί το ρέμα. Τώρα, να πούμε ότι στο δρόμο του βόρειο δικό άξονα, στο νέο δρόμο, είχαμε φερτά υλικά και πέτρες οι οποίες έπεσαν στο δόστρωμα και κόπηκε η κίνηση για κάποιο διάστημα μέχρι να καθαριστεί. Και βέβαια, τα ποτάμια μέσα που τα ρέματα περνάνε μέσα από τον Άγιο Νικόλαο και στις παρυφές της πόλης υπερχείλησαν, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν καταστήματα, να πλημμυρίσουν σπίτια. 25 κλήσεις είχαμε εδώ στον Άγιο Νικόλαο, την περιβαλλοντική υπηρεσία, προκειμένου να απαντηθούν. Είδατε ένα μεγάλο ξενοδοχείο στην Ελούντα, σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο γίνεται ακόμη απάντηση υδάτων. Και επίσης είχαμε δύο περιπτώσεις που είχαμε εγκλωβισμό δύο οδηγών, μία στην Ελούντα και μία στην Θητεία. Να σας πω ακόμη ότι στο Παλέκαστρο νωρίς το πρωί, γύρω στις 8 η ώρα, είχαμε πάρα πολύ νερό, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ένας οδηγός εκεί στο πάρκινγκ της περιοχής. Και βέβαια, ουσιαστικά το πρόβλημα, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στο όλο το παρκιακό δίκτυο από μικρές κατολιστήσεις που δημιουργούν κινδύνους. Γιατί οι οδηγοί βρίσκονται μπροστά σε πέτρες ανά πάσα στιγμή.
1: Ασφαλώς. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε όλη την Κρήτη. Άσονα Σταυλάς, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η εικόνα και από το Άγιο Νικόλαο και από το Ηράκλειο και από το Ρέθινο και από τα Χανιά. Πάμε τώρα στη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Γιακοπούλου, για να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα και πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία. Νικολέτα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Να ξεκινήσουμε από την Κρήτη. Τι έχουν να περιμένουν οι άνθρωποι, γιατί μας είπαν και οι ανταποκριτές μας ότι παρατηρείται κάποια ύφεση προς το παρόν αυτές τις ώρες.
3: Ναι, Γρηγόρη, όχι σε όλες τις περιοχές. Mm-hmm. Ένα κομμάτι εκεί στο ορεινά του Λασιθίου έχουμε τώρα καταιγίδες σε εξέλιξη. Mm-hmm. Προφανώς στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχει μια ύφεση, αλλά να μην υπάρξει εφησυχασμός, διότι κατά διαστήματα και σήμερα και τις επόμενες ώρες θα έχουμε ισχυρά φαινόμενα. Οι καταγραφές στο νησί είναι βιβλικές στο θέμα του νερού που έχει πέσει. Στα Ανόγια ξεπερνάμε τους 370 τόνους νερού, αναστρέμα νερό αρκετών μηνών μέσα σε ούτε δύο ημέρες.

0: Και όπως είπα, τα φαινόμενα συνεχίζονται. Αύριο Παρασκευή ίσως υπάρχει μια κάμψη σε αυτή την ακρότητα του φαινομένου και πάλι όμως θα βρέχει όλη τη μέρα στις περισσότερες περιοχές. Θα προστίθεται λοιπόν νερό και να πω ότι αύριο θα βαρύνει ο καιρός περισσότερο σε Εύβοια και Αττική, πάλι με βροχές και καταιγίδες.
1: Ναι.
0: Και από το βράδυ της Παρασκευής έρχονται τα χειρότερα και για την Κρήτη, διότι πάμε πια σε ανέμους 10 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο, σε νέες ισχυρότατες βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη μέχρι την Κυριακή. Θέλει τεράστια προσοχή στο νησί, στις μετακινήσεις. Κάθε σημείο μπορεί να είναι παγίδα, κάθε ριάκι, κάθε χήμαρος, κάθε δρόμος. Μεγάλη προσοχή μέχρι και την Κυριακή.
1: Βέβαια. Και μάλιστα ακούσαμε νωρίτερα και τον Δήμαρχο Μηλοποτάμου, ο οποίος είπε εδώ στο Ρήνιος Ρέντιο 105,8 για αυτό που είπες για την ένταση της βροχόπτωσης, ότι είχαμε να δούμε, λέει, τέτοια βροχή εδώ στην περιοχή από το 1986.
0: Ακριβώς, και πιθανώς θα δούμε και άλλο τόσο νερό να πέφτει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Οπότε καταλαβαίνεις ποιες εικόνες μπορεί να αντικρίσουμε τις επόμενες ημέρες.
1: Στην Αθήνα τι έχουμε να περιμένουμε, να επαναλάβουμε λίγο και να κλείσουμε με αυτό,
0: Νικολέτα? Ναι, να πούμε ότι στην Αττική αύριο θα βαρύνει ο καιρός, θα έχουμε περισσότερες βροχές, πιθανώς και κάποια καταιγίδα στα ανατολικά και τα βόρεια του νομού. Πάντα με τον θυελώδη βοριά στα ανατολικά του νομού ως 8 μποφόρ και χαμηλές θερμοκρασίες. Και έτσι θα πορευτούμε τουλάχιστον έως το Σάββατο με μια εξασθένιση των φαινομένων από την Κυριακή στην Αττική.
1: Νικολέτα Ζεκοπούλη, να σε ευχαριστήσω. Εμείς απλά να προσθέσουμε ότι υπάρχουν προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στα Πελάγη. Από τον Πειραιά δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρυγων για Αργοσαρονικό, ενώ για τα βραδινά από τις 8 έως τις 10 η εικόνα θα ξεκαθαρίσει μετά τις 6 το απόγευμα. Επίσης, απαγορευτικό από όπου ισχύει η Σεραφίνα και Λαύριο μέχρι νεοτέρας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 3 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8, εκτάκτος σήμερα, μία ώρα αργότερα στις 3, λόγω της τάσης εργασίας που γνωτοποίησαν νωρίτερα οι τεχνικοί της ΕΡΤ. Να αλλάξουμε θέμα, πάμε εκτός σύνορων. Τώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα κίνητρα της επίθεσης στο πιλωτήριο του αεροσκάφου της Fly Dubai, που εκτελούσε πτήση προς το Tel Aviv. Ο συγκυβερνήτης, ο οποίος πραγματοποίησε την ηματηρή επίθεση κατά του κυβερνήτη, ανακρίνεται από τις Σαουδαραβικές αρχές, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ξεκίνησαν έρευνα και είχε την πιθανότητα όπειρας τρομοκρατικής επίθεσης. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μάλιστα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι ηρωικές ενέργειες του πιλότου και επιβατών απέτρεψαν μια επίθεση ανάλογη με αυτή της 11ης Σεπτεμβρίου, Έλενα.
3: Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και να ξεκινήσουμε από τις νεότερες δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου που γίνονται αυτή τη στιγμή στο αμερικανικό δίκτυο Fox News. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου λοιπόν είπε ότι ο δράστης της επίθεσης στο πιλωτήριο, συγκυβερνήτης δηλαδή, ήταν ισλαμιστής ριζοσπάστης. Είχε υποστεί μια ισλαμική ριζοσπαστικοποιημένη κατήχηση, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες μέχρι αυτή τη στιγμή από που έχει αυτές τις πληροφορίες. Και επίσης ανέφερε ότι σε λίγες μέρες θα είναι σε θέση να πει στον Ισραηλινό λαό, με συγχωρείτε, αν πίσω από αυτή την επίθεση βρίσκεται το Ιράν. Και όλα αυτά βεβαίως γιατί το Ισραήλ θεωρεί ότι αυτή ήταν μία απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Πρόσφατα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι το Ιράν ή κάποια άλλη χώρα μπορεί να βρεθεί πίσω από μία τέτοια επίθεση κατά του Ισραήλ, και εν όψη της μαύρης επετείου για το Ισραήλ της 7ης Οκτωβρίου, δηλαδή την ερχόμενη Τετάρτη.
1: Σε λίγες ημέρες βέβαια.
3: Ακριβώς. Που ξεκίνησε όλη αυτή την κατάσταση πριν από 3 χρόνια στην Μέση Ανατολή και εν όψη και των Ισραηλινών εκλογών αυτό το μήνα. Αυτά είχε δηλώσει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σε δηλώσεις του προηγουμένου στο CNN και στο CBS είχε πει ότι αυτή τη στιγμή δεν είχε καμία πληροφορία ότι αυτό που συνέβη εχθές ήταν μια τέτοια επίθεση, δηλαδή επίθεση του Ιράν ή κάποιας άλλης χώρας. Ωστόσο, ότι ερευνάται το ενδεχόμενο της τρομοκρατικής ενέργειας βεβαίως. Τώρα, όπως είπες, ο ύποπτος δράστης, ο συγκυβερνήτης που επιτέθηκε στο πιλωτήριο κατά του κυβερνήτη, βρίσκεται υποκράτηση στη Σαουδική Αραβία και ο ίδιος έχει τραυματιστεί και ανακρίνεται, όπως έχουν πει οι σαουδαραβικές αρχές, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που ξεκίνησαν έρευνα σήμερα, η Γενική Εισαγγελία της χώρας, και για πιθανότητα βεβαίως τρομοκρατικής ενέργειας, ερευνούν μεταξύ άλλων αν, εφόσον επιβεβαιωθεί ένα τέτοιο γεγονός, αν ήταν ένας μοναχικός λύκος ή αν, αν έδωσε μόνος του δηλαδή, ή αν είχε εντολές από κάποιο άλλο πρόσωπο ή αν είχε συνεργό.
1: Αλλά αν υπήρχε κάποια ομάδα υποστήριξης.
3: Εξετάζονται, βεβαίως, όλα αυτά εξετάζονται, αλλά δεν είναι το μόνο που εξετάζεται. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο να ήταν ένας διαταραγμένος άνθρωπος, όπως ακριβώς είπε στις δηλώσεις του και ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
1: Υπάρχουν πολλά ερωτήματα, πάρα πολλά ερωτήματα. Για αυτή
3: ακριβώς. Την υπόθεση. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Υπάρχει το ερώτημα πώς βρέθηκε καταρχάς να πετάει ως κυβερνήτης σε αυτή την πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβή, προς το Ισραήλ δηλαδή. Ένας υπήκος Ομάν, όπως έχει επιβεβαιώσει και το Ισραήλ, λόγω των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών που δεν υπάρχουν και απαγορεύεται αυτό. Πώς βρέθηκε στην κατοχή του αυτό το μαχαίρι ή ακόμα. Αν ήταν το τσεκούρι, όπως είπε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με το οποίο χτύπησε τον Ινδό πιλότο, όλα αυτά βεβαίως διερευνώνται γρήγορα. Και αν ήταν η πρόθεσή του να ρίξει το αεροσκάφος και ακόμη και στο έδαφος του Ισραήλ, και γι' αυτό ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου μίλησε για μια νέα 11η Σεπτεμβρίου.
1: Ακριβώς, είναι φορτισμένη η δήλωσή του, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε τους συνειρμούς σε αυτή την συγκυρία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να μιλάει για μια επίθεση ανάλογη με αυτή της 11ης Σεπτεμβρίου. Μιλάμε για το αεροσκάφος με 174 επιβάτες, να θυμίσουμε, Έλενα, που είχε απογειωθεί από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελαβίβ.
3: Ακριβώς, το αεροσκάφος...
1: Και τα συγκλονιστικά, τα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τους επιβάτες μέσα από την καμπίνα δηλαδή, μέσα από το αεροσκάφος.
3: Βεβαίως, Γρηγόρη, και έχουμε και σήμερα νέα βίντεο που έχουν δοθεί στην δημοσιότητα. Να πούμε λίγο το χρονικό αυτής της επίθεσης. Το αεροσκάφος, όπως είπες, απογειώθηκε από το Ντουμπάι περίπου 2 ώρες μέσα στην πτήση, και ενώ κατευθυνόταν προς το Ισραήλ, υπήρξε μια εκτροπή του από τον ενέργο χώρο της Ιορδανίας προς τη Σαουδική Αραβία, μια απότομη πτώση του 4.000 μέτρα, δηλαδή από τα 4.000 στα 17.000 πόδια, με τον πανικό βεβαίως να επικρατεί μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους και τους επιβάτες, πραγματικά σύμφωνα με τις δηλώσεις τους αργότερα να λένε ότι νόμιζαν ότι θα πεθάνουν κυριολεκτικά. Αυτό λοιπόν που ακολούθησε ήταν μέσα στο πιλωτήριο ο συγκυβερνήτης επιχείρησε, μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και επιχείρησε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους για να το ρίξει, όπως λένε οι μαρτυρίες. Ο ηρωικός αυτός πιλότος κατάφερε να ξεκλειδώσει το πιλωτήριο, γιατί να πούμε σε αυτό το σημείο, Γρηγόρη, για τους ακροατές μας, ότι τα πιλωτήρια είναι κλειστά, κλειδωμένα, ανοίγουν μόνο από μέσα, και αυτό είναι ένα πρωτόκολλο που ισχύει από την 11η Σεπτεμβρίου. Ακριβώς. Και μετά από τις επιθέσεις αυτές. Ξεκλείδωσε, κατάφερε λοιπόν, παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ σοβαρά τραυματισμένος, να ξεκλειδώσει την πόρτα. Σε αυτό το σημείο εισέβαλαν στο πιλωτήριο 3 επιβάτες και κατάφεραν να εξουδετερώσουν τον συγκυβερνήτη, να τον βγάλουν έξω δηλαδή. Ένας από αυτούς κατάφερε να ανεβάσει το πιδάλιο και να σταματήσει την ανεξέλεγκτη πτώση του αεροσκάφου. Στη συνέχεια, 2 πιλότοι που βρίσκονταν, ήταν εκτός υπηρεσίας, αλλά ήταν 2 πιλότοι στο αεροσκάφος, μπήκαν στο πιλωτήριο και ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Έτσι, κατόρθωσε το αεροσκάφος να κάνει αναγκαστική προσγείωση και να σωθούν οι 174 επιβάτες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι, εκτός των άλλων, είχαν και τύχη βουνό.
1: Ακριβώς, είναι το τουλάχιστον τύχη βουνό. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, πώς το αεροσκάφος κατάφερε να ανακτήσει τον έλεγχο μετά την επίθεση στο θάλαμο διακυβέρνησης. Αυτό εξηγήσει ο έμπειρος πιλότος και δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλος. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδεμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
4: Οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται στην ιστορία, που είναι ποιοι? Πρώτον, ο κυβερνήτης, ο οποίος άντεξε τις μαχαιριές και έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε, κάτω από πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Οι άνθρωποι οι οποίοι με το που άνοιξε η πόρτα και άρχισαν τις φωνές, μπήκανε σε ένα πάρα πολύ μικρό και περιορισμένο χώρο.
5: Και στη συνέχεια η εφεδρική πιλότη.
4: Και ο άνθρωπος ο οποίος είχε την πρόνοια να ανακόψει τη βαριά βήθηση αυτή, η οποία δημιουργούσε, έδινε πολύ λίγο χρόνο ζωής στο αεροσκάφος και δημιουργούσε και αεροδυναμικές πιέσεις. Και τέλος, οι εφεδρικοί πιλότοι που το πληγωμένο αυτό αεροσκάφος το πλήρωσαν είναι όλοι, δεν θα τους πω ήρωες, είναι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργήσαν πρώτον με τη λογική, με το αίσθημα της αυτοσυντήρησης και προφανώς αυτοί οι οποίοι ήταν εκπαιδευμένοι για τα αεροπλάνα, είτε η ενεργεία πιλότη ή η εφεδρική πιλότη, πολύ καλοί επαγγελματίες. Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι καλή εταιρεία, δεν είναι κάποια εταιρεία του κοιλού.
1: Στα πρόσωπα της ημέρας λοιπόν στο Ισραήλ και όχι μόνο, ο Ινδός πιλότος του αεροσκάφου, Ινδός ήρωας πιλότος όπως το αποκαλούν πλέον οι Ισραηλοί. Ποιος είναι ο Ινδός ήρωας πιλότος? Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
6: Από τα υφάσματα στο κόκπιτ και από εκεί στο επίκεντρο μιας από τις πιο δραματικές αεροπορικές ιστορίες. Ο ινδικής καταγωγής κυβερνήτης της Fly Dubai, Smit Manjar, βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά το περιστατικό στην πτήση FZ1073 από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, κατά την οποία τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου, επιτρέποντας επιβάτες και μέλη του πληρώματος να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη. Ο Manjar γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βομβάη και η αεροπορία δεν ήταν αρχικά στα σχέδιά του. Όπως ο ίδιος αποκάλυψε στη συνέντευξή του το 2025, μετά το σχολείο επέλεξε να σπουδάσει μηχανική υφασμάτων, καθώς σχεδίαζε να συνεχίσει την οικογενειακή επιχείρηση. Ακολούθησαν σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων και στα 19 του, μετά από ένα σεμινάριο για την αεροπορία, αλλάζει άρδιν την επαγγελματική του πορεία. Εκπαιδεύεται ως πιλότος στη Νέα Ζηλανδία. Σήμερα μετρά 15 χρόνια πιλότος με σχεδόν 9.750 ώρες πτήσης. Εργάστηκε για περίπου 11 χρόνια στη SpiceJet και το 2022 εντάσσεται στη Fly Dubai ως κυβερνήτης, έχοντας ήδη σημαντική εμπειρία στα Boeing 737. Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Manjar είχε αποκαλύψει τη φιλοσοφία του για τη δουλειά του. Προτεραιότητά του είναι να βγουν όλοι οι επιβάτες με ασφάλεια από το αεροσκάφος. Είχε εξηγήσει για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία των επιβατών ότι σε τέτοιες περιπτώσεις προτεραιότητα είναι η γρήγορη λήψη αποφάσεων, η επικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και όταν χρειάζεται η αλλαγή πορείας ώστε ο επιβάτης να λάβει το συντομότερο δυνατό επαγγελματική ιατρική βοήθεια. Στην ίδια συνέντευξη είχε περιγράψει μια από τις πιο δύσκολες προσεγγίσεις που είχε αντιμετωπίσει στην καριέρα του, την προσγείωσή του στη Μύκονο, όπου χρειάστηκε να διαχειριστεί τις απότομες μεταβολές, την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου.
1: Αυτά λοιπόν, αυτό είναι το προφίλ του Ινδού ήρωα πιλότου. Ακούσαμε τη Δέσποινα Συριοπούλου. Τώρα για τον πιλότο από το Ομάν που μαχαίρωσε τον συγκυβερνήτη του και επιχείρησε να καταλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφου τη Fly Dubai. Λίγα πράγματα είναι γνωστά μέχρι στιγμή. Η ταυτότητα και το κίνητρο του διερευνώνται. Προς το παρόν ανακρίνεται, όπως ακούσαμε, από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει μεληθεί η Νατάσα Παυλοπούλου.
7: Ενώ η έρευνα για την απόπειρα αεροπειρατεία στην πτήση της Fly Dubai με προορισμό το Tel Aviv βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο προφίλ του δράστη. Ποιος είναι ο συγκυβερνήτης από το Ομάν που έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές 174 επιβατών, βυθίζοντας μια πτήση ρουτίνα στο απόλυτο χάος? Ο άνθρωπος που σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ήθελε να προκαλέσει μια νέα 11η Σεπτεμβρίου, μαχαιρώνοντας εν πτήση τον Ινδό κυβερνήτη, εργαζόταν στον αερομεταφορέα μόλις 9 μήνες. Σύμφωνα με μαρτυρία συναδέλφου του που μεταφέρθηκε από το Ισραηλινό κανάλι 16, ήταν θρησκευτικός εξτρεμιστής, συνήθιζε να προσεύχεται πολύ και δεν έδινε τα χέρια σε γυναίκες. Οι Ισραηλινές αρχές ερευνούν τώρα πως ένας πολίτης του Ομάν, μιας χώρας χωρίς διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, εξασφάλισε άδεια πτήσης, εξετάζοντας αν υπήρξε παραβίαση της αεροπορικής συμφωνίας από την πλευρά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ή αν πρόκειται για άτομο με διπλή υπηκότητα. Στο θέμα αναφέρθηκε μιλώντας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου και ο έμπειρος πιλότος και δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλος.
4: Γιατί η πρόβλεψη που έχει η διμερή συμφωνία μεταξύ κράτους του Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι όσοι πετούν θάλαμο διακυβέρνηση, θάλαμο επιβατών σε αυτές τους προορισμούς πρέπει να εξαιρούνται αραβικής ηθαγένειας πληρώματα πλην των ανθρώπων που είναι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, γιατί αυτό παρακάμφθηκε και υπήρχε συγκυβερνήτης από το Ομάν. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο θα το ελέγξουν οι διερευνητικές αρχές.
7: Τα κίνητρα του συγκυβερνήτη παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ η Fly Dubai έχει πλέον καθυλώσει όλα τα αεροσκάφη της από και προς το Ισραήλ, καθώς διερευνά το περιστατικό.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 3:35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 το μεσημέρι. Εκτάκτως σήμερα, μία ώρα αργότερα στις 3 ξεκινήσαμε, λόγω στάσης εργασίας νωρίτερα. Να θυμίσουμε το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το ertheco.gr. Να περάσουμε στα εθνικά θέματα τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς μέσω των ελληνοτουρκικών ζητημάτων και των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Την ώρα είχαμε τις εκδηλώσεις. Την ώρα που είχαμε τις εκδηλώσεις για την Κυπριακή Ανεξαρτησία στη Λευκωσία με τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση, θα πάμε σε λίγο στην Κύπρο για να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Την ίδια ώρα λοιπόν η Άγκυρα, η οποία δεν κρύβει την ενόχλησή της για την προώθηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, πορεύει σήμερα το πρωί σε νέα πρόκληση. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας διαστόματος, το εκπροσώπου του, υποστήριξε ότι η Άγκυρα δεν θα επιτρέψει καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα, όπως αναφέρει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Πάμε στην Τουρκία για την ανταποκρίτριά μας Ελβίρα Κρίθαρη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ελβίρα, τι αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από την Κωνσταντινούπολη. Αναφέρει αυτό ακριβώς, ότι δεν θα επιτρέψει την πόντιση του καλωδίου αν δεν δοθεί άδεια από την τουρκική πλευρά. Και βέβαια κάνει λόγο για ερευνητική δραστηριότητα που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα, την τουρκική υφαλοκρηπίδα. Τώρα, για να διευκρινίσουμε κάτι, δεν είναι ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Είναι η καθιερωμένη κάθε Πέμπτη ενημέρωση συντακτών και δεν ήταν στα θέματα της αρχικής ατζέντας, απάντησε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την πόντιση του καλωδίου. Αυτό που έχει αξία όμως να αναφερθεί επίσης είναι ότι στην τοποθέτηση που κάνει λοιπόν το Υπουργείο Άμυνας και δημοσιεύει και στην επίσημη ιστοσελίδα του άλλωστε, κάνει λόγο ευρύτερα για κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει η χώρα στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία έχει διαμορφωθεί, όπως ισχυρίζεται, μέσα των συμφωνιών οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών που έχει συνάψει και με τα κατεχόμενα και με τη Λιβύη. Κάνει λόγο στο παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Αυτή είναι όμως, να πούμε εδώ, και αυτό είναι το σημαντικό, η πάγια θέση της Άγκυρας σε σχέση με την πόλη του καλωδίου, που εκφράζεται σε όλους τους τόνους όλες αυτές τις ημέρες. Τι λέει η Άγκυρα? Ότι δεν έχει πρόβλημα με την πόντιση του καλωδίου, αρκεί να μην είναι ουσιαστικά στην υφαλοκρηπίδα της, και άμα είναι πρέπει να απευθυνθούν και η γαλλική εταιρεία που θα αναλάβει κατά πλειοψηφία το έργο στην Άγκυρα για την άδεια. Τώρα είναι ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει και στο μέλλον. Να πω μόνο αυτό, είναι ένας δείκτης και των σχέσεων των ελληνοτουρκικών. Μένει να δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί και πόσο ψηλά θα σηκώσει η Άγκυρα την ένταση.
1: Ελβίρα Κρυθάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα για τη ρητορική ψηλών τόνων της Άγκυρας μίλησε μεταξύ άλλων νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας στάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης για την στάση της Άγκυρας, Άγιε?
9: Καλό μεσημέρι. Τι θέλει λοιπόν να σχολιάσει την σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας? Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης υπενθύμησε τις σχετικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη, επαναλαμβάνοντας πως δεν τίθεται θέμα άδειας. Το έργο, είπε, θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον προγραμματισμό, όπως έχουμε πει. Δεν θα ζητηθεί καμία άδεια για ένα τέτοιο έργο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κατέληξε δε τονίζοντας πως Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μιλάμε για ευρωπαϊκή σημασία έργο, στηρίζουν το έργο αυτό, η εκτέλεση του οποίου θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα με βάση το σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας.
1: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ίδια ώρα λοιπόν είχαμε νωρίτερα, όπως λέγαμε, μια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία με νέα μη επανδρομένα συστήματα, σύγχρονα οπλικά μέσα και συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από άλλες χώρες. Και με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την παρέλαση, γιορτάστηκε η μέρα ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην παρέλαση λοιπόν συμμετείχαν ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και στρατιωτικά τμήματα, όμως αγήματα από την Αίγυπτο, επιβεβαιώντας τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών. Να ακούσουμε τι μεταδίδει ο ανταποκριτής μας στη Λευκωσία, Κωστής Κωνσταντίνου.
10: Ένα ισχυρό μήνυμα έστειλε από τη Λευκωσία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Συνικός Δένδιας, λέγοντας ότι η ελευθερία, η κυριαρχία και η ασφάλεια απαιτούν αμυντική ισχύ και δυνατότητα αποτροπής. Μιλώντας μετά το πέρας της παρέλασης στη Λευκωσία, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είπε ότι η Ελλάδα είναι και θα είναι εδώ, η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον. Από πλευράς του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χρυστοδουλίδης, συνέδεσε ευθέως την ενίσχυση της αποτροπικής ισχύως της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη συνεχιζόμενη κατοχή και με το στόχο, όπως πάντα, της απελευθέρωσης και της επανένωσης. Ήταν μια ιδιαίτερη παρέλαση, γιατί είχαμε για πρώτη φορά την παρουσίαση του Μπαράκ Εμέξ, του νέου Ισραηλινού συστήματος αεράμυνας της Εθνικής Φρουράς, ενώ παρουσιάστηκαν επίσης οι νέοι Exocet MM40 Block 3C, SPV drones και άλλα μη επανδρομένα συστήματα. Πάνω από τη Λευκοσία, και αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε, γιατί ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή, πέταξαν δύο ελληνικά F-16 Viper, τα οποία δεν ήρθαν από την Ελλάδα, αλλά σταθμεύουν μόνιμα στη βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο και πέταξαν οπλισμένα. Επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, και αυτό το σημείωσε και ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης στην ομιλία του, ότι ο ίδιος και ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου προσήλθαν πεζοί και ο κόσμος που βρισκόταν εκεί επιφύλαξε μια πραγματικά πολύ ενθουσιώδη υποδοχή στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Στην παρέλαση πρέπει να πούμε ότι συμμετείχαν στρατιωτικά τμήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία, τη Βρετανία και την Αίγυπτο, ενώ ο Νίκος Χρυστοδουλίδης χαρακτήρισε την παρουσία του ένδειξη των συνεργασιών της Κύπρου και της αναβάθμισης του διεθνούς ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Με την παρουσία λοιπόν δύο ελληνικών F-16 Viper στον Κυπριακό ουρανό, ακούσαμε στην πρώτη δημόσια εμφάνιση του νέου αεροπορικού συστήματος και τη συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από τέσσερις ξένες χώρες, πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στη Λευκοσία η παρέλαση για την 60η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από τη Μεγαλόνησο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της Κύπρου.
11: Υπάρχει ένα δίδαγμα ότι η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Και ακριβώς αυτή τη δυνατότητα αποτροπής δημιουργούμε εμείς στην ελληνική δημοκρατία με την Ατζέντα 2030. Με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Θα ήθελα να πω εδώ από τη Λευκοσία ότι η Ελλάδα, η ελληνική δημοκρατία θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο. Θα στέκεται πάντα δίπλα στην κυπριακή δημοκρατία. Άλλωστε είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από το χώρο της παρέλασης. Είδατε την παρέλαση της ΕΛΔΙΚ. Η Ελλάδα λοιπόν είναι και θα είναι εδώ. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον.
1: Εν τω μεταξύ, πυρετώδες είναι η προετοιμασία στην Αθήνα για την υποδοχή του Υπουργού Εξωτερικών ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται την Τρίτη στη χώρα μας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για την Ανατολική Μεσόγειο και τις ευρωατλαντικές σχέσεις. Μια συγκυρία με δύο πολεμικά μέτωπα ανοιχτά σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια την Κατερίνα Φρύση, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Τι περιμένουμε τώρα από την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας?
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να σας πω καταρχήν ότι δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για την ακριβή ημερομηνία. Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι αναμένεται την Τρίτη να έρθει στην Αθήνα. Τώρα, στις 7 του μηνός, την Τετάρτη, είναι προγραμματισμένο, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο έκτος γύρος στρατιωτικής συνεργασίας, ο έκτος γύρος στρατιωτικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η υπογραφή της ανανέωσης της συμφωνίας, της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Πολύ πλούσια η ατζέντα, εφόλης της οι συνομιλίες που θα έχει ο Μάρκο Ρούμπιο και με τον Πρωθυπουργό και με τον ελληνομολογό του, τον κύριο Γεραπετρίτη. Βεβαίως στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην ιδιαίτερα βεβαρημένη Ανατολική Μεσόγειο και βέβαια οι εξελίξεις και στην Ουκρανία και στην ευρύτερη περιοχή, ενώ παράλληλα αναμένεται να υπογραφούν από την ελληνική και την αμερικανική αντιπροσωπεία δύο συμφωνίες. Η μία θα αφορά τις συνεργασίες στους τομείς της άμυνας και η δεύτερη σε θέματα πολιτισμού.
1: Εν τω μεταξύ, Κατερίνα, την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει από σήμερα και για ένα μήνα η Ελλάδα στο πλαίσιο της διετούς θητείας της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Μια πολύ δύσκολη συγκυρία αυτή η εξέλιξη.
12: ακριβώς, είναι η δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά είχε προεδρεύσει τον περασμένο Μάιο του 2025 η Ελλάδα στο πλαίσιο της θητείας της ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας τη διετία 2025-2026. Είναι εξαιρετικά σημαντική αυτή η προεδρία, αφού κορυφαία θέματα είναι η ανάδειξη και η εκλογή νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, οι εξελίξεις, οι ραγδαίες και τραγικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή, στα στενά του Ορμούς και στην Ουκρανία σε χαιρετισμό του. Ο Υπουργός Εξωτερικών επισημαίνει σήμερα ότι η Ελλάδα, με γνωστή την δυνατότητά της να λειτουργεί ως γέφυρα ενότητας μεταξύ Ανατολής και Δύσης, θα προσπαθήσει και θα διαχειριστεί αυτά τα κορυφαία θέματα με προοπτική την αναβάθμιση του ρόλου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Εν τω μεταξύ, σε λίγες ώρες από τώρα, 5:30 το απόγευμα, είναι προγραμματισμένη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας στο Μαξίμου με την Προεδρία του Πρωθυπουργού, Κατερίνα.
12: Ακριβώς το απόγευμα αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον η συνεδρία του ΚΙΣΕΑ. Πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα συζητηθούν οι ραγδαίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, το θέμα της παρουσίας των ασπίδων, της πρωτοβουλίας, της αποστολής που υπάρχει στην Ερυθρά Θάλασσα, και βεβαίως επίσης υπάρχουν πληροφορίες ότι αναμένεται να τεθεί και το θέμα των Patriot.
1: Καταρίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 3:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Να πάμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, με μια σημαντική εξέλιξη που μας έρχεται από τη Γαλλία, γιατί εκεί συνεχίζονται και κλιμακώνονται μάλιστα οι καταλήψεις και κινητοποιήσεις σε σχολεία σε όλη τη Γαλλία. Πάμε στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γιατί σημαίνει αυτό, Έλενα?
13: Να πούμε καταρχάς ότι όντως, Γρηγόρη, κλιμακώνονται πολύ επικίνδυνα, θα λέγαμε, και όλες οι καταλήψεις στα σχολεία και τα επεισόδια ανάμεσα σε μαθητές και την αστυνομία σε πολλές περιπτώσεις και σε διάφορες χώρες της Γαλλίας. Να ξεκινήσουμε από την Μασσαλία, όπου σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, μαθητές έριξαν βενζίνη σε διευθυντή του λυκείου Βίκτορ Ουγκό, ο οποίος τραυματίστηκε. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση. Στην ίδια περιοχή οι μαθητές έβαλαν φωτιά σε δύο σχολεία αλλά και σε πυροσβεστικό όχημα που έσπευσε να κατασβέσει τις φωτιές. Επίσης, στο Παρίσι, στο 16ο διαμέρισμα, η εφημερίδα Le Figaro αναφέρει ότι οι μαθητές επιτέθηκαν αστυνομικούς της δημοτικής αστυνομίας, τραυματίζοντας έναν από αυτούς, ενώ επεισόδια σημειώνονται και σε άλλες πόλεις όπως την Ρεν και την Νάντ. Αυτές οι καταλήψεις ξεκίνησαν από την προηγούμενη εβδομάδα. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για την κατάσταση στις σχολικές αίθουσες, για τους πολλούς μαθητές που βρίσκονται σε κάθε σχολική αίθουσα, για το γεγονός ότι δεν υπάρχει ψύξη, θέρμανση και ειδικά το καλοκαίρι, ότι ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ με τους καύσονες. Και μέχρι στιγμής να σου πω επίσης ότι έχουν συλληφθεί πάνω από 400 άτομα και έχουν τραυματιστεί επίσης τουλάχιστον 70 άνθρωποι. Και επίσης, κλείνοντας να σας πω, Γρηγόρη, ότι οι καταλήψεις άρχισαν να επεκτείνονται και σε πανεπιστημιακές σχολές της χώρας.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε και πάλι. Τώρα, εντωμεταξύ, για να μείνουμε εκτός συνόρων, σ' άλλο έχει προκαλέσει, κυρίες και κύριοι, στο Τενεσί Ηνωμένων Πολιτειών η αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης μιας γυναίκας που είχε καταδικαστεί σε θάνατο. Πρόκειται για την Κρίστα Πάικ, 50 ετών, η οποία απέζησε από δύο θανατηφόρες ενέσεις. Ο κυβερνήτης της πολιτείας ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκτελέσεις έως το τέλος του έτους. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει νεότερα για την υπόθεση αυτή. Νατάσα.
7: Καλό μεσημέρι. Ναι, ακριβώς, η υπόθεση της Κρίστα Πάικ κάνει το γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες, ανοίγοντας ξανά το φάκελο της θανατικής ποινής της ΗΠΑ. Η πρώτη γυναίκα εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια που είχε καταδικαστεί σε θάνατο στην πολιτεία του Τενεσί, δέχθηκε δύο φορές ένεση με θανατηφόρο φάρμακο, αλλά δεν κατέληξε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι στο φως έρχεται και η ουσία που χρησιμοποιήθηκε στη φυλακή ψήστης ασφαλείας, πεντοβαρβιτάλι όπως λέγεται, η οποία σε υψηλές δόσεις προκαλεί βαθιά καταστολή και ανεπάρκεια και θάνατο. Να σημειώσουμε ότι είχε απαγορευτεί επί προεδρίας Biden Οι αρμόδιες αρχές του Τενεσί λένε ότι ακολουθήθηκαν κανονικά όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Να σημειώσουμε όμως πως είναι η δεύτερη φορά φέτος που μια εκτέλεση στο Τενεσί δεν πήγε όπως ήταν προγραμματισμένο. Το Μάιο, ένας ακόμη θανατοπινίτης έλαβε αναστολή ενός έτους, καθώς το ιατρικό προσωπικό αδυνατούσε για πάνω από μία ώρα να βρει την κατάλληλη φλέβα. Να θυμίσουμε και την υπόθεση της θανατοπινίτισσας. Είχε καταδικαστεί σε θάνατο το 1996 για τη δολοφονία της 19χρονης Colin Slemmer, την οποία έχει γνωρίσει σε πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης για προβληματικούς νέους. Η υπόθεση είχε προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς βρέθηκε το θύμα άγρια βασανισμένο και είχε ξυλοκοπηθεί. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι από το 1976, όταν το ανώτατο δικαστήριο επανέφερε τη θανατική ποινή στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν εκτελεστεί 1.681 άνθρωποι.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, μέσω της οικονομίας, δείκτη προστασίας για όσους πιέζονται από το αυξημένο κόστος επιχειρεί να δημιουργήσει η κυβέρνηση με τη δέσμη μέτρου που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο βρίσκονται η διεύρυνση της ρύθμισης των 72-120 δόσεις για παλαιές οφειλές, η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς, η αύξηση επιδότησης του πετρέλαιου κίνησης στα 15 λεπτά ανά λίτρο, με τη συνολική ελάφρυνση στην αντλία να φτάνει τα 20 λεπτά, αλλά και η διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
14: Καλό μας μέρη, Γρηγόρη. Να πούμε λοιπόν εντάχει ότι νοικοκυριά, επιχειρηματίες, επαγγελματίες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να αποπληρώσουν ληξιπρόθεσμα χρέη τους στην εφορία και τον ΕΦΚΑ σε έως και 120 δόσεις. Εν αναμονή των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων, 1.200.000 ληξιπρόθεσμα οφειλέτες που θεωρητικά βρίσκονται στην περίμετρο της ρύθμισης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μετά τον επανασχεδιασμό του μέτρου, της αρχικής δηλαδή έκτατης ρύθμισης των 72 δόσεων, οι δόσεις τώρα γίνονται 120, ελάχιστο ποσό 30 ευρώ. Την ελάχιστη δόση των 30 ευρώ μπορούν να εξασφαλίσουν όσοι έχουν χρέη έως 3.600 ευρώ, από εκεί και πάνω σιγά σιγά ανεβαίνει και η δόση. Στις 120 δόσεις μπορούν να ενταχθούν οφειλές από την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία που δημιουργήθηκαν μέχρι το τέλος του 2024 και οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027. Έχουμε δηλαδή περισσότερο χρόνο, έχουν στην διάθεσή τους περισσότερο χρόνο οι οφειλέτες από ό,τι με την προηγούμενη ρύθμιση. Τώρα, όσον αφορά στον εξοδικαστικό, αυτό που αλλάζει και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Αν μια εταιρεία διαχείρισης τέτοιων δανείων παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη ακυρώνεται και επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Αυτόματα ο πολίτης πιστώνεται 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας και σε κάθε περίπτωση, Γρηγόρη, υπάρχει ένα πλαφόν 15% στην προκαταβολή αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή.
1: Και να πούμε και μια κουβέντα, Κώστα, για τις 120 δόσεις, για τη νέα ρύθμιση αυτή.
14: Ναι, αυτό είπα για τις 120 δόσεις. Θα πούμε τώρα για τα καύσιμα. Συνεχίζεται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου η επιδότηση 20 λεπτά συνολικά στο δίζελ. Μία άλλη επιδότηση συνεχίζεται από τα δηληστήρια για τις βενζίνες. Αλλά σήμερα, για να κλείσουμε με αυτό, Γρηγόρη, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή επιμένει και τάσεται υπέρ των στοχευμένων και όχι των οριζόντιων μέτρων προκειμένου να αμβληθούν οι πιέσεις στα νοικοκυριά, στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις από την εντυνόμενη ενεργειακή κρίση. Και μάλιστα τάχθηκε και κατά, θα έλεγα, των ρητρών διαφυγής που εφαρμόζει η κοινότητα σε πολλές περιπτώσεις, ενεργειακές, αμυντικές, γιατί αυτό λέει ότι λύτει την αξιοπιστία της Ευρώπης.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Περακάκης, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς το πρωί στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα για τους servicers, ο κ. Περακάκης ανέφερε ότι το νέο πλαίσιο αναμένει να έρθει στη Βουλή έως το τέλος Οκτωβρίου και να εφαρμοστεί αμέσως μετά την ψήφισή του. Ο ίδιος ρωτήθηκε ποιος θα ελέγχει να τηρούνται αυτά που ζητά το Οικονομικό Επιτελείο.
15: Είναι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει μεγάλο ρόλο. Το Υπουργείο Οικονομικών θα αυξήσει τον εποπτικό του ρόλο. Θα αυξηθεί η εποπτεία με το πλαίσιο το οποίο φέρνουμε. Αν έπρεπε δηλαδή να το κωδικοποιήσω απλά για τον κόσμο που μας βλέπει, ένα κομμάτι είναι η αύξηση της εποπτείας, ένα κομμάτι είναι ο έλεγχος, ένα κομμάτι είναι να έχεις και συνέπειες και οι συνέπειες αυτές να τηρούνται. Και αυτό είναι με απλά καθημερινά παραδείγματα που ακούμε και που άκουγα και εγώ τόσο καιρό. Αλλάξαμε την προκαταβολή. Π.χ. ζητούσαν σε μια ρύθμιση services μια πολύ υψηλή προκαταβολή σε κάποιες περιπτώσεις. Μας ήρθαν τέτοιου τύπου περιπτώσεις. Να χρωστάς 100.000 ευρώ και να σου ζητάνε τα μισά μπροστά στη ρύθμιση. Yeah. 50.000 ευρώ. Αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο λειτουργούσε εκ των πραγμάτων. Πόσος κόσμος μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό. Βάλαμε λοιπόν ένα πλαφόν 15%. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Το δεύτερο παράδειγμα είναι πράγματα που επίσης φτάνουν σε εμάς καθημερινά ως περιπτώσεις, να μην υπάρχει τυποποίηση, να μην είναι ένα συγκεκριμένο τρόπο σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και χρονοδιάγραμμα που να σου απαντάει ο σερβίσερ για τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Τώρα μπαίνει ένα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Έξι μήνες πρέπει να έχουν γίνει, μέσα σε έξι μήνες πρέπει να έχουν γίνει όλα και να έχει απαντηθεί με έναν πολύ κωδικοποιημένο τρόπο. Το ναι να είναι ναι και να τηρείται. Το όχι να είναι όχι τεκμηριωμένα. Να ξέρεις γιατί είναι όχι. Και βέβαια είχαμε και κάποιες περιπτώσεις, εγώ δεν είχα πω πολλές, σπάνιες, αλλά να τηρείς τη ρύθμισή σου. Να είσαι τυπικός και ταυτόχρονα να ξεκινάει η κατάσχεση πληστεριασμός, επιτρέψτε μου ένα παράδειγμα.
1: Τώρα, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ο Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε για τις αιτιάσεις και την κριτική που δεν είναι τολμηρά τα μέτρα και οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την ακρίβεια στα καύσιμα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
16: Ναι. Δεν είναι μια απλή διεύρυνση των 72 δόσεων στις 120. Είναι και η διεύρυνση, αύξηση δηλαδή των δόσεων, αλλά και κάτι πολύ σημαντικό. Εντάσσονται σε 120 δόσεις και οφειλές του 2024. Κάτι το οποίο δεν ίσχυε για τις 72 δόσεις. Άρα εντάσσεται πάνω από το 90% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Και το υπόλοιπο που είναι μεταγενέστερο, το 25 και το 26, ρυθμίζεται σε έως 24 δόσεις. Ανακοινώσαμε μια ενισχυμένη επιδότηση στην Αγγλία για τον ντίζελ για 15 μέρες και βλέπουμε τις τάξεις των 20 λεπτών. Ανακοινώσαμε, τα δηληστήρια ανακοίνωσαν παράταση της επιδότησης στη βενζίνη κατά 10 λεπτά και την ίδια στιγμή ουσιαστικά παρατηρούμε τις τιμές για το πώς θα εξελιχθούν, για το αν θα χρειαστεί περαιτέρω παράταση για το υπόλοιπο μισό του Οκτωβρίου.
17: Πάμε τώρα στους services λοιπόν, γιατί και εδώ υπάρχουν πάρα πολλές απορίες και στην παρέμβαση που γίνεται εδώ, τις αλλαγές οι οποίες προβλέπονται.
16: Είναι τρεις βασικές παρεμβάσεις από τις 16. Να εστιάσουμε σε τρεις βασικές. Η μία έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπαίνει μια τυποποίηση όσον αφορά τη συναλλαγή μεταξύ πιστωτή και οφειλέτη. Όπου εντός 6 μηνών πρέπει μέσα σε αυτούς τους 6 μήνες ο πιστωτής να στείλει πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη. Ο οφειλέτης να την εξετάσει εντός ενός μήνα και η όλη διαδικασία απόρριψης ή έγκρισης να έχει ολοκληρωθεί εντός 6 μηνών.
1: Τώρα, τη δημιουργία ενός πλέγματος φροντίδας για την άνοια σε ολόκληρη τη χώρα με κεντρικό ρόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι, θέσε στόχο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Κέντρου για την Άνοια και τις Συναφείς Νοστικές Διαταραχές. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάννο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άγιο.
18: Πρόκειται λοιπόν για ένα στρατηγικό βήμα που σας ανέφερε ο Πρωθυπουργός, την συνολική προσπάθεια για την ανάπτυξη των δημόσιων μονάδων για τους ασθενείς με άνοια. Μονάδες οι οποίες βρίσκονται ήδη στα Γιάννενα, το Κυλκή, στην Καστοριά, τη Ροδόπη αλλά και την Αθήνα και το συγκεκριμένο στο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι θα είναι ουσιαστικά ένα πλέγμα φροντίδες για όλες αυτές τις μονάδες. Ένας στους 10 Έλληνες βιώνει με κάποιο τρόπο άνοια νοσώντας ή ο ίδιος ή βοηθώντας ένα δικό του άνθρωπο και αυτό θα αυξηθεί λόγω δημογραφικού μείωση ο Πρωθυπουργός και αυτό το κέντρο θα βοηθήσει την προέλευση γιατί οι αλλαγές συμπεριφοράς σήμερα θα καθορίσουν βέβαια και τη ζωή μας τα επόμενα 10, 20, 30 χρόνια. Να σημειώσουμε πως το Εθνικό Κέντρο θα αποτελέσει την αιχμή της ευρύτερης εθνικής παρέμβασης για τη φροντίδα με άνοια, Αλτσχάιμερ και συνεχείς διαταραχές και θα συνεργαστεί σε χώρο 724 τετραγωνικών μέτρων στο Περιστέρι, σε κτίριο παραχωρείται από την Ιερά Μητροπολή Περιστερίου. Αυτό θα λειτουργήσει μέσα στο 27 και η μονάδα θα προσφέρει μέρημνα για να προδώσει στάδια της νόσου αλλά και καθοδήγηση στους φροντιστές και ενημέρωση στους επαγγελματίες υγείας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άγιο Βαγιάννο. Έχουμε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς έχουμε άλλη μια παραίτηση δικηγόρου. Πάμε στην Άννα Νικολάου, την δικαστική μας στάθρη, η οποία θα μας ενημερώσει. Άννα, τι ακριβώς συμβαίνει?
19: Είναι η δεύτερη παραίτηση μέσα σε λίγες ημέρες. Σήμερα λοιπόν εισέβαλε την παραίτησή του ο κύριος Αλεξάνδρης που είχε αναλάβει την υπεράσπιση της 56χρονης γιατρού που έχει προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε ανακοίνωση την οποία εξέδωσε αυτό που αναφέρει ότι αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας καθώς οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό μας γραφείο. Και προς το παρόν ο γιατρός μένει χωρίς νομική υποστήριξη.
1: Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, μεγάλη βραδιά απόψη για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών.
20: Ακριβώς στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη υποδέχει την Ολλανδία για το National League. Η εθνική μας ομάδα θέλει να κάνει το 3-3, έχει κερδίσει Σερβία, Γερμανία εκτός και τώρα θέλει στην έδρα της να κερδίσει την Ολλανδία. Πολύ μεγάλη ομάδα, θέλει ιδιαίτερη προσπάθεια και χαμηλά η μπάρα, να το πούμε ποδοσφαιρικά, για να φτάσει σε μια ακόμη επιτυχία την τρίτη στη σειρά στο National League και παραμείνει στην κορυφή του ομίλου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην ίδια επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης, αφού προηγουμένως η Μαρία Λάγιου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
21: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολιστήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο Ρέθυμνο νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούταν από χθες το βράδυ στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο πνημιοστάσιό του και δεν επέστρεψε. Εντοπίστηκε από πυροσβέστες κοντά σε ρέμα, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα και στον Μηλοπόταμο. Στα λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου, με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι να πέσει στην κήτη του ποταμού και να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε στο Παγνί, χωρίς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να κινδυνεύει η ζωή κανενός. Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστήσεις καταγράφονται επίσης σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των αρχών για τους απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Στο Οροπέδιο έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν στην Κρήτη μέχρι σήμερα το απόγευμα. Νέα επιδείνωση αναμένεται από αύριο το μεσημέρι αλλά και το Σάββατο. Τη διακοπή της συνεργασίας του με την προφυλακισμένη γιατρό στην υπόθεση Μαζονάκη ανακοίνωσε ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής, ο οποίος είχε αναλάβει την υπεράσπιση της πριν από 3 ημέρες. Όπως αναφέρει στη δήλωσή του, η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα του, καθώς όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό του γραφείο. Ο δικηγόρος δεν δίνει περισσότερες διευκρινήσεις για τους λόγους που οδήγησαν στη διακοπή της συνεργασίας. Υπέρ των στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, τάσεται το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, απορρίπτοντας οριζόντιες μειώσεις σε ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Παρουσιάζοντας την τριμηνιαία έκθεση, ο επικεφαλής του γραφείου Ιωάννης Τσουκαλάς τόνισε ότι η δημοσιονομική σύνεση είναι το Α και το Ω, επισημένοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για την πλήρη κάλυψη του ενεργειακού κόστους. Για τον πληθωρισμό, εκτίμησε ότι δύσκολα θα κλείσει φέτος κάτω από το 3,2%, ενώ χαρακτήρισε το ενεργειακό πρόβλημα μακροχρόνιο. Το γραφείο διατηρεί στο 1,9% την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη το 2026. Σε διαβουλεύσεις βρίσκονται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία, μετά τις πληροφορίες ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τη Γαλλία και τη Γερμανία να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, προειδοποιώντας ακόμη και με ενδεχόμενη απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών δίζελ. Η Κομισιόν δεν έχει σχολιάσει επισήμως τις σχετικές πληροφορίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να έχουν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Το Βερολίνο εμφανίζεται επιφυλακτικό, με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομίας να επισημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή νέο αίτημα από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Τη δημιουργία ενός πανελλαδικού πλέγματος φροντίδας για την άνοια με κεντρικό πόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το κέντρο αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στο 2027, παρέχοντας παρακολούθηση και εξατομικευμένη φροντίδα σε ασθενείς στα πρώτα στάδια της νόσου, στήριξη στους φροντιστές και εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την ανάπτυξη δημόσιων μονάδων για ασθενείς με άνοια και σε Γιάννενα, Κιλκής, Καστοριά, Λακωνία και Ροδόπη, καθώς και δεύτερης μονάδας στην Αθήνα. Νέα στοιχεία για τον συγκυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Dubai Tel Aviv, χθες το πρωί έδωσε ο Μπενιάμιν Νετανιάχου. Μιλώντας στο Fox News, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο συγκυβερνήτης έχει υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση, ενώ ανέφερε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες ενδέχεται να αποσαφινιστεί αν είχε συνεργούς ή διασυνδέσεις με το Ιράν. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει τεκμηριωθεί ιρανική εμπλοκή.
21: Ο καιρός.
22: Για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Έντονα φαινόμενα προβλέπονται και στην Εύβοια. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι έως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
21: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
21: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Ο υπέροχος κόσμος του Σαρλ Αζναβούρ.

Ο Γιάννης Πετρίδης παρουσιάζει σήμερα έναν από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους τραγουδοποιούς και ερμηνευτές του 20ου αιώνα, Σαρλ Αζναβούρ. Αυτός έγραφε μικρές κινηματογραφικές ιστορίες. Τα τραγούδια του έχουν χαρακτήρες, σκηνές και μια ολοκληρωμένη πλοκή. Αυτό που λείπει πια εδώ και χρόνια από το νέο τραγούδι, από όλες τις χώρες. Μέσα σε λίγα λεπτά, όσο ήταν το κάθε τραγούδι, μπορούσε να αφηγηθεί έναν έρωτα, έναν χωρισμό ή μια ολόκληρη ζωή. Μιλούσε με σπάνια ειλικρίνεια για την ανθρώπινη ευαλότητα. Τραγούδισε τη μοναξιά, τη ζήλια, την αποτυχία, τα γυρατιά, τον ανεκπλήρωτο έρωτα, την κοινωνική περιθωριοποίηση. Δεν παρουσιαζόταν σαν ο ακαταμάχητος εραστής, αλλά συχνά σαν ο πληγωμένος ή αποτυχημένος άνθρωπος. Μία επιλογή από το πρώτο μέρος των τραγουδιών που θα μεταδώσουμε σήμερα θα δώσει το στίγμα για όσους δεν γνωρίζουν το πόσο μεγάλος είναι ο Αζναβούρ. Τα μηνύματά σας και πάλι, αν θέλετε σήμερα, μια και εκπομπή είναι σε απευθείας μετάδοση, να το λέμε αυτό ώστε να δικαιολογήσουμε κάποιο ίσως λάθος που μπορεί να γίνει, αλλιώς είναι ηχογραφημένες εκπομπές, είναι χωρίς λάθη. Εδώ γίνονται και λάθη βέβαια, γιατί είμαστε στις απευθείας και είναι προγράμματα τα οποία θα έπρεπε να είναι ηχογραφημένα, αλλά δεν πειράζει, έχουμε πάρει το κολάι. Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Αυτό που ακούσαμε ήταν το La Bohème. Θα σας λέω μέσα σε λίγα, σε 2-3 γραμμές ας πούμε, το περιεχόμενο των τραγουδιών. Ένας ηλικιωμένος ζωγράφος επιστρέφει νοερά, στο τραγούδι που ακούσαμε εννοώ, στη νεότητά του, στη Μονμάρτη, πείνα, φτώχεια, τέχνη και μεγάλοι έρωτες. Η φράση που ακούγεται «Είμαστε νέοι, είμαστε τρελοί» συνοψίζει όλη την ιστορία του τραγουδιού. Είναι ίσως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του Αζναβούρ και ένας αποχαιρετισμός στην παλιά μποέμικη Μονμάρτη, γιατί πια η Μονμάρτη δεν είναι το ίδιο. Έχει χάσει την ατμόσφαιρά της εδώ και δεκαετίες. Έρχεται τώρα ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια του χωρισμού. «Πρέπει να ξέρεις, να φεύγεις με αξιοπρέπεια, να κρύβεις τα δάκρυά σου και να μην δείχνεις πόσο υποφέρεις». Το μεγαλείο του βρίσκεται στη σύγκρουση ανάμεσα στην ψυχραιμία των στίχων αυτών και την φωνή του που προδίδει τον πόνο.

ήταν σπουδαίος στιχουργός. Χρησιμοποίησε απλή γλώσσα, αλλά με μεγάλη δραματουργική ακρίβεια. Το Γέρον Χορ που θα ακούσουμε τώρα, για παράδειγμα, είναι μια συγκλονιστική εξομολόγηση κάποιου που συνειδητοποιεί ότι σπατάλησε τη ζωή του. Δεν είχε σημαντικά αυτό που λέμε μεγάλη φωνή, και εξάλλου ποιος τραγουδοποιός έχει μεγάλη φωνή? Υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε ο Ντίλαν. Δεν έχει σημασία. Αλλά αυτή η βραχνή έφθραστη φωνή του, που αρχικά είχε θεωρηθεί μειονέκτημα, τελικά έγινε το μεγάλο του όπλο. Επειδή ερμηνεύει το κάθε στίχο σαν ηθοποιός. Η Edith Piaf ήταν αυτή από τους ανθρώπους που τον αναγνώρισαν νωρίς και τον βοήθησαν να εξελιχθεί. Να λοιπόν τώρα το τραγούδι που σας είπα. Ένα από τα τραγούδια που έχουν ορίσει δεκάδες ερμηνείες και στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού. Το Year Encore είναι ίσως ένα από τα οριμότερα τραγούδια του. Ένας ηλικιωμένος άνδρας θυμάται ότι μόλις χθες ήταν 20 ετών και συνειδητοποιεί πως σπατάλησε τα νιάτα του, πιστεύοντας ότι είχε απεριόριστο χρόνο.

Ο Αζναμπούρ ήταν πραγματικά ένας διεθνής καλλιτέχνης, με τεράστια επιτυχία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτός του ότι τα τραγούδια του τραγουδήθηκαν πάρα πολλούς, στα αγγλικά βέβαια, αλλά έκανε συνεχόμενες εμφανίσεις εκεί και στις μεγάλες αίθουσες των μεγάλων πόλεων. Τραγούδησε σε πολλές γλώσσες και απέκτησε ένα τεράστιο κοινό με αυτόν τον τρόπο. Το τραγούδι «Σι», θα το ακούσουμε αργότερα, έγινε παγκόσμια επιτυχία και τραγουδήθηκε από τον Έλβις Κοστέλο, τον Σινάτρα, τον Ρέι Τσάρλς, τη Σίλι Μπάσεϊ. Θα το ακούσουμε από τον ίδιο σε λίγο. Το επόμενο είναι ένα τραγούδι που βασίζεται σε ένα παλιό ρώσικο τσιγκάνικο τραγούδι που συνδέεται με τις αρμενικές και ρωσικές μουσικές μνήμες της οικογένειάς του. Δύο κιθάρες καλούνται να παίξουν δυνατά, πιο δυνατά, ώστε ο αφηγητής να πνίξει στο κρασί και στη μουσική τη θλίψη του.

Σαρλ Αζναβούρ σήμερα, το πρώτο μέρος. Ο Αζναβούρ που είχε μια εκπληκτική διάρκεια. Η σταδιοδρομία του ξεπέρασε τα 70 χρόνια. Δεν είναι ένας εκπρόσωπος μιας παλιάς εποχής αφού ξεκίνησε από το 50. Από το Παρίσι εκείνης εποχής. Παρέμεινε ενεργός και αγαπημένος σε διαφορετικές γενιές. Μέχρι και το θάνατό του σχεδόν έκανε εμφανίσεις. Θα ακούσουμε τώρα το Εσπεράντσα, έναν άλαφρο τραγούδι με έντονο ισπανικό και έτσι Latin χρώμα. Το όνομα σημαίνει ελπίδα και ο Αζναβούρ το χρησιμοποιεί σαν όνομα γυναίκας αλλά και σαν σύμβολο της ελπίδας που συντηρεί τον έρωτα. Πάντα στίχη του Αζναβούρου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη. Νεκρός μέσα σε ρέμα βρέθηκε ο κτηνοτρόφος, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Ποτάμια λάσπη σε Ηράκλειρο και Ερέθυμνο. Προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση. Ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής αναλαμβάνει την υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού στην υπόθεση Μαζονάκη, μετά την παρέτηση του Νίκου Αλεξανδρή που είχε αναλάβει πριν από τρεις μέρες. Οι τρέχουσες συνθήκες καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπηση, σημειώνει ο κύριος Αλεξανδρής. Υπέρ των στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, τάσεται το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, απορρίπτοντας οριζόντιες μειώσεις σε ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Την ανάπτυξη δημοσίων μονάδων για ασθενείς με άνοια σε Γιάννενα, Κιλκίης, Καστοριά, Λακωνία και Ροδόπη, καθώς και δεύτερης μονάδας στην Αθήνα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός την παρουσίαση της σύμβασης για το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι. Ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai είχε υποστεί ισλαμική ριζοσπαστική κατήχηση, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός στο Fox News. Τοπικές βροχές και καταιγίδες για αύριο, έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια. Έως 21 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Συνεχίζουμε με τον Αζναβούρ. Ο Αζναβούρ που έφυγε από κοντά μας το 2018, σε ηλικία 94 ετών. Σούπερσταρ όχι μόνο του γαλλικού τραγουδιού. Το επόμενο τραγούδι αναφέρεται στους ηθοποιούς, στα μπουλούκια, όπως ήταν παλιότερα και στη χώρα μας, που έκαναν περιοδίες στην επαρχία. Άφηξε λοιπόν σε μία μικρή πόλη ενός περιοδεύοντος Θιάσου. Ο Θίασος, η ταινία εκείνη, η δικιά μας. Έτσι λοιπόν μεταμορφώνει ολόκληρη την πόλη. Κινήσει, χρώμα, θεατρικότητα, που το τραγούδι αυτό θυμίζει τις παιδικές εμπειρίες του Αζναβούρ, ο οποίος μεγάλωσε μέσα σε οικογένεια ηθοποιών και καλλιτεχνών.

και τώρα ένα μοναδικό τραγούδι του. Δηλαδή έχει 20-25 τραγούδια, όχι πρώτης κατηγορίας, περισσότερο από πρώτης κατηγορίας. Αυτό τώρα είναι ένα τραγούδι που εμένα μου φαίνει στη μνήμη 2-3 ιταλικές ταινίες που έχω δει μια ανάλογη σκηνή. Τι περιγράφει τώρα εδώ στο τραγούδι αυτό? Είναι μια ιταλική ατμόσφαιρα, μια οικογενειακή σκηνή. Όλοι συγκεντρωμένοι γύρω από μια μητέρα που πεθαίνει. Αποφεύγει έτσι τον εύκολο όμως συναισθηματισμό μέσα από τους στίχους και παρουσιάζει το θάνατο μέσα από μικρές καθημερινές εικόνες, συγγενείς, παιδιά, φαγητά, αναμνήσεις. 1 εκατομμύριο αντίτυπα μόνο στη Γαλλία. Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu.

Έτσι, για να μην μας λέτε ότι μόνο Ιταλούς τραγουδοποιούς παρουσιάζουμε, Ιταλούς καλλιτέχνες, θα πάρουν σειρά και οι μεγάλοι Γάλλοι. Και ο Μπεκό και ο άλλος φοβερός και τρομερός, Ζακ Μπρέλ. Θα τα πούμε στις επόμενες εβδομάδες, στους επόμενους μήνες, να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που έρχονται. Είναι κρίμα που οι νεότερες γενιές αγνοούν το καλό γαλλικό τραγούδι και το ιταλικό τραγούδι. Είναι κρίμα που δεν μεγάλωσαν ακούγοντας και τα σπουδαία ελληνικά τραγούδια και τα αμερικάνικα και τα αγγλικά, αλλά και τα ευρωπαϊκά. Το πόσο σπουδαία ήταν η δεκαετία 50, 60, 70 είναι ότι τα περισσότερα τραγούδια από αυτά που ακούτε είναι της δεκαετίας του 60. Το ένα μετά το άλλο, και όχι μόνο αυτός, δεκάδες καλλιτέχνες σε όλες τις χώρες. Στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Αμερική, την Αγγλία, παντού. Είναι μια εποχή που τελείωσε. Τώρα ένα άλλο γνωστό γαλλικό τραγούδι του Αζναβούρ, που έχει διασκευαστεί από πάρα πολλούς καλλιτέχνες, όπως το προηγούμενο, ας πούμε, έχει μπει μέσα στα 20 πρώτα της Αγγλίας από τον Ματ Μονρό, αυτό που ακούσαμε πριν. Ο Ματ Μονρό είναι αυτός που είπε το τραγούδι στην δεύτερη ταινία του James Bond, από τα δημοφιλέστερα ονόματα της Αγγλίας τότε. Το τραγούδι λοιπόν είναι ένα ρομαντικό τραγούδι για τη δύναμη που έχουν, που έχει το βλέμμα και την αγάπη που πολλές φορές καταλαβαίνει κανείς μόνο από ένα βλέμμα.

Είπαμε ότι πολλά αυτά τραγούδια είναι σαν να βλέπεις μία ταινία. Να, το επόμενο. Γιατί μιλάει. Ένα σύζυγος κατηγορεί τη γυναίκα του όλα αυτά μέσα στα 3 λεπτά που το ακούσε το τραγούδι. Ότι έχει παραμιλήσει τον εαυτό της και τη σχέση τους. Τα λόγια είναι επίτηδες σκληρά. Και σήμερα μπορεί να ακούγονται αρκετά άβολα με τη νέα τάση πραγμάτων. Αυτά που λέει. Όμως το τέλος η επίθεση αυτή που κάνει μετατρέπεται σε παράκληση να ξαναγίνει η γυναίκα του αυτή που είχε αγαπήσει. Είναι ένα μικρό θεατρικό μονόπρακτο. Περισσότερο είναι ένα μονόπρακτο παρά ένα συμβατικό ερωτικό τραγούδι.

πολύ σωστά ο Κωνσταντίνος, μου γράφει ότι τραγούδια μονόπρακτα έγραφε και ο Ατίκ. Και βέβαια έγραφε ο Ατίκ. Μην ξεχνάς, Κωνσταντίνε, και οι υπόλοιποι ότι ο Ατίκ ήταν στη Γαλλία για χρόνια. Όπως και ο Σπανός αργότερα. Και μετά ήρθε και έκανε τη μάντρα και τα λοιπά. Επηρεασμένος από αυτό το γαλλικό τραγούδι, όπως και ο Αζναβούρ από τους παλαιότερους τραγουδοποιούς της Γαλλίας. Άλλο ύφος τραγουδιού. Ένα καθαρά αντιπολεμικό τραγούδι. Ένας νέος, το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, αναρωτιέται γιατί να θυσιάζει τη ζωή του και τα νιάτα του στον πόλεμο, όταν θα μπορούσε να τα αφιερώσει τον έρωτα. Γράφτηκε για μια ταινία το 61 και 60-61 κάπου εκεί ήταν, και απαγορεύτηκε από την γαλλική κρατική ραδιοφωνία τότε.

κι άλλη μία από τις τεράστιες επιτυχίες που γνώρισε ο Αζναβούρ. Προσέξτε τώρα τι σημαίνει με τον Αζναβούρ στο γαλλικό τραγούδι. Αυτός ξεκίνησε στη δεκαετία του 50. Η Edith Piaf, όπως σας είπα, τον βοήθησε κάπως. Κάπως, πάρα πολύ τον βοήθησε. Το 60 αλλάζει το γαλλικό τραγούδι με τη νέα γενιά, το νέο κύμα που ήρθε τότε, με τον Χαλιντέι, τη Σιλβί Βαρτάν, τη Φρανσουάζ Αρντί και όλους αυτούς που ήταν οι νεότεροι. Όμως αυτός και ο Μπεκό και δύο-τρεις άλλοι, όπως ο Σινάτρα στην Αμερική, η Έλα Φιτζέραλντ, παρέμειναν και συναγωνίστηκαν με τα τραγούδια τους στις πρώτες θέσεις του γαλλικού Hit Parade στη δεκαετία του 60. Αυτό ήταν μια τεράστια επιτυχία. Ένας άντρας αποφασίζει να φύγει παρόλο που εξακολουθεί να αγαπά τρελά τη γυναίκα του. Όλη η δύναμη του τραγουδιού βρίσκεται μέσα σε αυτή την αντίφαση. Λέει σε κάποια στιγμή, θα σε εγκαταλείψω και όμως αγαπώ μόνο εσένα.

Πολύ σωστά μου γράφει εδώ ο Κώστας ότι θα βγει κάπου εδώ και ο Λευτέρης να μας πει μια καλησπέρα. Έκανε συνεχόμενα αφιερώματα στο γαλλικό τραγούδι στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να τα ακούει εκεί που είναι. Θα ολοκληρώσουμε με άλλο ένα από τα φοβερά τραγούδια του και θα συνεχίσουμε με ένα δεύτερο μέρος. Δεν ξέρω αν θα είναι την άλλη Πέμπτη ή την μεθεπόμενη Πέμπτη, σε μία από τις επόμενες εβδομάδες. Ο έρωτας εδώ παρουσιάζεται σαν μια μέρα. Γεννιέται το πρωί, φτάνει στο φως του μεσημεριού και αργά σβήνει το βράδυ. Από τα πιο ποιητικά μελαγχολικά τραγούδια του, για το εφήμερο της αγάπης.

0: Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σφοδρό είναι το χτύπημα της κακοκαιρίας στην Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολιστήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο Ρέθυμνο νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούταν από χθες το βράδυ στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο πνημιοστάσιό του και δεν επέστρεψε. Εντοπίστηκε από πυροσβέστες κοντά σε ρέμα καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα και στο Μυλοπόταμο, που αύριο τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Στα Λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι να πέσει στην κήτη του ποταμού και να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε στο Παγνί χωρίς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να κινδυνεύει η ζωή κανενός. Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστήσεις καταγράφονται επίσης σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των αρχών για τους απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Στο οροπέδιο έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν στην Κρήτη μέχρι σήμερα το απόγευμα. Νέα επιδείνωση αναμένεται από αύριο το μεσημέρι αλλά και το Σάββατο. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Στη Βουλή επικράτησαν σήμερα υψηλοί τόνοι μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αιχμή τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση και τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, σημειώνοντας ότι τα μέτρα που έχει ήδη λάβει φτάνουν τα 216 εκατομμύρια ευρώ. Για διαζύγιο της κυβέρνησης από την κοινωνία έκανε λόγο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε 2 τροπολογίες, μεταξύ άλλων για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ ο πρόεδρος του επέκρινε και την επιστολή του Πρωθυπουργού προς την Κομισιόν, λέγοντας χαρακτηριστικά πόσες επιστολές θα στείλετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαντώντας, ο κ. Θεοδωρικάκος διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν ένας πολίτης στην Ελλάδα να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής. Τροπολογία με μέτρα κατά της ακρίβειας κατέθεσε και το ΚΚΕ, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να κατηγορεί την κυβέρνηση για προεκλογική κοροϊδία. Για ανεπαρκή μέτρα έκαναν λόγο και για τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ να προτάσει την πρότασή του για το ιδιωτικό χρέος. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές υψηλού επίπεδου με την Αμερικανική κυβέρνηση μετά τις πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον πιέζει ευρωπαϊκές χώρες να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Σε διαβουλεύσεις βρίσκονται ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να ζητούν από την Ευρώπη την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Νέο δικηγόρο έχει πλέον η προφυλακισμένη γιατρός στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μετά την παραίτηση του Νίκου Αλεξανδρή, που είχε αναλάβει την υπεράσπισή της πριν από 3 ημέρες. Συνήγορός της πλέον αναλαμβάνει ο Πέτρος Πανταζής, που με ανακοίνωση του γραφείου του δηλώνει ότι η κατηγορούμενη ουδέποτε ενέκρινε ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγούμενου συνήγορού της, ενώ αποστασιοποιείται και από υπερασπιστικούς ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν δημοσίως για την ουσία της υπόθεσης. Νωρίτερα το δικηγορικό γραφείο του Νικολάου Αλεξανδρή είχε ανακοινώσει τη διακοπή της συνεργασίας μαζί της, σημειώνοντας ότι οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της. Σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 με επίκεντρο 3 χιλιόμετρα νότια της Θήβας. Έγινε αισθητή και στην Αττική. Ακολουθούν ασθενείς μετασεισμοί.
1: Ο καιρός.
2: Και αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Έντονα φαινόμενα προβλέπονται και στην Εύβοια. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι έως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

0: νομίζω πολύ ωραία ξεκινήσαμε, αλλά δεν έχουμε ξεκινήσει ωραία σε ό,τι αφορά τις βροχές, τις καταστροφές, τις πλημμύρες, τη σφοδρότητα των φαινομένων, ειδικά πάνω από την Κρήτη. Σχεδόν ετοιμάζομαι να το πάρω πίσω αυτό που σας έλεγα χθες για το φθινόπωρο. Πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι βέβαια το «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8. Παίρνουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης ακριβώς από εκεί που την αφήσαμε. Πάντοτε εδώ σε συνεχή ροή στην πραγματικότητα, παρακολουθώντας και τα πιο έκτακτα φαινόμενα και πράγματα, αλλά και τις ειδήσεις στην τρέχουσα επικαιρότητα. Όσο και να αγαπάμε αυτή τη δουλειά, έρχονται μέρες και στιγμές που λες δεν γίνεται να έρχονται όλα μαζί, και κυρίως τα δυσάρεστα, ειδικά όταν επιβεβαιώνονται χειρότεροι φόβοι, είτε για την απώλεια ανθρώπινης ζωής, είτε για καταστροφές περιουσιών και για επικείμενο κίνδυνο στις περιοχές που έχουν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι για ακραία φαινόμενα. Μέχρι στιγμής λοιπόν, όπως έχετε ακούσει, η κακοκαιρία έχει χτυπήσει για τα καλά στην Κρήτη και μάλιστα στα ορεινά σημεία και μάλιστα στον ομό Ρεθύμνης. Οπότε πάμε να συναντήσουμε ευθύς αμέσως τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου, τον κύριο Γιώργο Κλάδο, που είναι στη γραμμή μας. Καλησπέρα Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Σας ακούσαμε σήμερα και στις εκπομπές εδώ του Earth News Radio, αλλά θέλουμε να δούμε έτσι λίγο την εξέλιξη του φαινομένου, σε ποια κατάσταση είναι τώρα ο Δήμος και αν έχετε λάβει απάντηση που έχετε ζητήσει να κηρυχτείτε σε έκτακτη ανάγκη.
1: Ο Δήμος κηρύχθηκε σε έκτακτη ανάγκη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αυτό έχει προχωρήσει με συνεργασία με μένα, με τον υπουργό, τον κύριο Τουρνά.
0: Ναι.
1: Τώρα είμαι στο πεδίο. Αυτή τη στιγμή είμαι στο χωριό Ζωνιανά και βρέχει. Άλλη. Δεν σταματά καθόλου. Τα μηχανήματα είναι στους δρόμους. Έχουν τόσες πολλές καταστροφές γίνει που δεν μπορεί να τις βάλει το ανθρώπινο μυαλό.
0: Τόσο
1: αυτό που γίνει εδώ είναι άνευ προηγουμένου.
0: Έτσι λένε και αυτό παρακολουθήσαμε και εμείς συμπολίτες σας και συμπολίτες μας και κάτοικοι.
1: Ο Δήμος Μυλοποτάμου αυτό το πράγμα έχει να το ζήσει από ό,τι λένε οι παλιοί μας,
0: ναι,
1: τουλάχιστον 40 χρόνια, από το 1986.
0: Μάλιστα.
1: Θυμούνται δηλαδή η πιο μεγάλη μια καταστροφή παρόμοια.
0: Τώρα από άποψη έτσι δικτύων, υποδομών, γεφυρών, δρόμων.
1: Έχω καταλήξει το οδικό δίκτυο, στο επαρχιακό τρομερές ζημιές, στους χωματόδρομους, στους δρόμους που οδηγούν στα πνημιοστάσια, γιατί ξέρετε ότι ο Δήμος Μυλοποτάμου είναι ο πιο κτηνοτροφικός δήμος στην Ελλάδα και έχουν αποκοπεί κτηνοτροφικές μονάδες. Το πρόβλημα εδώ είναι τεράστιο. Τεράστιο. Ευτυχώς είχαμε πάρει απόφαση να κλείσουμε τα σχολεία.
0: Ναι. Για σήμερα και θα ισχύσει και για αύριο. Και για αύριο νομίζω.
1: Και για αύριο. Μιλούμε τώρα για 2.500 παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε τώρα να ήταν σε αυτό το πεδίο του Μυλοποτάμου τώρα τα παιδιά και οι δασκάλοι και οι καθηγητές.
0: Μην το συζητάτε. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Άρα το είχατε σκεφτεί, είχατε πάρει βέβαια τις προγνώσεις και τα μέτρα σας.
1: Δεν περίμενε κανείς όμως αυτή την εξέλιξη.
0: Αυτό το...
1: Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα εδώ.
0: Ναι, είναι σοβαρά. Θα μιλήσουμε τώρα και με τον Αντιπεριφερειάρχη. Υπάρχουν, είπατε, μηχανήματα έργου και προσπαθείτε να...
1: Μηχανήματα της περιφέρειας, μηχανήματα του Δήμου.
0: Ναι.
1: Όλα για να φτιάξουμε τα κεντρικά, τις κεντρικές αρτηρίες. Δεν έχουμε πει ακόμη στα στενά και στα μικρά χωριά. Καταλάβατε.
0: Βέβαια το καταλαβαίνω.
1: Ναι. Ναι, ούτε στους χωματόδρομους, στην αγροτική οδοποιία. Η αγροτική οδοποιία έχει διαλύσει. Έχουν φύγει χιλιόμετρα αποχετευτικά δίκτυα, έχουν εξαφανιστεί. Μαζί με τα δίκτυα ίδρυψης. Ρεύμα. Χαμός.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ρεύμα η περιοχή.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε πριν 20 λεπτά είδα το ρεύμα, μετά κόπηκε πάλι.
0: Ναι.
1: Γιατί φτιάχνουν ζημίες, δηλαδή. Τώρα πάλι έχει ρθεί. Δεν ξέρω για πόση ώρα. Εν τω μεταξύ το φαινόμενο βρέχει. Και η γη έχει χορτάσει νερό.
0: Mm.
1: Και με λιγότερο νερό μπορεί να συνεχιστεί η καταστροφή. Κατάλαβες.
0: Ναι. Και ενώ έχει πει η Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι θα ηρεμήσει λίγο αύριο, το Σάββατο επανέρχεται το κύμα.
1: Σάββατο
0: από ό,τι θα
1: και
0: έχετε...
1: Κυριακή επιδεινώνεται.
0: Ναι.
1: Μιλήσει για 90% βροχή.
0: Τι να πω, κύριε Δήμαρχε, πραγματικά πρώτα απ' όλα αυτό που πήρατε την απόφαση λοιπόν για όλες τις σχολικές μονάδες, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, για αύριο Παρασκευή κλειστές, είναι πολύ σωστό.
1: Και πήραμε την απόφαση τη σωστή, ευτυχώς.
0: Ναι. Κάτι άλλο που θα θέλατε να πείτε, μια συνδρομή που θα θέλατε να ζητήσετε από την πολιτεία?
1: Όχι, έχουμε ανεβάσει, εννοείται πως θέμε τη βοήθεια της πολιτείας. Έχω μιλήσει προσωπικά με τον Υπουργό 2-3 φορές σήμερα.
0: Ναι, τον κύριο Τουρνά που είπατε.
1: Τον κύριο Τουρνά, ναι.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι είναι όλοι δίπλα μας, γιατί δεν φτάνουν τα συνεργεία του Δήμου και της περιφέρειας. Mm-hmm. Είναι για τα κεντρικά. Εδώ έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει να ακούνε και εξωτερικοί συνεργάτες υποχρεωτικά στο πεδίο. Εδώ έχουμε χιλιάδες νοοτρόφους που δεν μπορούν να πάνε στα...
0: Ιδιώτες λέτε.
1: Να πάνε στα ημιοστάσια τους.
0: Ιδιώτες λέτε, έτσι. Για ιδιώτες,
1: ναι, ναι. Υποχρεωτικά δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Ο κρατικός μηχανισμός πού να αντέξει. Εδώ προσπαθούμε να ανοίξουμε τους κεντρικούς δρόμους και δεν μπορούμε.
0: Για τα ποιμνιοστάσια που λέτε, φαντάζομαι δεν ξέρω αν είναι σε θέση να μας ακούσουν και να επικοινωνήσουν, να ακούσουν την σύσταση. Επειδή είχαμε και αυτό τον καημένο τον 80χρονο που εντοπίστηκε τελικά νεκρός στη στάνη του. Καλό είναι να μην πηγαίνουν ή αν βρίσκονται εκεί.
1: Σαν Δήμος Μελοποτάμου ανεβάσαμε στα ΜΜΕΣ του Δήμου.
0: Ναι.
1: Την προσοχή των ανθρώπων, των κτηνοτρόφων, να μην απομακρύνονται τα σπίτια, να μην πήραν τα αυτοκίνητα. Γιατί και πριν μερικά χρόνια είχε πάρει ένα ποτάμι στο Πέραμα ένα κτηνοτρόφο και τον έπνιξε. 35χρονο.
0: Από την άλλη, κύριε Δήμαρχε, καταλαβαίνετε την αγωνία των ανθρώπων που θέλουν να δουν σε τι κατάσταση είναι η στάνη τους, τα ζώα τους.
1: Τα ζώα εκεί είναι όλη την περιουσία. Εδώ ο Δήμος είναι κτηνοτροφικός. Και να μην μπορεί. Αλλά τώρα εμείς δίνουμε βάρος στους ανθρώπους.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Αν τα κλωβίσουμε τα χωριά, θα διάδικος. Και να μην μπορεί. Αλλά τώρα εμείς δίνουμε βάρος στους ανθρώπους.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Αν τα κλωβίσουμε τα χωριά, θα

0: είμαστε να μην συνεχίσει η βροχή. Να μην συνεχίσει. Αν συνεχίσει, το πρόβλημά μας θα επιδεινωθεί.
1: Σας καταλαβαίνω. Σας χαιρετώ προς το παρόν.
0: Να είστε καλά, ναι. Γεια σας.
1: Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου λοιπόν ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Κλάδος, που όπως καταλαβαίνετε περιέγραψε με πολύ μελανά και αδρά χρώματα ακριβώς αυτό που συμβαίνει τώρα στην περιοχή. Νομίζω, όπως θα μας πει και ο επόμενος καλεσμένος μας, φαντάζομαι θα μας πει ότι αυτή τη στιγμή είναι το χειρότερο σημείο, το πιο επικίνδυνο σημείο που έχει χτυπήσει κακοκαιρία στο Δήμο αλλά και γενικότερα στην Κρήτη. Ας πάμε λοιπόν να πάρουμε μια γενικότερη εικόνα από τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, που είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης. Καλησπέρα, κύριε Περιφερειάρχα, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές μας. Καλησπέρα.
1: Ο κύριος Κλάδος, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, ήταν πραγματικά απελπισμένος. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη εκεί, το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Είναι το πιο δύσκολο σημείο εκεί που έχετε εντοπίσει ή έχουμε και σε άλλα σημεία προβλήματα?
2: Έχουμε σε άλλα σημεία, αλλά τα προβλήματα στα υπόλοιπα σημεία είναι διαχειρίσιμα, είναι τελείως διαφορετικά σε σχέση με τον Μυλοπόταμο, ο οποίος έχει πάρα πολλές πηγές αυτή τη στιγμή. Δέχτηκε πολύ μεγάλο πλήγμα από την καγωγερία που πέρασε. Έχουν πληγεί υποδομές τόσο στο οδικό δίκτυο, δημοτικό και αγροτικό, αλλά και κύριες υποδομές του Δήμου. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα που πληγήκαν ήταν η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και Λασιθίου. Η οποία καγωγερία αυτή τη στιγμή που μιλάμε συνεχίζει στην περιοχή του Λασιθίου και συγκεκριμένα στο Άγιο Νικόλαο.
1: Από άποψη ηλεκτροδότησης δικτύων άλλων υποδομών, τι μαθαίνετε, κύριε Περιφερειακή?
2: Είχαν προβλήματα, έχει ενεργοποιηθεί ο ΔΕΗ για να αποκαταστήσει όπου υπάρχει θέμα, δουλεύοντας ενεργεία, και θεωρώ ότι μέσα στη μέρα θα έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο μέρος. Θα έχουν αποκατασταθεί βλάβες.
1: Μέσα στη μέρα, είπατε?
2: Ναι, μέσα στη μέρα πιστεύω ότι θα έχουν καταφέρει να αποκατασταθούν οι βλάβες στο μεγαλύτερο μέρος.
1: Βέβαια, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου μας είπε, όπως είναι λογικό, ότι όσο και να τρέχουν και δεν φτάνουν τα συνεργεία, τα του ΔΔΕ και τα υπόλοιπα και τα μηχανήματα, οπότε ουσιαστικά ζήτησε τη συνδρομή και ιδιωτών. Υπάρχει τέτοιο πλάνο?
2: Την έχει τη συνδρομή ιδιωτών. Ήδη έχουμε ενισχύσει και ως περιφέρεια και την περιοχή, αλλά θα δούμε και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε.
1: Mm-hmm. Το σκέφτεστε, δηλαδή, να σύντομα να...
2: Θα τους ενισχύσουμε όπως μπορούμε.
1: Ναι.
2: Με κάθε τρόπο.
1: Καλώς, κύριε Τσαπάκο, σας ευχαριστώ πολύ και εσάς. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να προσθέσετε κάτι που έχουμε παραλείψει εμείς.
2: Όχι, η κακοκαιρία από ό,τι φαίνεται θα έχει μια μικρή ύφεση μέχρι αύριο το βράδυ. Mm. Από αύριο το βράδυ, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα που έχουμε τώρα, οργανώνεται ένα νέο κύμα και θα επικρατήσει μέχρι την Κυριακή. Κάνω έκκληση ακόμα μια φορά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις εφόσον στις περιοχές τους έχουν έντονα φαινόμενα, για να βγούμε όλοι ασφαλείς και από αυτή την κακοκαιρία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Το ευχόμαστε και εμείς. Γεια σας. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ.

από την άλλη πλευρά, σας είπα, τα παρακολουθούμε όλα παράλληλα σήμερα. Βγαίνουν πολλά παράθυρα εδώ στις οθόνες, στις οθόνες ενημέρωσης. Το λέω βέβαια λίγο συμβολικά. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα κλιμάκωση των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, άφησε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά εδώ αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι αυτό που πρόσθεσε στη συνέντευξη, ότι η πρόσφατη πρόταση

Τεχεράνης για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς δεν ήταν αρκετή και ότι έτσι εξετάζονται όλα τα σενάρια. Η συνέντευξη δόθηκε πριν από λίγες μέρες, αλλά δημοσιεύθηκε μόλις σήμερα, 5η 1η Οκτωβρίου. Καλό μας μήνα κιόλας. Καλό μήνα Οκτώβριο να έχουμε. Αυτό σας το ανέφερα, δηλαδή ότι δεν ήταν ικανοποιητική η πρόταση του Ιράν, άρα θα λάβει άλλα μέτρα, αλλά μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, καταλαβαίνετε γιατί το είπα. Γιατί έχω εδώ συγκεντρώσει τα χειρότερα που μας περιμένουν. Δηλαδή το ντόμινο των ανατιμήσεων στα τρόφιμα, μετά την ενέργεια και τα καύσιμα έρχεται και το ντόμινο των ανατιμήσεων στα τρόφιμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, σιτηρά Ουκρανίας, κυριολεκτικά στοιχιώνουν τα ράφια μας, τα ράφια των σούπερ μάρκετ.

0: Βέβαια, ο Αμερικανός Πρόεδρος και γενικά η Αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε, έκανε ένα βήμα παραπέρα και είπε ότι και στους, στους Ευρωπαίους και στους, νομίζω στους Γάλλους και στους Ισπανούς, αλλά γενικότερα στους Ευρωπαίους, ότι αποδεσμεύστε από θέματα ντίζελ, αλλιώς θα αντιμετωπίσετε περιορισμούς στις εξαγωγές. Και αυτή την πρόταση, παύλα πίεση, την επιβεβαίωσε και η εκπρόσωπος της Κομισιόν πριν από λίγο. Δηλαδή ότι ναι, υπήρξαν επαφές και είναι σε εξέλιξη επαφές και διαπραγματεύσεις με την Αμερικανική κυβέρνηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποδεσμευτούν από θέματα ντίζελ, αλλιώς θα υπάρξουν συνέπειες. Και μιλάμε για αυτά τα λεγόμενα στρατηγικά αποθέματα. Δηλαδή ο Τραμπ αυτό είπε, αυτό έχει κάνει ήδη στη δική του την χώρα και την Ήπειρο, στη δική του αρμοδιότητα και δικαιοδοσία, και ζητάει να κάνει το ίδιο και η Κομισιόν. Ο ρόλος της Κομισιόν, όπως εξήγησε η εκπρόσωπος, είναι να συντονίζει τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ο οποίος Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας είναι αρμόδιος να διατυπώσει τη σχετική σύσταση για ενδεχόμενη αποδέσμευση αποθεμάτων. Ουφ! Ξέρω, δεν μπερδεύεστε, κανείς μας δεν μπερδεύεται. Στην πραγματικότητα όλοι τα καταλαβαίνουμε όλα. Απλώς έχει αρχίσει να γίνεται λίγο γαϊτανάκι η υπόθεση, λίγο χαλασμένο τηλέφωνο, και νομίζω πως και έτσι θα παραμείνει. Με ένα αποτέλεσμα που το ξέρουμε όλοι, που το λουζόμαστε όλοι, και έχει να κάνει με το ενεργειακό κόστος που έρχεται τώρα και προσγειώνεται, όπως είπαμε, όχι μόνο στα ράφια, αλλά γενικότερα στα γαλακτοκομικά. Τι να σας πω τώρα. Διάβαζα το πόσο έχουν ακριβήνει τα γαλακτοκομικά εδώ και 6 χρόνια, τα τελευταία 6 χρόνια, από το 2020 ως και σήμερα, και είναι σοκαριστικό πραγματικά. Και λέμε μετά πως διαφεύγουν τα χρήματα από την τσέπη μας, πως υπάρχουν αυτές οι διαρροές, και ενώ ξέρω εγώ μπορεί να παίρνουμε, όσοι παίρνουμε ένα μισθό, μια σύνταξη κτλ, πως εξανεμίζεται. Και με αυτά φτάσαμε στις 5 και 25 και δεν έχω πει ακόμη ποιοι είμαστε. Είπα μόνο την εκπομπή, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Μας ακούτε και μας παρακολουθείτε και στο AirTeco, και live και on demand, δηλαδή και ζωντανά, αλλά και μετά από παραγγελία δική σας και επιλογή. Πώς το είπαμε, AirTeco. Και φυσικά υπάρχει και στις συσκευές σας, κυρίως στα ραδιόφωνα που διαθέτουν μια τέτοια εφαρμογή, ένα τέτοιο μηχανισμό, το, πώς το έχουμε πει, το Plus, Dab Plus, κόλλησα κι εγώ, το Dab Plus για όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Απελπισία με κοιτάζει απέναντι ο Θάνος Σιμέκας, που φροντίζει σήμερα τον ήχο, σου λέει κάτι, κολλάει από εδώ, κολλάει από εκεί, δεν πάει καλά αυτή. Και όμως προσπαθώ να πηγαίνω καλά και να παρακολουθώ τα πάντα μαζί με εσάς. Μην νομίζετε, έχει πολύ γούστο εντός πολλών εισαγωγικών, όταν όλα όσα ή αρκετά από όσα καταγγέλλονται, σχολιάζονται, δημοσιοποιούνται, ερευνώνται στις εκπομπές, καμιά φορά, ξέρετε, πέφτει τόσο πολύ πάνω και σε ένα δικό σου βίωμα, σε μια δική σου εμπειρία. Θα πω μόνο μία φράση. Servicers, funds, ο νέος νόμος, όποτε έρθει αυτός, Πιερακάκη, όλα αυτά που έχετε ακούσει από το πρωί και εδώ στο Earth News Radio και στα άλλα ραδιόφωνα, γενικώς στις ενημερωτικές εκπομπές, για το τι συμβαίνει με τα δάνεια, τα οποία μπορεί να έχουν και εξοφληθεί, και όμως μπορεί να έρθει στο σπίτι σου ένας ωραίος δικαστικός επιμελητής και να σου πει το χρωστάς ολόκληρο και πάμε σε, πώς το είπαμε, σε διαταγή πληρωμής ή κάτι χειρότερο. Παιδιά, είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η κατάσταση. Πιστέψτε με, προσπαθώ να κάνω ρεπορτάζ και θα προσπαθήσουμε να έχουμε από την ερχόμενη εβδομάδα κάτι πάνω σε αυτό. Την ίδια ώρα, χάος στη Γαλλία με τις μαθητικές διαδηλώσεις, μαθαίνω και διαβάζω. Πάνω από 440 συλλήψεις και 76 τραυματίες. Γιατί διαμαρτύρονται οι μαθητές, γιατί διαμαρτύρονται άραγε, μία λέξη θα πω. Ελλείψεις, ελλείψεις. Και η Λουίζα Μαραβελάκη με τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Χαράζω στα σκοτάδια.
0: Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και στο μικρόφωνο.
1: Σκέψη του καιρού.
0: Και όλοι εσείς στο Viber για την επικοινωνία μας.

Τι καλύτερο από τα φωτογραφικά που μου έχετε στείλει. Θα διαβάσω σε λίγο μετά τις και μισή τα μηνύματα και θα σας τα παρουσιάσω. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε τώρα στις και μισή στους τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφυλακή η Κρήτη για το νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο το μεσημέρι. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος, πλημμυρισμένα σπίτια, κομμένοι δρόμοι, ο μέχρι τώρα απολογισμός. Στο τραπέζι της Κομισιόν οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια αφήνει η Επιτροπή. Νέο ρεκόρ του ντίζελ σε 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μέση εβδομαδιαία τιμή τα 2,24 ευρώ το λίτρο. Την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα ευρωπαϊκά στρατηγικά αποθέματα το επόμενο εξάμηνο φέρεται να ζητά η Αμερικανική κυβέρνηση. Δεύτερη παρέτηση δικηγόρου της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη μέσα σε 2 ημέρες. Την υπεράσπιση της αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής μετά την παρέτηση του Νίκου Αλεξανδρή. Ρωσικό ντρόουν έπληξε σχολείο στο Κίεβο. Οι μαθητές δεν τραυματίστηκαν. Τοπικές βροχές και καταιγίδες για αύριο. Έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Καταπληκτικό και ατμοσφαιρικό, έτσι μη μου πείτε. Επίτηδες το βάλαμε και το αφήσαμε να παίζει, να το απολαύσει και λίγο η καλεσμένη μας, γιατί πολύ σωστά είπε στη συνάδελφό μου ότι για το ραδιόφωνο, για το απόγευμα, για τέλος πάντων για την ακρόασή μας, μερικά θέματα είναι αρκετά βαριά, επειδή είναι οδυνηρά από πολλές απόψεις. Και είναι η κυρία Χρύσα Σαρδέλη μαζί μας, κυρίες και κύριοι, αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής φαρμακολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την οποία χαιρετώ και ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.
1: Γεια σας κυρία Καραγιάννη, εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Κυρία Σαρδέλη, ο λόγος που είστε εδώ είναι γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε, όσο και αν είναι το θέμα αρκετά έτσι ανατριχιαστικό, σοκαριστικό, με την θανατοπινίτισσα, την Κρίστα Πάικ στις Ηνωμένες Πολιτείες, που παρά τη χορήγηση, το λέω περισσότερο για τους ακροατές μας, παρά τη χορήγηση διπλής δόσης της ουσίας αυτής, μας εξηγήσετε εσείς, πεντοβαρβιτάλης, δεν θανατώθηκε. Και είναι πολύ σοκαριστικό, έχει κινήσει διαδικασίες αναστολής όλων των εκτελέσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το τέλος του χρόνου. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αυτό είναι και λίγο εμπίπτει στο νομικό, ποινικό κομμάτι. Εσείς μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς κατά τη γνώμη σας μπορεί να συνέβη με τη χορήγηση αυτής της ουσίας?
1: Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές όταν μιλάμε για φάρμακα, η αλήθεια είναι, και γι' αυτό το λόγο δίνουμε τόσο μεγάλο βάρος και δεν πρέπει να παρακάμπτουμε τις διαδικασίες και έγινε όλη αυτή η φασαρία με τον κορονοϊό και τα εμβόλια. Οι διαδικασίες έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων προβλέπουν συγκεκριμένες δοκιμές. Οι δοκιμές, όσο καλές και να είναι, πριν αρχίσουμε να δίνουμε άδεια σε ένα φάρμακο και το διαθέτουμε ευρέως σε έναν άνθρωπο, και η πεντοβαρβιτάλη, παρότι χρησιμοποιήθηκε εδώ πέρα ως μέσο θανάτωσης ενός καταδικασμένου ανθρώπου, παραμένει φάρμακο και μάλιστα ένα φάρμακο που έχει σχεδόν 100 χρόνια ιστορία, ανακαλύφθηκε το 1930. Τα φάρμακα λοιπόν τα δοκιμάζουμε σε έναν σχετικά περιορισμένο αριθμό ανθρώπων, γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να τον μειώνουμε. Παρ' όλα αυτά, δεν μας δίνουν όλες τις πληροφορίες οι κλινικές δοκιμές φαρμάκων, οι οποίες μας χρειάζονται για να ξέρουμε την πλήρη ταυτότητα ενός φαρμάκου όταν το χρησιμοποιήσουμε ευρέως στην κοινωνία. Τώρα, η πεντοβαρβιτάλη είναι ένα φάρμακο το οποίο ανοίξει την κατηγορία των βαρβιτουρικών. Είναι αυτά τα ελεγχόμενα φάρμακα. Χρησιμοποιούνται μόνο με. Είναι ένα είδος ναρκωτικού, να το πω έτσι λαϊκά κάπως.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποιούνται και χορηγούνται μόνο με ειδικές ιατρικές συνταγές. Και χρησιμοποιήθηκε στην αναισθησία ή σε κάποιες επείγουσες καταστάσεις όταν δεν δουλεύουν κάποια αντιεπιληπτικά φάρμακα. Ακριβώς όμως επειδή είχε αρκετά σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, δηλαδή όταν υπερβούμε στη δόση του, ειδικά αν συγχορηγηθεί με άλλα φάρμακα, προκαλεί αναπνευστική καταστολή και τελικά καρδιακή ανακοπή και θάνατο. Τα τελευταία χρόνια, και αυτό άλλαξε και τον τρόπο με τον οποίο το προωθούν οι εταιρείες, έχει αλλάξει τρεις διαφορετικές εταιρείες, ξέρετε, στην Ευρώπη που το κατασκευάζανε. Γιατί έχει καταλήξει να χρησιμοποιείται ως φάρμακο στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη θανατική ποινή, όταν φύγανε από το τελείως απάνθρωπο καθεστώς, όπου πείτε είναι
0: ανθρώπινο
1: το καθεστώς, ακριβώς σαν ηλεκτροσόκ ή ακόμη και τα κρεμάσματα, τέλος πάντων, που κάνανε. Η χρήση βρόγχων. Θεωρήθηκε αυτό λίγο πιο ανθρωπιστικό, αν μπορώ να το πω έτσι. Λιγότερο απάνθρωπο, μάλλον, καλύτερα να το πούμε. Αλλά βέβαια χρησιμοποιείται η πεντοβαρβιτάλη όλο και περισσότερο και στην Ευρώπη ως μέσο υποβοηθούμενης αυτοκτονίας.
0: Α, μάλιστα. Άρα, δηλαδή, οπότε μου αρέσει που το αναλύεται τόσο πολύ το θέμα, γιατί έχει όντως πολλές διαστάσεις, όχι μόνο φαρμακολογικές. Πιάνουμε πια και το κοινωνικό.
1: Απολύτως κοινωνικό ζήτημα, και τίποτα στην ιατρική δεν είναι αποκομμένο ούτε από τη νομική επιστήμη, ούτε από τη βιοηθική και τη γενικότερη κοινωνική ζωή.
0: Πολύ σωστά.
1: Οπότε, αυτό τώρα που μπορεί να πήγε λάθος, και το έχω ήδη πει σήμερα σε ένα συνάδελφό σας, σε ένα άλλο μέσο.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι οι γιατροί, ο ρόλος μας είναι να σώζουμε ζωές και όχι να αφαιρούμε ζωές. Οπότε ο Αμερικανικός Ιατρικός Σύλλογος και οι σύλλογοι νοσηλευτών και ανθρώπων που ασχολούνται με τα παραϊατρικά επαγγέλματα απαγορεύουν, εδώ θα βάλουμε ένα ερωτηματικό που αν θέλετε αν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε μετά, απαγορεύουν στα μέλη τους να παρίστανται σε θανατώσεις κρατουμένων ακόμη και αν αυτές είναι νόμιμες.
0: Σύμφωνα με την νομοθεσία της πολιτείας, ας πούμε. Ναι,
1: ακριβώς, ναι, και είναι νόμιμες και έχει μεσολαβήσει δικαστική απόφαση και είναι όλα, έχουν τελεσυδικήσει κτλ. Δεν μπορώ να τους ψέξω, γιατί πραγματικά, ξαναλέω, ο ρόλος των γιατρών είναι να σώσουν ζωές και όχι και να απαλύνουν τον πόνο. Mm-hmm. Και όχι να αφαιρούν ζωές. Το θέμα είναι όμως ότι η χορήγηση αυτών των φαρμάκων, που συνήθως γίνεται ενδοφλεβίως, τουλάχιστον για τις θανατώσεις καταδικασμένων ανθρώπων, απαιτούν η ενδοφλέβια έγχυση φαρμάκων, απαιτεί ειδικές ιατρικές γνώσεις. Mm. Και γι' αυτό το λόγο δεν είναι και όλοι οι νοσηλευτές αδειοδοτημένοι ακόμη και στη χώρα μας να χορηγούν φάρμακα.
0: Μάλιστα. Οπότε είναι πιθανό να μην ήταν παρόν κάποιος γιατρός ή αναισθησιολόγος.
1: Είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν ήταν. Απολύτως βέβαιο, για την ακρίβεια. Mm. Δεν παρίσταται γιατρός σε αυτή την κατάσταση. Είναι υπάλληλοι των φυλακών της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών των ΗΠΑ που παρίστανται. Με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να μην καταφέρουν να βρουν την κατάλληλη οδό και να εγχύονται τα φάρμακα εκτός της οδού που πρέπει.
0: Μάλιστα.
1: Όταν δεν εγχύονται το φλεβίως, προφανώς δεν επέρχεται ο θάνατος.
0: Ναι, προφανώς. Είναι φανερό.
1: Αλλά υπάρχει και το ένα μικρό αλλά, και μάλιστα αυτή η γνώση μας έρχεται από την Ελβετία, όπου χρησιμοποιείται αυτό το φάρμακο ευρέως, όπως σας είπα, για ιατρικός ή μη ιατρικός υποβοηθούμενες αυτοκτονίες, δηλαδή αυτοκτονίες εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ευθανασία, ας πούμε.
1: Ευθανασία, ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το φάρμακο, λοιπόν, ξέρουν και αναγκαστήκανε να ανεβάσουν τις οδηγίες τους, να αυξήσουν κατά 50% τη χορηγούμενη δόση, διότι οι άνθρωποι μεταξύ μας, και γι' αυτό σας λέω, είναι απαραίτητες οι κλινικές δοκιμές φαρμάκων, για να βρούμε αυτή την κατάλληλη δοσολογία, το δοσολογικό σχήμα να καταλήξουμε κάποιο. Κάνουμε σε εισαγωγικά πειραματιζόμαστε, όχι σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών. Mm-hmm. Αν δεν έχουμε επαρκή γνώση, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια δόση προκαλεί τι αποτέλεσμα, θετικό ή αρνητικό. Και αυτό που κατάλαβαν εδώ και μερικά χρόνια σε αυτή την δεκαετία, είναι ότι χρειάζεται να αυξήσουν τη δόση στο 50%, διότι, κατά 50% με συγχωρείτε, διότι αν δεν είχαν αυξήσει τη δόση και μείναν στην παλιά χαμηλότερη δόση, κατέληγαν οι άνθρωποι να μένουν σε κόμμα αρκετές ώρες και να μην πεθαίνουν. Mm. Και είναι πολύ πιθανό η συγκεκριμένη κρατούμενη, καταδικασμένη γυναίκα, να έχει κάποιο συγκεκριμένο γενετικό προφίλ, το οποίο, δηλαδή, είναι πολλά τα σενάρια, δεν ξέρω αν πρέπει να τα αναλύσουμε παραπάνω.
0: Όχι, ήσασταν σαφέστατοι, πραγματικά μας διαφωτίσατε και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Φαντάζομαι θα επανέλθουμε, γιατί είστε, μπορώ να το πω, εμπίπτεται μέσα στα αγαπημένα με τόσο εισαγωγικών θέματα. Δηλαδή, ναι, αυτό. Αλλά για τώρα μας το εξηγήσατε επαρκέστατα, οπότε έχουν εμπλέξει τώρα οι άνθρωποι εκεί της εκτέλεσης της ποινής, γιατί προφανώς έχει μείνει, να το πούμε έτσι πολύ λαϊκά, φυτό η συγκεκριμένη γυναίκα.
1: Ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό, το οποίο για μένα είναι τρομακτικό, και αν μπορώ να προσθέσω κάτι, σας ξαναλέω, μήπως ήρθε η ώρα, γιατί συζητιέται και στη χώρα μας, έρχεται κοντά μας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες το ζήτημα της ευθανασίας. Και γνωρίζω πολύ καλά ότι κάποια στιγμή συζητήθηκε και σε κυβερνητικό επίπεδο, επιλέξανε να μην το
0: ανεβάσουν,
1: προχωρήσουν.
0: Που λέμε,
1: να μην το προχωρήσουν. Αλλά θα σας πω κάτι. Είναι ανθρώπινο ή ανθρωπιστικό αυτό που συνέβη σε αυτή την κρατούμενη, δηλαδή σαν κοινωνίες, ακόμη και αν επιλέγουμε συγκεκριμένες τιμωρίες για τους πολίτες, τους συμπολίτες μας, θα πρέπει αυτές οι τιμωρίες να μην είναι απάνθρωπες.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά καταλήγω και αναρωτιόμουν σήμερα όλη μέρα, όταν και εγώ πληροφορήθηκα για αυτό το γεγονός, αναρωτιέμαι αν τελικά ένας γιατρός που αρνείται να συμμετάσχει σε τέτοια διαδικασία που καταλήγει σε αυτό το βανδανισμό ενός ανθρώπου, έτσι.
0: Ναι.
1: Εάν και τον ανίατο τραυματισμό του, αν ισχύουν όσα μου μεταφέρεται, πραγματικά αν κάνει το καλύτερο δυνατό για τον άνθρωπο που έχει απέναντί του.
0: Αυτό είναι τώρα το θέμα. Είναι, όπως είπατε, αυστηρά βιοηθικό και πολύ πολύ σοβαρό. Και όχι μόνο για τα θέματα θανατικής ποινής, που το μεγαλύτερο κομμάτι της ανθρωπότητας το έχει αφήσει πίσω του, αλλά και για τα θέματα.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ελαττώνουν και πολλές πολιτείες φεύγουν από αυτό, οπότε και εκεί καταργείται σιγά σιγά και έχει όλο και λιγότερες εκτελέσεις.
0: Αλλά και για το ζήτημα που είπατε της υποβοηθούμενης αποχώρησης από τη ζωή, να το πω έτσι, που είναι επίσης ένα ευαίσθητο θέμα. Γι' αυτό εννοούσα νωρίτερα. Ας πούμε, πρόσφατα είδαμε ένα, νομίζω, 2 ετών παιδί που στην Ολλανδία βοηθήθηκε στο να... Ναι, οπότε γι' αυτό σας είπα ότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε μαζί. Για τώρα σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σαρδέλη.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς,
1: καλά.
0: Και εσείς. Σας χαιρετώ.
1: Καλό απόγευμα. Γεια σας.
0: Thank you. Λοιπόν, με την κυρία Χρύσα Σαρδέλη συζητήσαμε λοιπόν το θέμα της θανατοπινίτης σας Κρίστα Πάικ, που σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δικαιολογούμε το ότι τελικά δεν εκτελέστηκε. Το συζητήσαμε από άποψη περισσότερο βιοηθική και κοινωνική, αν θέλετε, με την χορήγηση της, τελικά με την ελλειπή ή λάθος χορήγηση δόσης. Πολύ σοβαρά ζητήματα είναι όλα αυτά και εμπίπτουν γενικότερα στα θέματα υγείας και άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Και βλέπετε τώρα, σας το πάω σιγά σιγά για να το συνδέσω με το επόμενο θέμα και τον επόμενο καλεσμένο μας, που είναι, με πολύ χαρά σας τον παρουσιάζω, ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης. Ο κύριος Κυριάκος Σουλιώτης είναι καθηγητής πολιτικής υγείας και κοσμήτωρ της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να πω την αλήθεια, είχα σχεδιάσει να σας αφιερώσω περισσότερο χρόνο, αλλά ενεπλάκημεν με το θέμα της θανατοποινήτης σας και της μη εκτέλεσης τελικά της ποινής, οπότε είμαστε πάντως εδώ να συζητήσουμε, κύριε Σουλιώτη, λίγο όλο αυτό τη συζήτηση που γίνεται και τα μέτρα που προσπαθεί η πολιτεία τώρα να λάβει γύρω από το λεγόμενο MedWatch, δηλαδή ελέγχους, άδειες, πιστοποιήσεις, παράνομα ή παράτυπα ιατρία και κλινικές σε όλη την Ελλάδα. Διαβάζω τώρα στο μικροσκόπιο, έχουν τεθεί, λέει, σε όλη την Ελλάδα 101 περιπτώσεις, οι πιο πολλές στη Θεσσαλονίκη. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να μας πείτε γιατί δεν το κάναμε νωρίτερα, τι οφείλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα και αν είστε αισιόδοξος ότι μπορούν να μπουν τα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο και σε κανόνες.
2: Κοιτάξτε, όπως και στο θέμα που συζητούσατε, το πολύ ενδιαφέρον θέμα που συζητούσατε αμέσως πριν, βλέπετε ότι τα κράτη κινητοποιούνται εφόσον προκύψει κάποιο πρόβλημα. Δεν είχαν προβλέψει αυτό τον κίνδυνο, το ίδιο και στην περίπτωση της χώρας μας. Αναγκαζόμαστε, συσταγωγικά η λέξη, να κινητοποιηθούμε, να σχεδιάσουμε δράσεις, επειδή συνέβη ένα τραγικό συμβάν. Τώρα, αυτό το μέτρο το οποίο έχει εξαντληθεί και λειτουργεί, πιστεύω θα περιορίσει πάρα πολύ τις διαφημίσεις και τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα που βλέπουμε ότι ειδικά στο διαδίκτυο τελειώνουν αυθονία. Δηλαδή, στον χώρο της υγείας, πάρα πολλοί άνθρωποι, επαγγελματίες, υπόσχονται πράγματα που δεν είναι σε θέση να τα υπόσχονται ή δεν πρέπει να τα υπόσχονται γιατί δεν ισχύουν.
0: Μάλιστα.
2: Και η παραπληροφόρηση στο τομέα της υγείας είναι μια πάρα πολύ
0: σοβαρή
2: υπόθεση.
0: Όσο εγκληματική είναι και το ίδιο το έγκλημα.
2: Ακριβώς. Ναι. Και είχαμε ακούσει και για μια πρωτοβουλία του ΕΟΔΗ που την περιμένουμε, γιατί πιστεύω ότι και αυτή θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα, με τον έλεγχο της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο. Mm. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το αν αφορά διαφήμιση ή όχι, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο πληροφορίες και παρέχονται συμβουλές υγείας χωρίς οικονομικό αντίκρισμα. Εδώ μιλάμε για μια άλλη περίπτωση, οι οποίες όμως είναι παντελώς ανακριβείς και καθόλου έγκυρες. Και αυτές είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Είναι μια αρχή, αυτό το εργαλείο, εντάξει, στην εποχή μας και η έλεγχη είναι πιο εύκολο να διενεργηθούν, κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Η δυνατότητα που έχουμε χάρη στην τέχνητη νοημοσύνη και όχι μόνο να ελέγχουμε και να διασταυρώνουμε πληροφορίες με πολύ μεγάλη ταχύτητα, είναι ένα πλεονέκτημα για την κεντρική διοίκηση.
0: Πάντως δεν σας κρύβω, ναι, παρακαλώ.
2: Ομοίως γρήγορα μπορούν να διακινούνται πληροφορίες εντελώς ανακριβείς και επικίνδυνες. Άρα, βλέπετε ότι μεγαλώνει η δυνατότητά μας να το ελέγχουμε, αλλά μεγαλώνει και η δυνατότητα κάποιου να διακινούν αυτές τις πληροφορίες. Οπότε το πρόβλημα καθίστα το λένε και μεγαλύτερο.
0: Mm-hmm. Δεν σας κρύβω, κύριε καθηγητά, ότι με αφορμή την πολύ τρομερή, βέβαια, συγκλονιστική υπόθεση του χαμού του Γιώργου Μαζονάκη, εγώ ως δημοσιογράφος με αρκετή εμπειρία, δεν πίστευα ότι θα αποκαλυφθεί ότι είμαστε τόσο, να το πω έτσι με τον πιο ευγενικό τρόπο, διάτρητοι, ότι είμαστε τόσο απροστάτευτοι και ως πολίτες και ως κοινωνία. Δεν το ήξερα αυτό. Με έχει σοκάρει αυτό το γεγονός.
2: Θα σας πω, είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να φανταστεί ότι κάποιος άνθρωπος οδηγεί και περνάμε κόκκινο, παραβιάζει φωτεινό σηματοδότη και εμπλέκεται σε ένα θανατηφόρο τροχαίο. Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί να περάσει κανείς με κόκκινο? Είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί κάποιος ο οποίος έχει σπουδάσει ιατρική, έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, έχει ένα νόμιμο ιατρείο, να προβαίνει σε πράξεις που δεν επιτρέπονται, που δεν είναι συμβατές με την ειδικότητά του, που δεν έχουν αδειοδοτηθεί και δεν έχουν εγκριθεί.
0: Ναι.
2: Αλλά αυτό τι μας δείχνει? Επειδή η αυτορύθμιση δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στην αυτορύθμιση.
0: Ναι, σωστά.
2: Πρέπει να κάνουμε ρυθμίσεις. Άρα, ένα συμπαγές θεσμικό πλαίσιο, το οποίο όμως θα ανανεώνεται. Αυτό που έχω πει είναι ότι ξέρετε, εξελίσσεται ραγδαία ο τομέας υγείας. Πολύ πιο γρήγορα από τη δυνατότητά μας να τον ρυθμίζουμε και να τον οργανώνουμε. Mm-hmm. Άρα, περιοδικά και σε τακτάχρονικά διαστήματα επαναρρύθμιση και νέοι μηχανισμοί ελέγχου. Όχι, δεν μπορούμε να έχουμε ηλεκτρικό μηχανισμό πάνω από κάθε σημείο παροχής υπηρεσιών υγείας 24 ώρες 24 ώρες. Είναι αδύνατο. Αλλά μπορούμε να οργανώσουμε ελέγχους, να κάνουμε δειγματοληπτικούς ελέγχους σε πιο τακτάχρονικά διαστήματα, να συνεργαστούν οι ιατρικοί σύλλογοι με κάποια όργανα που έχουν την αρμοδιότητα του ελέγχου, είναι η αρχή διαφάνειας, ναι, να ενισχυθεί, να εκπαιδευτεί το προσωπικό της που θα ασχολείται με τον έλεγχο στον τομέα της υγείας και να μεγαλώσει και το αίσθημα εμπιστοσύνης του πολίτη απέναντι σε αυτό που λέγεται σύστημα υγείας, παροχή υπηρεσιών υγείας κλπ. Συμφωνώ μαζί σας, είναι σοκαριστικό το πώς κάποιοι επαγγελματίες παραβιάζουν τόσο εύκολα τον κώδικα. Ο κώδικας είναι σαφής σε αυτά τα θέματα. Mm. Και το θεσμικό πλαίσιο. Εδώ μιλάμε, ναι, για σαφή παραβίαση.
0: Εγώ αυτό λέω, ότι υπάρχει. Ότι υπάρχει. Δεν είναι ότι δεν υπήρχε.
2: Μιλάμε για μια ακροβασία. Έτσι. Ναι, ναι. Παίρνω ένα μηχάνημα και το χρησιμοποιώ χωρίς να έχω αδειοδοτηθεί προς τούτο. Ναι. Πώς σταματάει αυτό. Ναι. Δηλαδή, αύριο μπορώ να κάνω οτιδήποτε. Χειρουργία μέσα σε ιατρία. Πώς σταματά αυτό.
0: Θέλει
2: πολύ αυστηρό μηχανισμό ελέγχου, αυστηρή τήρηση του κώδικα και κατά την άποψή μου, όταν έχουμε τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις, να γνωστοποιούνται και τα σημεία παροχής υπηρεσιών υγείας στα οποία έχουν επιβληθεί σχετικές ποινές. Πρέπει να προστατεύσουμε τον κόσμο, πρέπει να τον φαρακίσουμε.
0: Ναι, ναι, να μην υπάρχει.
2: Γιατί αν
0: αυτή...
2: δεν ήταν ο Μαζονάκης, ο άνθρωπος που είπε αυτό το τραγικό, έτσι. Όχι, δεν είναι ιατρικό λάθος εδώ. Δεν μιλάμε για ιατρικό λάθος, εδώ μιλάμε για κάτι, για μια παράνομη πράξη. Και αυτή η κατάληξη, εγώ φοβάμαι ότι σήμερα στο ιατρείο το συγκεκριμένο θα εξακολουθούσαν να γίνονται αυτές οι πράξεις που απαγορεύονται να γίνονται.
0: Μα ήδη από ό,τι μάθαμε στο διπλανό δωμάτιο ήταν μια άλλη ασθενής που υποβαλόταν στην ίδια εξέταση.
2: Όταν
0: δεν μάθαμε τη δική της την πορεία, αν ολοκληρώθηκε ή κάτι τέτοιο. Και φυσικά, έχετε δίκιο που είπατε νωρίτερα με τη συνδρομή και των ιατρικών συλλόγων της χώρας, οι οποίοι από μόνοι τους θα έπρεπε να επιμένουν, φαντάζομαι ότι επιμένουν σε αυτό. Και οι ίδιοι προστατεύονται, προστατεύουν το ίδιο το λειτουργήμά τους τελικά και προστατεύονται.
2: Κάτι, αυτό που συνέβη προκειμένου και σε άλλες περιπτώσεις μάλλον, αδικεί τους τόσους χιλιάδες επιστήμονες που έχουμε στο χώρο της υγείας που είναι σοβαροί, είναι εκπαιδευμένοι, δεν λένε ότι κάνουν κάτι άλλο από αυτό που κάνουν και σίγουρα δεν κάνουν κάτι άλλο από αυτό που επιτρέπεται να κάνουν. Εδώ πρέπει να αυτοπροστατευτεί ο κλάδος. Ναι, οι ιατρικοί συλλόγοι έχουν πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτοί αδειοδοτούν όλα τα ιατρία άλλωστε και το κάνουν σωστά. Αλλά όπως είπαμε και πριν, ένα πράγμα είναι η αδειοδότηση και ένα άλλο πράγμα είναι τι κάνω με την άδεια που μου δίνει ο αρμόδιος ιατρικός σύλλογος. Τι κάνω με αυτή την άδεια. Υπερβαίνω αυτά που η άδεια μου επιτρέπει. Προφανώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις είδαμε ότι τα υπερβαίνω. Και η συγκεκαλυμμένη διαφήμιση, γιατί η διαφήμιση απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά στο τομέα της υγείας, επιτρέπεται η ενημέρωση. Mm-hmm. Αλλά με το μανδύα της ενημέρωσης γίνεται και διαφήμιση. Και με αυτά τα απίθανα πράγματα που υπόσχονται κάποιοι, βλέπουμε ότι υπάρχει και προσπάθεια προσέλκυσης πελατείας, κακά τα ψέματα.
0: Και είναι και πολύ εύκολο. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που είναι ευκολόπιστοι και όχι τόσο πολύ ευκολόπιστοι. Για παράδειγμα, ας πούμε τώρα λέω ότι πέρα από τις πολύ σοβαρές, όπως είναι η πλασμαφαίρεση ή η χορήγηση χημειοθεραπείας που είδαμε στην κλινική στη Θεσσαλονίκη και άλλα τέτοια, πέρα από αυτά, νομίζω ότι είναι καθημερινή πρακτική σε ιατρία, οδοντίατρια, δερματολογικά ιατρία κλπ. Να γίνονται διάφορες χαμηλότερες επικινδυνότητας επεμβάσεις. Καλά δεν λέω, κύριε Σουλιώτη?
2: Σωστά το έχετε πει.
0: Το οποίο
2: αυτό προκύπτει.
0: Γίνεται κατά κόρον. Δηλαδή είναι κάτι. Δηλαδή και λέω μετά, τι ήταν κοινό μυστικό τώρα δηλαδή και πώς θα συμμορφωθεί και ο ιατρικός κόσμος και οι ασθενείς και οι άνθρωποι
2: είναι
0: που πάνε εκεί και το πληρώνουν και το ζητάνε.
2: Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων που μας έφερε εδώ. Ένα είναι η άγνοια κινδύνου. Μπορεί να μην είχαμε υποτιμήσει ως χώρα τον κίνδυνο που προκαλούν όλα αυτά και να τα θεωρούσαμε εν πωλής λίγο ανεκτά στο πλαίσιο αυτού που λέγεται ευεξία κλπ. Που εντάξει, δεν πρέπει να δαιμονοποιήσουμε όλο τον κλάδο, αλλά προφανώς αυτοί οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες που δεν πρέπει, πρέπει να απομονωθούν. Είναι δεδομένο αυτό. Έξω και τα μέτρα αυτά που λαμβάνει η πολιτεία. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο κοινομιστικό όσο είχαμε και μια άγνοια κινδύνου για το πόσο σοβαρά μπορεί να εξελιχθεί κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν πολύ καλές επιστημονικές εταιρείες στην Ελλάδα, μιλάω για τις επίσημες επιστημονικές εταιρείες, οι οποίες μπορεί να οριοθετήσουν τα της επιστημονικής περιοχής τους. Δηλαδή αυτή η ειδικότητα κάνει αυτά με αυτόν τον τρόπο και υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Πρέπει να υπάρχει και μια σήμανση. Επίσης, τα βιογραφικά των γιατρών. Γιατί είδαμε και κάτι απίθανο να επικαλούνται ειδικότητες που δεν υπάρχουν και δεν είναι αναγνωρισμένες πουθενά.
0: Ναι.
2: Κοινό βιογραφικό των ιατρών, όλων των ιατρών αναρτημένων στο διαδίκτυο. Ας αποστασίσει τη δομή του το ιατρικός σύλλογος. Οι απαραίτητες πληροφορίες θα πρέπει να είναι αναρτημένες όπως πρέπει να είναι. Δεν μπορεί να λέει κανείς ότι έχει μια ειδικότητα σε ένα αντικείμενο που δεν υπάρχει αντιστοιχή ειδικότητα. Μπορεί να λέει ότι έχω κάνει μια μετεκπαίδευση, ότι έχω κάνει ένα σεμινάριο. Ότι έχω παρακολουθήσει κάποια κόρση. Οκ, αλλά δεν θα λες ειδικότητα. Δεν μπορεί να παραπλανά τον κόσμο.
0: Πολύ σωστά.
2: Και ξέρετε, είναι αυτό που είπατε και πριν. Ένα είναι η απελπισία. Κάποιος άλλος πονά. Κάποιος άλλος που θέλει να νιώσει καλύτερα και έχει δοκιμάσει τα πάντα και δεν βρίσκει αυτό που περιμένει προσδοκά, μπορεί να παρασυρθεί εύκολα. Υπάρχει ματαιοδοξία. Αυτά όλα τα ελιξίρια της νεότητας είναι ελκυστικά κατά ψέματα για όλους.
0: Ναι.
2: Το θέμα να μην πείθεσαι από τόσο εύκολα τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, πραγματικά πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας και όλα τα θέματα πολιτικής της υγείας που ήρθαν στην επιφάνεια, δηλαδή η πολιτική της υγείας και στη συνέχεια τα οικονομικά της υγείας, της δημόσιας υγείας, ήρθαν στην επιφάνεια από τον κορονοϊό και μετά.
2: Καλά, τα ανακαλύψαμε και με την οικονομική κρίση. Ναι. Αν μου επιτρέπετε ένα καταληκτικό σχόλιο.
0: Βεβαίως.
2: Η υγεία αποτελεί ατομική και κοινωνική προτεραιότητα. Ένα 85% του πληθυσμού κάνει συστηματικά χρήση υπηρεσιών υγείας. Και τα χρήματα για την υγεία ποτέ δεν είναι αρκετά. Δεν έχουν περισσέψει ποτέ σε καμία χώρα του κόσμου χρήματα που έχουν δεσμευτεί για την υγεία, ας πούμε σε μία χρήση, να πούμε ότι ξοδέψαμε τελικά λιγότερα και μεταφέρουμε στην επόμενη. Άρα αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη σημασία έχει για τις κοινωνίες, σωστό, λογικό και αναμενόμενο, και πόσο μεγάλη πίεση ασκεί στους κρατικούς και κοινωνικούς προϋπολογισμούς, αλλά και στους ατομικούς. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση και το διακύβευμα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Μας αρέσετε πολύ με αυτό που λέτε, είναι πεντακάθαρο, σαφέστατο και να το ακούσουν αυτοί που πρέπει να το ακούσουν. Γιατί στην πραγματικότητα είναι θέμα εφαρμογής των υπαρχόντων νόμων ή θέσπισης καινούριων
2: και,
0: με πολύ και αυστηρή εποπτεία.
2: Του πλαισίου, τουλάχιστον με έναν ρυθμό που να μπορεί να παρακολουθήσει έστω και από μακριά τις ραγδαίες επιστημονικές εξελίξεις.
0: Κύριε Σουλιώτη, σας ευχαριστώ θερμότατα. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.

0: την πρώτη.
1: Τραγουδάρα, τραγουδάρα, με έχει συνεπάρει, αλλά πρέπει να πάω και λίγο στα μηνύματά σας. Όχι πρέπει, θέλω να πάω. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλό μήνα, λέει, με υγεία. Πω, πω, πω, τραγούδι. Για την αρχή το είπες, δεν ξέρω για ποιο απ' όλα. Καλό μήνα και σε σένα.

0: ανάσιτο.
1: Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα, λέει: καρτέλ στις τράπεζες, στα τρόφιμα, στα καύσιμα, στην ενέργεια. Μας ληστεύουν καθημερινά. Όσες επιστολές και να στείλει, δεν τρώμε άλλο σανό. Αχα. Τώρα εγώ τι να πω, όχι. Αφού μόνη μου σας τσιγκλάω. Ο Γιώργος. Α, λοιπόν. Ο Γιώργος από το Σιδηρόκαστρο μας στέλνει μία καλησπέρα και μας δίνει τιμές πετρελαίου και βενζίνης τώρα, πριν από λίγο, από τη Βουλγαρία.
0: Δεν μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω.
1: Λοιπόν, θέλεις να μας μελαγχολείς απογευματιάτικα εσύ, Γιώργο, λοιπόν, βλέπω τη σούπερα μόλυφτη, αυτή την κατοστάρα, όπως τη λένε, 1,89. Αυτή είναι η υψηλότερη τιμή. Δεν περιγράφω άλλο. Δεν σας λέω καν την τιμή στο LPG που είναι 0,65, άντε την είπα. Ενώ εδώ ακόμα και αυτή είναι στο 1 ευρώ περίπου. Λοιπόν, ο Παναγιώτης μήνυμα λέει στέλνει για τις ξεγεύσεις στη Λιόν με καθηγητές σου που έκαιγαν την είσοδο του σχολείου, λέει, και όχι μόνο στη Λιόν, αλλά σε πολλές γαλλικές πόλεις.
0: Δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη.
1: Αντώνη, καλησπέρα. Δεν μπορώ να το μεταδώσω, αλλά είναι πολύ εύστοχο. Μάρκο, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλό μήνα, λέει. Το Double Plus δεν λειτουργεί στην περιοχή Αργυρού, Πολυηλιού, Πολύ. Φυσικά και θα το μεταφέρω, αν και έχω την εντύπωση, επειδή περνάω καθημερινά από την περιοχή, ότι είναι θέμα σήματος, όχι σήματος δικού μας. Είναι και το διαδίκτυο χάλια εκεί, κόβονται όλα. Θα το δω. Αριστίδη, καλησπέρα, καλό απόγευμα σε σένα και τα άψογα ελληνικά σου, λέει. Σε ευχαριστώ πολύ και σε σένα και στην Μεγαλόπολη. Μίτσο, άνθρωποι εκτελεστές της θανατικής ποινής, μεγάλη συζήτηση. Γιάννη, καλησπέρα. Θανάση μου επίσης, ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες γύρω από το αντιεπιληπτικό και κατασταλτικό φάρμακο για το οποίο συζητήσαμε.
2: Μέχρι να έρθει.
1: Εδώ σας χαιρετώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και ο Ανδρέας Παπασταματίου.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Προσωρινή ύφεση των ακραίων καιρικών φαινομένων αυτήν την ώρα στην Κρήτη, μετά τη σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο Ρέθυμνο, νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν από χθες το βράδυ στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιο του και δεν επέστρεψε. Εντοπίστηκε από πυροσβέστες κοντά σε ρέμα, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα και στον Μυλοπόταμο, όπου αύριο τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Στα Λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου, με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι να πέσει στην κήτη του ποταμού και να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε στο Παγνί, χωρίς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες να κινδυνεύει η ζωή κανένα. Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις καταγράφονται επίσης σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί συνδρομή των αρχών για τους απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Στο Οροπέδιο έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών έχουν κληθεί επανειλημμένα από το 112 να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί εκ νέου από αύριο το μεσημέρι και έως το Σάββατο. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελόνι για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι σύμβατα με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Υψηλοί τόνοι επικράτησαν σήμερα στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με αιχμή τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση και τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, σημειώνοντας ότι τα μέτρα που έχει ήδη λάβει φτάνουν τα 216 εκατομμύρια ευρώ. Για διαζύγιο της κυβέρνησης από την κοινωνία έκανε λόγο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε δύο τροπολογίες, μεταξύ άλλων για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ ο πρόεδρός του επέκρινε και την επιστολή του Πρωθυπουργού προς την Κομισιόν, λέγοντας χαρακτηριστικά πόσες επιστολές θα στείλετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαντώντας, ο κύριος Θεοδωρικάκος διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν ένας πολίτης στην Ελλάδα να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής. Τροπολογία με μέτρα κατά της ακρίβειας κατέθεσε και το ΚΚΕ, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να κατηγορεί την κυβέρνηση για προεκλογική κοροϊδία. Για ανεπαρκή μέτρα έκαναν λόγο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές υψηλού επίπεδου με την Αμερικανική κυβέρνηση, μετά τις πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον πιέζει ευρωπαϊκές χώρες να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Σε διαβουλεύσεις βρίσκονται ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να ζητούν από την Ευρώπη την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Νέο δικηγόρο έχει πλέον η προφυλακισμένη γιατρός στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά την παραίτηση του Νίκου Αλεξανδρή, που είχε αναλάβει την υπεράσπισή της πριν από 3 ημέρες. Συνήγορός της πλέον αναλαμβάνει ο Πέτρος Πανταζής, που με ανακοίνωση του γραφείου του δηλώνει ότι η κατηγορούμενη ουδέποτε ενέκρινε ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγούμενου συνηγόρου της, ενώ αποστασιοποιείται και από υπερασπιστικούς ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν δημοσίως για την ουσία της υπόθεσης. Νωρίτερα, το δικηγορικό γραφείο του Νικολάου Αλεξανδρή είχε ανακοινώσει τη διακοπή της συνεργασίας μαζί της, σημειώνοντας ότι οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Έντονα φαινόμενα προβλέπονται και στην Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι έως 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή Απολύτως Σχετικό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
3: Απολύτως σχετικό.
2: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
3: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
2: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
3: Δηλαδή,
2: άκουσε να δεις.

0: σκοτάχι.
1: Όντως ήρθε ο Οκτώβριος και είμαστε στην πρώτη μέρα του. Καλό μήνα, καλό απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε.
0: Και κάτω από τα βλέφαρα δυο σύννεφα.
1: Όλες τις εκδοχές του καλού σε επίθετο, σε επίρρημα θα τα πούμε εμείς καθώς ξεκινάει ο μήνας. Δύσκολα βέβαια ξεκίνησε, ελπίζουμε όμως ότι σταδιακά θα πιάσει.

Παρόλο που ο Οκτώβριος είναι ο αντιαπαγορευτικός μήνας, γιατί δεν έχει μη, είναι Οκτώβριος, το μεγάλο όχι, Οκτώβρη το είπαμε. Θα έρθει και το μεγάλο όχι, θα έρθει και ο Άι Δημήτρης, όλα θα έρθουνε. Ήρθε και ο Γιώργος Σκεύης, που είχαμε καιρό εδώ να τον δούμε να συνεργαστούμε στην Πολιτιστική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαριάτζελα Μεταλινού, και στο τηλεφωνικό κέντρο η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Μέθοδοι επικοινωνίας τουλάχιστον τρεις. Στο Viber, Earth News και No Radio, στέλνετε το μήνυμα, φτάνει, εδώ εμφανίζεται αυθορή και παραχρήμα στην οθόνη. Θέλετε στο Facebook με το Messenger για να μην αλλάζετε πλατφόρμες αν έχετε δουλειές και τα λοιπά. Απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες είναι η σελίδα της εκπομπής και όταν μπείτε σε αυτήν, ο Messenger θα στείλει τα μηνύματά σας σε εμάς. Στο τηλεφωνικό κέντρο 210-60-09-604 και 210-60-09-605.

0: μεγάλο κακό στην Κρήτη, πραγματικά μεγάλο κακό. Άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ένας άνθρωπος έχει χαθεί. Ξέρετε, είναι συγκινητικό το ότι ενώ οι προειδοποιήσεις λένε αυτό, εκείνο το άλλο, ο άνθρωπος βγήκε να πάει στο μνημειοστάσιο του, πήγε στα ζώα του, πήγε να τα φροντίσει, να τα πάρει, να τα προστατέψει, δεν ξέρω, αλλά πήγε. Δυστυχώς δεν γύρισε. Σήμερα μεταξύ άλλων ημερών, γιατί είναι και Διεθνής ημέρα καφέ. Έλα ρε παιδιά, φτιάχτε ένα, ελάτε, κεράστε ένα καφεδάκι, θα σας κεράσουμε εμείς ραδιοφωνικό καφέ. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Γιορτάζουν ο Ρωμανός και ο Ανανίας. Εκτός από αυτό είναι και Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Και είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί η εποχή της μακροζωίας είναι εδώ και όλο και μεγαλώνει. Τώρα, μακροζωία ή αιμονή με την νεότητα? Να ζήσουμε πολύ ή να φαινόμαστε ότι δεν... Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Υπάρχουν όμως και πολύ σημαντικά πρακτικά ζητήματα. Το ασφαλιστικό, το αν γερνάνε οι κοινωνίες, ο τρόπος διαβίωσης, οι αντιλήψεις στη Γαλλία είναι από τα πολύ μεγάλα θέματα. Τι θα κάνουν με το κράτος πρόνοιας και τα λοιπά. Και σιγά σιγά εμφανίζεται όλο και πιο έντονα σε όλη την Ευρώπη, της οποίας ο πληθυσμός, όπως και της Ελλάδας, γυράσκει, όχι πάντα ήδη διδασκόμενος όμως. Λέω εγώ στα παιδιά, σβήστε κανένα φως εδώ να κάνουμε οικονομία. Μου λένε όχι, άκου τι θα σου πούμε εμείς.
1: Άναψε μου το φως, σε σκοτάδι πυκνό, τα όνειρά μου δεν μπορούν να σταθούν.
0: Η Ελπίδα, ωραία φωνή, μεγάλη μουσική διαδρομή, γεννήθηκε σαν σήμερα. Αυτό, αν δεν με απατάει έτσι κι αλλιώς ασθενής μνήμη μου, πρέπει να είναι η συμμετοχή της στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του 1976. Τώρα, άμα το πήγαινες αυτό σε ένα φεστιβάλ, θα ερχόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα σου λέγε κόβεται. Ακού, άναψέ μου το φως, δεν τρέπεσαι.

0: Η ζωή είναι ασπρομαύρο και κανείς δεν θέλει βέβαια να βλέπει το μαύρο κομμάτι, αλλά εμείς είναι δουλειά μας να καταγράφουμε την επικαιρότητα και αυτό περνάει Κρήτη, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ο κύριος Σωκράτης Κεφαλογιάννης είναι ο δήμαρχος των Ανογείων. Να μας δώσει μια εικόνα, αυτή που εκεί αντιμετωπίζουν. Εμείς απλώς περιγράφουμε. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Κεφαλογιάννη, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα από τα Ανογεία.
0: Πώς είστε εκεί, πώς είναι τα πράγματα?
1: Προσέξτε, δείτε, τα πράγματα είναι καλά, θα έλεγα, με την έννοια ότι έχουμε πλέον μια ομαλή ροή της βροχής.
0: Άρα τηρουμένων των αναλογιών, δεν
1: σωστά.
0: Είναι, μάλιστα.
1: Αυτό το οποίο έκανε το βράδυ όμως και πραγματικά τρόμαξε όλους, ήταν μια τρομερή ποσότητα νερού η οποία έπεφτε και λόγω και της μορφολογίας του εδάφους που έχουν τα Ανογεία, αντιλαμβάνεστε ότι η ορμή αυτών των νερών ήταν πολλαπλάσια της κανονικής. Είχαμε καταπτώσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Ευτυχώς καταφέραμε το πρωί να μετακινήσουμε τις πέτρες και ό,τι είχε φέρει ο δρόμος και να είναι ασφαλής για τους ανθρώπους που μετακινούνται.
0: Υπέροχος στιγμή... ο Ψιλωρίτης, αλλά δύσκολος. Δεν είναι τώρα.
1: Δύσκολος.
0: Περάσατε και φωτιές εσείς, έτσι δεν είναι?
1: Από την δυτική πλευρά. Εμείς εδώ,
0: γιατί αυτό πάντα δυσκολεύει.
1: Να είμαι ειλικρινής, έχουμε μια πολύ καλύτερη διαχείριση.
0: Ότι θα ήταν. Ότι θα έκανε καλό η υπερβόσκηση, είδατε. Καμιά φορά δεν είναι απλά ευθείες τα πράγματα. Ναι, μπορεί το κακό να είναι αμοιγές του καλού.
1: Είναι πραγματικά αυτό που, δόξα τω Θεώ, και να μην το ματιάσουμε με το βουνό μας. Που γίνεται, είναι σημαντική η χρήση του ζωικού κεφαλαίου πάνω στο βουνό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μεγάλη ιστορία όμως και μεγάλη κουβέντα. Είναι σημαντική η χρήση του ζωικού κεφαλαίου πάνω στο βουνό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μεγάλη

0: Αλλά για αυτό που είπατε για, για το ότι οι κτηνοτρόφοι, γιατί καμιά φορά με ρωτάνε αν συνεργάζονται οι χωριανοί μου στο κομμάτι αυτό των κανόνων της πολιτικής προστασίας. Ξέρετε, ο κτηνοτρόφος με τα ζώα του έχει σχέση. Το νιώθει ως μέρος
1: βαθιά
0: του,
1: υπαρξιακή
0: του.
1: Εμείς εδώ, σωστά. Όχι εσείς, εμείς εδώ των πόλεων που έχουμε ένα 20 το ζωάκι βέβαια, δεν μπορούμε να νιώσουμε τι πράγμα. Είναι μια ενότητα. Ο κτηνοτρόφος, το κοπάδι, η γη, όλο αυτό είναι ένα ενίο. Σας έχουν πει τώρα αν τα φαινόμενα θα αγριέψουν άλλο ή...
0: Τα φαινόμενα, όπως η τελευταία ενημέρωση έχει έρθει, είναι ότι θα ομαλοποιηθούν μέχρι και αύριο το μεσημέρι.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Πιστεύω ότι μέχρι αύριο το μεσημέρι, όπως έχουν ενημερώσει, θα ομαλοποιηθεί. Και τώρα έχει αρχίσει πάλι να ρίχνει δυνατά, έντονα. Και θα επιδεινωθεί πάλι η κατάσταση αύριο το απόγευμα.
1: Α, έχετε και δεύτερο ημίχρονο. Μάλιστα.
0: Έτσι τουλάχιστον έχουμε ενημερωθεί.
1: Εντάξει, θα κρατάμε και εμείς επαφή. Η εικόνα που μας δίνετε τώρα είναι πιο ήπια, είναι πιο αισιόδοξη. Και θα ξαναμιλήσουμε, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλά.
1: Ο κύριος Σωκράτης Κεφαλογιάννης, ο Δήμαρχος Ανογίων. Μια τέτοια μέρα που λέτε, 1η Οκτωβρίου, ή Οκτώβριο, ό,τι σας αρέσει, το 1873 κυκλοφόρησε η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τον πρωτότυπο τίτλο «Η Εφημερής». Εκδότης ήταν ο Δημήτριος Κορομιλάς. Το 1946 τέτοια μέρα εκδόθηκε η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 Ναζί εκεί που είχαν πάει στο δικαστήριο καταδικάστηκαν σε θάνατο σε εγκληματίες πολέμου. Και το 1960, 1η Οκτωβρίου, η Κύπρος κήρυξε και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Και μια τέτοια μέρα, στο χωριό Μουργιές, λέει, της Νότιας Γαλλίας, φαντάζομαι Μουργιές θα είναι η απόδοση προφοράς, εκτός αν τις λένε Μουργιές όντως, εκεί γεννήθηκε, κάτσε να δεις... δεν το έχω όλο τώρα το κρίμα το όνομα. Είναι ο Σάρλας Ναβούρ, βέβαια. Dans les cafés voisins, nous étions quelques... Ο Σαχνούρ Βαχινάγκας Ναβουριάν. Et bien que miséreux, avec le... Μεγάλη διαδρομή. Ο πατέρας του τραγουδούσε σε εστιατόρια και αργότερα άνοιξε εστιατόριο, όχι μουσική σκηνή. Η μητέρα του ήταν ηθοποιός. Ο Σάρλας Ναβούρ είχε στρατευτεί στην υπόθεση της Αρμενίας. Προσπαθούσε να αναγνωριστεί η γενοκτονία των συμπατριωτών του από τους Τούρκους και μάλιστα το τραγούδι «Έπεσαν», στα γαλλικά δεν προσπαθώ να το πω για να μην το σκοτώσω, το είχε γράψει ακριβώς για να στηρίξει αυτή την υπόθεση. Έφυγε 1η Οκτωβρίου, με συγχωρείτε μήπως έχω πει κάτι λάθος, του 2018. Έφυγε στα 94 του. Οπότε αυτό που λέγαμε πριν, γιατί τότε ήταν 18, ναι, πόσο μάλλον τώρα που είναι 26, σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα για τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, η διαπίστωση ότι η μακροζωία είναι παρούσα. Αλλά τι σημαίνει αυτό για τις κοινωνίες, και είναι άλλο πράγμα η μακροζωία και άλλο η αιμονή που έχουμε νομίζω πια να φαινόμαστε νέοι. Για να συζητήσουμε κάποιες πτυχές αυτού του τεράστιου θέματος, ελπίζω να προλάβουμε τα βασικά, έχουμε καλεσμένο τον κύριο Ιωάννη Καραϊτιανό. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας. Είναι άμεσος επίκουρος καθηγητής χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι και ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής στο νοσοκομείο Ερίκος Δινάν. Γιατρέ, κύριε πρόεδρε, κύριε Καραϊτιανέ, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα, καλό μήνα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία στην πολύ ωραία εκπομπή σας και χαίρομαι πάρα πολύ που το χαλί ήταν ο Σαρλ Ασναβούρ, γιατί είναι πραγματικά ένα παράδειγμα προς μίμηση για τους επερχόμενους, ότι δηλαδή ένας άνθρωπος έμεινε μέχρι το βαθύτατο γύρος του δραστήριος, εξαιρετικά ενδιαφέροντα
1: και αξιοπρεπέστατος και στην τέχνη του.
2: Αξιοπρεπέστατος και χωρίς

0: κάνει πολλά lifting και τέτοια πράγματα που είναι σήμερα της μόδας, όπως το υπενηχθήκατε προηγουμένως.
1: Διάβασα ένα πολύ ωραίο δελτίο τύπου δικό σας, για να σας πω την αμαρτία μου, και έχω κλέψει τις καλύτερες ιδέες. να μας πείτε 2-3 πράγματα. Πρώτα απ' όλα, έβλεγα εγώ ότι η Ευρώπη, όπως και η Ελλάδα, γυράσκουν, όχι σίγουρα οι διδασκόμενες, αλλά είναι πραγματικότητα ότι η δημογραφική γύρανση είναι πολύ έντονη στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας.
0: Έχετε δίκιο, πράγματι έχει υπολογιστεί ότι σε περίπου 5 χρόνια θα έχουμε έναν στους 5 Ευρωπαίους στην ηλικία άνω των 60 ετών.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι ένα βασικό στοιχείο. Και όπως βλέπετε και η ελληνική κοινωνία γυράσκει, και εδώ έχουμε πλέον έναν στους 4 Έλληνες σε ηλικία άνω των 65 ετών. Βλέπετε όμως ότι ενώ η κοινωνία γυράσκει και υπάρχουν τεράστιες ανάγκες που προκύπτουν κάθε μέρα και συνεχώς και θα προκύψουν και στο μέλλον ως προς την φροντίδα των ανθρώπων αυτών, ως προς την υγιή γύρανση που είναι το κυριότερο σημείο, δηλαδή ο στόχος δεν είναι μόνο η μακροβιότητα που πραγματικά...
1: Αλλά και η ποιότητα της ζωής. Αυτό είναι βασικό. Όχι το να κοροϊδεύουμε να κάνουμε τους νέους, αλλά αυτό φαίνεται ότι είναι μεγάλο πρόβλημα. Βλέπω ότι στη Γαλλία ένα κυρίαρχο ζήτημα που έχει αναδυθεί δεν είναι μόνο οι συντάξεις, αλλά είναι το σύστημα υγείας, το κράτος πρόνοιας, γιατί έχει άλλες απαιτήσεις όταν ο πληθυσμός είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Και αυτό πρέπει να μας φοβίζει, νομίζω, και στη χώρα μας.
0: Έχετε δίκιο, και μπορώ να σας πω ότι το σύστημα της υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Γαλλίας, είναι πάρα πολύ καλό σε σχέση με άλλες χώρες, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, παραδείγματος χάρη. Γιατί η Γαλλία, μέσα σε όλα τα αρνητικά που έχει, όπως παραδείγματος χάρη το ότι θέλει να κρατήσει την ηλικία συνταξιοδότηση στα 60 και στα 62 χρόνια, που είναι πραγματικά και ανέφικτο και ανεδαφικό στην ηλικία αυτή, όταν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι επιβιώνουν στα 80, στα 90 και στα 100 χρόνια και αυξάνονται. Ξέρετε, ο αριθμός των ανθρώπων άνω των 100 ετών θα υπερδιπλασιαστεί μέσα στα επόμενα 10
1: Μάλιστα.
0: χρόνια.
1: Άρα είναι, δεν μπορεί να πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι εισφορές από τα 60 ενός ανθρώπου, άμα ζήσει άλλα 50, δεν αντέχει το σύστημα, δεν είναι θέμα...
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά να σας πω και κάτι άλλο, και ναι. Ο εργασιακός βίος των ανθρώπων, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, παρατείνεται αυτομάτως, γιατί σήμερα ένας 65 και 67 χρόνων άνθρωπος είναι ένας δραστήριος άνθρωπος με πολύ καλή, εφόσον έχει και καλή σωματική και πνευματική υγεία, είναι χρήσιμος και μπορεί να παραταθεί ο εργασιακός του βίος πολύ περισσότερο.
1: Αλλάζουν και τα τραγούδια. Αυτό που λέγε ο 50 είναι ένας νέος της εποχής, τώρα μάλλον θα πρέπει να λέμε ο 70, γιατί δεν γίνεται. Δηλαδή 50 λες είσαι μικρό παιδί ακόμα, ανώριμο. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Και αυτό που επισημαίνεται δεν είναι παρακμή το να μεγαλώσεις. Είναι ένας άλλος τρόπος ζωής που έχεις και εφόδια, έχεις βέβαια και μειονεκτήματα, δεν το συζητάμε.
0: Έχεις όμως και θετικά στοιχεία. Ναι. Παραδείγματος χάρη, ότι δεν έχεις πολλές φορές την πίεση που έχει η καθημερινότητα, η εργασιακή και τα σχετικά.
1: Και
0: έχεις
1: ανασφάλεια και το τι θα γίνει, έχεις βάλει σε ένα δρόμο τη ζωή και είναι σε σένα να τις δώσεις περιεχόμενα. Αλλά πολλοί όμως δεν θέλουν να πούν ότι έχω μεγαλώσει και ζω αλλιώς. Θέλουν να υποδίονται τους νέους, που είναι μια άλλη κατάσταση. Όσο σε καλή κατάσταση και να είσαι, ο νέος είναι νέος. Και βλέπουμε όλα αυτά που γίνονται τώρα με τις θεραπείες, με όλες αυτές τις κλινικές που υπόσχονται ότι δεν θα γεράσεις ποτέ. Αυτά έχουν έδαφος, κύριε καθηγητά ή κύριε πρόεδρε, και τα δύο, καλά, γιατρέ.
0: Θα σας πω το εξής, ότι από τις ύπαρξεις του ελληνικού, του ανθρώπινου γένους, όλοι θέλαμε να έχουμε την αθανασία και την αιώνια νεότητα. Είναι φυσικό αυτό και είναι ακριβώς ευεξήγητο το ότι θέλουμε να είμαστε όλοι νέοι και ακμαίοι και τα σχετικά. Όμως το πρόβλημα είναι ότι η σωματική και η πνευματική υγεία και διάβγεια είναι πολύ κρίσιμα στοιχεία, αν τα φροντίζει κανείς από την παιδική και την εφηβική και την νεότερη ηλικία.
1: Άρα χρειάζεται και μια, όχι μόνο κουλτούρα, μια εκπαίδευση των ανθρώπων πια ότι θα ζήσουν σε άλλη διάρκεια, με άλλο τρόπο, και πρέπει να προετοιμαστούν από νωρίς πώς θα το κάνουν αυτό. Αυτό μου λέτε.
0: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα το οποίο πρέπει να περάσει, ότι η υγιής γύρανση και η προσπάθεια για αυτή, να το κατακτήσουμε αυτό το πράγμα, δεν αρχίζει στα 65 και στα 70. Αρχίζει από τότε που θυμόμαστε τον κόσμο και γνωρίζουμε ότι είμαστε κύτταρα της κοινωνίας. Δηλαδή από τη νεότητα, όταν έχουμε σωστή διατροφή, ότι έχουμε σωματική άσκηση με καλό σωματικό βάρος και όχι παχυσαρκία, όταν δεν καπνίζουμε, δεν καταναλώνουμε υπερβολικές ποσότητες αλκοόλ και κάνουμε τα εμβόλια μας και γενικά.
1: Γιατί αυτά θα έρθουν μετά να μας βρουν όλα. Μπορείτε να μου δώσετε μια επικεφαλίδα, γιατί πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα τελειώσει η συζήτηση μας, να κρατήσουμε έτσι ένα...
0: Ναι, το βασικότερο απ' όλα είναι ότι σήμερα έχουμε κατακτήσει την μακροζωία, αλλά το ζητούμενο είναι πλέον η καλή ποιότητα ζωής. Και εδώ έχουμε το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι και μια πρόκληση για τους κυβερνώντες. Γιατί η κοινωνία και η Ευρώπη γυράσκει, αλλά
1: χρειάζεται επανασχεδιασμός. Ναι.
0: Ναι, δεν
1: έχουν προσαρμοστεί.
0: Ακριβώς που υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να επανασυσταθεί τα συστήματα υγείας, πρόνοιας και πρόληψης των νόσων.
1: Κύριε Καραϊτιανέ, γιατρέ, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να επικοινωνήσω μαζί σας.
1: 1η Οκτωβρίου του 1947, εκεί στην Αγγλία, γεννήθηκε ο συνιδρυτής, πρώην μπασίστας, τραγουδιστής και συνθέτης των θρυλικών Wishbone Ash. Ο Μάρτιν Τέρνερ. Το Argus ήταν μια μαγική δουλειά των Wishbone Ash. Εγώ εκείνη την εποχή άκουγα πιο ελαφριά ακούσματα, και αυτά, ένας φίλος μου όμως που λάτρευε αυτές, μου λέει να σου βάλω να ακούσει ένα δίσκο, και είχα μείνει με το στόμα και το αυτί ανοιχτό. Lord, και βέβαια το μήνυμα το αντιπολεμικό, έτσι, throw down the sword, πέτα κάτω το ξύφος, κοίταξε προς τα πίσω, αυτά περιγράφει, αυτά που σου έχουν λείψει, πως θα γυρίσεις στη ζωή σου, στις εποχές που ζούμε, νομίζω άκρος επίκαιρο. Σε πολύ λίγο τίτλοι ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προσωρινή ύφεση των ακραίων καιρικών φαινομένων αυτή την ώρα στη Κρήτη μετά τη σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε το θάνατο ενός ανθρώπου, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο δικό δίκτυο. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί εκ νέου. Στο τραπέζι της Κομισιόν οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελόνι για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, αφήνει η Επιτροπή. Ωστόσο, τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα κάθε χώρας. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Παράνομες χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές τις έρευνες που ανακοίνωσε η Τουρκία μέσω Ναύτεξ με το ερευνητικό σκάφος Ουρουκ Ρέις για το σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ της Άγκυρας και των κατεχομένων, κάνοντας λόγο για μια ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια. Δεύτερη παρέτηση δικηγόρου της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη μέσα σε 2 ημέρες. Την υπεράσπισή της αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής μετά την παρέτηση του Νίκου Αλεξανδρή. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποίησεις στη Γαλλία, στις οποίες συμμετέχουν επίσης φοιτητές και εκπαιδευτικοί. Τοπικές βροχές και καταιγίδες για αύριο, έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια, 21 βαθμούς Κελσίου στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
2: Και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connect2protect.eu.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

Η Πέπη έστειλε μια πολύ ωραία φωτογραφία. Μου έχει στείλει φωτογραφίες με ένα σωρό γνωστούς και διάσημους εδώ και με το Σαρλ Αζναβούρ. Με τον Κόκοτα έχεις βγάλει καμιά φωτογραφία, Πέπη? Σαν σήμερα, 1η Οκτωβρίου του 22, εκεί στο Ασκληπείο έφυγε ο Σταμάτης Κόκοτας. Χαρακτηριστικές οι φαβορίτες του είχαν γίνει θρυλικές. Ήταν οπαδός του Παναθηναϊκού Γιώργος Κεύβη ο Σταμάτης Κόκοτας και λάτρης του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Του άρεσαν πολύ τα γρήγορα αμάξια.

0: Η Αλεξάνδρα προτείνει να διαβάσουμε το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι μια τέτοια μέρα, γιατί είναι άλλο πράγμα να ζεις πολύ και άλλο να εξαιμονεί με την νεότητα. Ο Στέργιος από Πειραιά. Δεν πιστεύω ότι το Κατσιμίδι Στέργιο έχει κάποια σχέση με τη Δάφνη, γιατί λες είναι πάνω, λέει, από τη Δάφνη το Κατσιπόδι. Η Δάφνη και το Κατσιπόδι είναι η ίδια περιοχή. Το Κατσιπόδι ήταν ένα μέρος που μετά το είπανε Άνω Δάφνη. Καλό μην εύχεται ο Στέργιος, ανταποδίδουμε. Ο Σπύρος, να το δούμε αυτό το θέμα. Είμαι, λέει, τυφλός, έχω κάνει έτσι για διάβαση πεζών στο Δήμο Ιταίας από τον Οκτώβριο του 25. Κανένας δεν έχει ενδιαφερθεί. Να το δούμε, να το δούμε αυτό, Σπύρο μου. Ο Βαγγέλης από Καλαμάτα, καλό μήνα. Επίσης, Παναγιώτης από Κομωτινή, ο παλιός είναι αλλιώς.
1: Γεια σου φίλο, μη μου φωνάζεις, διώξτε.
0: Ο φίλος μας ο Γιάννης, που πάντα μας στέλνει πολύ χρήσιμες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες από το μουσικό ημερολόγιο. Διαβάζω μία, Γιάννη μου, για να προλάβω, ότι 1η Οκτωβρίου του 1966 ο Τζίμι Χέντριξ πραγματοποιεί την πρώτη ζωντανή του εμφάνιση σε βρετανικό έδαφος, παίζοντας μαζί με τους Cream στη συναυλία που έδωσα στο London Polytechnic, μάλιστα. Α, και ο Elton John το 1977 έγινε ο πρώτος μουσικός που τιμήθηκε στο Madison Square Hall of Fame της Νέας Υόρκης. Έχει κι άλλα, αλλά δεν θα προλάβουμε τα άλλα μηνύματα, οπότε πάω γρήγορα στο Μιχάλη. Γεια σου Ανδρέα, καλό μήνα, καλή εκπομπή, ευχαριστούμε πολύ, καλό μήνα να έχουμε. Το ίδιο και η Φραντσέσκα, καλό μήνα αγαπημένε μας. Υπέροχο τραγούδι το πρώτο, είναι από το καλεντάρι που είναι για τους μήνες. Κάθε πρωτομηνιά βάζουμε το σχετικό τραγούδι του μήνα, του Κατσούλη, στοίχειο θαλασσινός το τραγούδι. Ο Μίτσος, για να δούμε τι. Οχ, γιατί έστειλες τέτοιες. Α, όχι, αυτές οι φατσούλες είναι από πιο πριν. Άνθρωποι, λέει, οι εκτελεστές της. Καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία. Τι άλλο θα γίνει? Γι' αυτό καταδικάζανε δύσεις θάνατον. Μήπως το φάρμακο δεν πιάσει την πρώτη? Οι καταδικασμένοι πόσες φορές θα εκτελεστεί? Sorry, Ανδρέα, το γεγονός με συγκλώνησε. Το καταλαβαίνω απολύτως, Μίτσο μου. Γιατί είναι τεράστια ευθύνη για το ανθρώπινο είδος να τελειώνει αυτό τη ζωή ενός ατόμου του είδους του. Απ' την άλλη υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, ένα τρομακτικό υπαρξιακό δίλημα αυτό, αν κάποιος αφαιρέσει με τον τρόπο που το έκανε η συγκεκριμένη, είχε καταδικαστεί τη ζωή ενός άλλου μέλους, τι πρέπει να κάνεις? Είναι, απ' την άλλη, η θανατική ποινή είναι ότι δεν έχει περιθώριο, και άμα μετά, λέει, βρεθεί ότι ένα στοιχείο ήταν λάθος, και τι κάνεις? Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, είναι πολύ σκληρό πράγμα. Και αυτό το δραματικό που συνέβη, ότι δεν μπόρεσαν ούτε με δεύτερη ένεση να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία αφού την άρχισαν, το κάνει ακόμα πιο τραγικό. Μια απλή αλλά δυνατή ευχή με υγεία και αγάπη μας στέλνει Ευδοξία, που είναι καλόγνωμη μόνο και μόνο από το όνομά της, ο Παναγιώτης. Λέτε και η προβατίνα να μας επιβαρύνει μακροπρόθεσμα, επειδή λέγαμε πριν με τον γιατρό, τον κύριο Καραϊτιανό, τον πρόεδρο της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας, ότι το πώς φερόμαστε στον οργανισμό μας από νωρίς βγαίνει μετά. Ειδικώς τώρα για την προβατίνα, Παναγιώτη μου, δεν ξέρω. Πρέπει να σου πω όμως ότι πρέπει να βρίσκουμε τη χρυσή ισορροπία. Γιατί αν είναι για να ζήσουμε πολύ και καλά όταν γεράσουμε, να μην ζούμε καθόλου πριν, αυτό είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή, μεταξύ ποσότητας και ποιότητας πρέπει να βρεθεί το μέτρο. Ο Δημήτρης δεν θα έστελνα μήνυμα, μάλιστα. Καλά τα λέει ο γιατρός, αλλά πρώτα πρέπει να γυρίσουν τα χαμένα ομόλογα των ασφαλιστικών ταμείων πίσω και μετά να βγούμε στα 80 σύνταξη. Κι εγώ 50. Αλλά ακόμα νιώθω την εργασιακή ανασφάλεια. Δεν είναι όλοι οι γιατροί, πείτε του γιατρού, να περνούν για μια πλασμαφαίρεση 6.000 δυστυχώς. Εντάξει, αυτό που είπε ο γιατρός, και ο καθένας μπορεί να συμφωνεί, να διαφωνεί, είναι ότι πρέπει να δούμε τις νέες συνθήκες και να δούμε τι θα κάνουμε. Ότι πρέπει να κάνουμε, πρέπει. Η αδράνεια δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Η Γαλλία ανεβάζει το δανεισμό της σε δυσθεώρητα ύψη για να καλύψει αυτό το κράτος, το κοινωνικό και τις παροχές υγείας όπως είναι, αλλά μία, δύο, τρεις μετά δεν έχει. Άρα, εγώ δεν λέω ότι πρέπει να βγαίνουμε στα 100, Πρέπει όμως να δούμε τι θα κάνουμε και να την ξεκινήσουμε τώρα την κουβέντα, όχι όταν φτάσει στο απροχώρητο, μπορεί να είμαστε και ένα βήμα. Μαριάννα και Μπέμπης Νικολής, με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και επίδομα παιδιού στα 70 το μήνα, μόνο στο γύρας θα μείνουμε, γιατί δεν φτάνει βενζίνη για δεύτερο παιδί. Αχ Μαριάννα μου, εσύ κάνεις ό,τι μπορείς για να στηρίξεις την πατρίδα και το δημογραφικό, αλλά πρέπει και η πατρίδα, όχι μόνο εσένα, πρέπει να αντιδράσει. Καλό μήνα από εμάς, από Πύργο Ηλίας.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Τούμπα να τους φέρουμε τους Ολλανδούς, όπως τουμπάραμε τους Γερμανούς. Θα μας πει τώρα τεχνικές, Άσι Μπαράι, Δράκου και ανατροπές και αυτά τα ξέρει ο καημάς. Είναι ειδικός στις πολεμικές τέχνες, αλλά εμείς θα μιλήσουμε για μπάλα. Γεια σου Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Καταρχήν η προβατίνα δεν κάνει κακό.
0: Ίσα-ίσα. Βελτιώνει την υγεία, ομορφαίνει την επιδερμίδα και το πρόσωπο.
2: Οπότε φάτε ελεύθερα.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω.
2: Πριν να ξεκινήσουμε το παιχνίδι αυτή τη στιγμή της Εθνικής Ελπίδων, της Παλαιοποτεχνικής Ελπίδων.
0: Καλά πάμε. Ναι.
2: Είναι...
0: Ή όχι.
2: Ναι, καταρχήν απόψε κερδίζουμε 2-1 και είναι μόλις 30 λεπτό.
0: 2 ή 3-1.
2: Α, θα μπει και τώρα που μιλάμε στο
0: τηλέφωνο. Φαντάσου, δεν προλαβαίνεις να βγεις στο ράδιο και η Εθνική μας βάζει γκολ.
2: Άμα λέω είναι στο...
0: Μπράβο τα παιδιά.
2: Ξεκίνησε, είναι στο, τώρα στο είναι 40 περίπου.
0: Η κάτω των 21 είναι.
2: Μπράβο, μπράβο. Αυτό λέει πάλι από το Ελπίδο.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μια πάρα πολύ καλή φουρνιά.
0: Και με ποιους παίζουμε?
2: Με τη Λετωνία.
0: Α, όχι με τους Ολλανδούς.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Να τους έχουμε
2: ίδιο,
0: πάρει.
2: Όχι, δεν έχει ίδιο.
0: Δεν πέφτουνε, δεν είναι ίδια η ομιλή.
2: Είναι άλλο όμιλο.
0: Ναι,
2: είναι
0: κρίμα.
2: Για το Euro. Αλλά κατά τύχη είμαστε ίδιο όμιλο με τη Γερμανία. Ισοβαθμούμε.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή οι Γερμανοί έχουν χάσει από εμάς και εμείς από τους Γερμανούς. Αυτές είναι. Είναι μόνο νίκες και νίκες μεγάλες.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είναι μεγάλες νίκες 2-0 και πάνω.
0: Έχουμε ωραία φουρνιά.
2: Ναι, ναι, πάρα πολύ καλά, παιδιά είναι. Πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Καλοί ποδοσφαιριστές, ναι. Γιατί ήταν παλιά που λέγε να κάνουμε μια μεταγραφή, να πάρουμε λίγο τον καημά. Ξέρει, καλή μπάλα. Καλό παιδί. Άμα άκουγες έτσι, σημαίνει κλωτσάω όπου να είναι. Μπράβο.
2: Οπότε πάμε μετά το βράδυ 10 παρατέταρτο Ελλάδα-Ολλανδία.
0: Δύσκολο παιχνίδι, θέλει προσοχή. Και έχουμε και όχι υπερβολικές, αλλά... Να είμαστε και λίγο εγκρατείς. Είναι η Ολλανδία, έτσι. Γιατί...
2: Εμείς οι απέξω είμαστε.
0: Ναι.
2: Εμείς
0: γιατί απέξω ακούω είμαστε, κόσμο. Ναι, καλά, οι παίχτες μας ξέρουν τώρα, δεν. Αλλά ακούω που αυτό. Εντάξει, ρε παιδιά. Δηλαδή, μην απογοητευτούμε αν έρθει, ας πούμε, ισοπαλία που σε άλλη φάση.
2: Είναι πολύ πιθανό και να χάσουμε.
0: Όχι, άστα αυτό. Κάτσε, ρε Δημήτρη, δεν θα τα λες αυτά.
2: Εγώ τα λέω όπως είναι. Δεν σημαίνει
0: μετά το παιχνίδι να τα λες όπως είναι.
2: Υπερομάδα, ούτε ότι είμαστε τη πλάκα.
0: Είμαστε καλή ομάδα.
2: Ναι,
0: είμαστε καλή
2: αλλά
0: επειδή,
2: ναι, αλλά από την άλλη παίζουμε μια ομάδα που είναι πάντα καλή ομάδα ή πάρα πολύ καλή ομάδα ή καλή ομάδα. Πάντα όμως, έτσι. Mm-hmm. Είναι βήματα μπροστά από εμάς.
0: Καλά, εντάξει.
2: Δεν έχουμε κερδίσει ποτέ τους Ολλανδούς.
0: Είναι και η χώρα που δίδαξε το λεγόμενο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο.
2: Όλα αυτά που λέω δεν δικαιολογώ ότι μπορεί να χάσουμε.
0: Όχι,
2: δεν έχουμε κερδίσει ποτέ τους Ολλανδούς. Οι ήττες μας συνήθως είναι με μεγάλα σκορ, δηλαδή μας έχουνε. Μέχρι χτες.
0: Μας είχανε. Μας είχανε, μας λέει ο φιλόλογος. Θα χρησιμοποιείτε.
2: Σήμερα όμως αλλάζουν τα πράγματα, έτσι.
0: Έτσι.
2: Θέλω να πιστεύω, θα είναι αλλιώς τα πράγματα. Μπροστά σε μία γεμάτη τούμπα. Και πριν από αυτό υπάρχει ο μπασκετάκι, Ευρωλίγκα, Βίλτους Μπολόνια Ολυμπιακός. Θέλει να κάνει το 3-3 Ολυμπιακός που είναι εξαιρετικός για μία ακόμη χρονιά.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι το φαβορί έτσι κι αλλιώς σε όλα αυτά που συμμετέχει, αλλά θα δείξει συνέχεια, μην απογοητευθούν οι οπαδοί των άλλων ομάδων, μεταξύ των οποίων και της δικής μου. Λοιπόν, τι ώρα είπες το παιχνίδι, πες το μάλλον μια φορά, το σημειώσω εδώ.
2: Η εθνική ομάδα είναι 10 παραδέρτο, ο Ολυμπιακός είναι 6.30 και το παιχνίδι της Ελπίδος το βλέπουμε έρθει ως σπορ.
0: Είναι ήδη, α ναι βέβαια, έρθει ως σπορ, μα το έχω εδώ μπροστά στα μούτρα μου. Πολύ ωραία, σε ευχαριστώ Δημήτρη.
2: Χαιρετώ.

ξέρω σε ποιες χορδές μέσα μου βρίσκει το ηχόχρωμα και οι τονικές αυτής της φωνής, οι συχνότητες. Σαν σήμερα το 1983, 1η Οκτωβρίου δηλαδή, να πούμε άλλη μια φορά καλό μήνα, το τραγούδι Total Eclipse of the Heart είναι του Jim Steinman αυτό. Μπήκε στην πρώτη θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκανε, λέει, την Bonnie Tyler να είναι η πρώτη ουαλικής καταγωγής τραγουδίστρια που κατέκτησε την κορυφή των charts. Η Δήμητρα έστειλε συγκεκριμένο και αυστηρό μήνυμα. Γεια σας κύριε Παπασταματίου, αυτό που λέω εγώ είναι ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται να δουλεύουν οι συνταξιούχοι. Και η Μαριάννα, α, μάλιστα, μας ακούει με τον Μπέμπι Νικολή. Πολύ σωστά, καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα από τα αγαπημένα θέματα της προεκλογικής περίοδου. Είτε αυτή είναι άτυπη, γιατί ο Πρωθυπουργός έχει πει άνοιξη του 27, παιδιά. Αλλά έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα. Μέσα σε όλη αυτή την κουβέντα, πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν βέβαια οι δημοσκοπήσεις. Που τι είναι οι δημοσκοπήσεις? Είναι μετρήσεις της κοινής γνώμης για τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, για τις επιλογές του σε σχέση με τα κόμματα και τα πρόσωπα και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα. Προσφάτως προέκυψε ένα, θα το χαρακτηρίσω, περίεργο ζήτημα, διότι έγινε μία καταγγελία από έναν δικηγόρο, τον Άρη Παπαδόπουλο, το κρατάμε αυτό, για μια δημοσκόπηση της Interview, η οποία έλεγε στα στοιχεία ότι θα διεξαχθεί από μέχρι 28 Σεπτεμβρίου και βράδυ λέει 27, είχε ήδη μεταδοθεί. Πώς γίνεται? Δηλαδή δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν το να πάρουν τηλέφωνο, πρόλαβαν να επεξεργαστούν, να κάνουν αναγωγές και τα λοιπά. Με λίγα λόγια, τι έλεγε? Ότι έχω στοιχεία που αποδεικνύουν ότι κάποιες δημοσκοπήσεις είναι στημένες, γιατί η δημοσκόπηση μπορεί να είναι ενημερωτικό εργαλείο, αλλά μπορεί να είναι και εργαλείο χειραγώγησης. Γιατί άμα διαβάσω εγώ ότι όλοι ψηφίζουν το σκεύη, ας πούμε, κάποια στιγμή λέω και εγώ, α, ψηφίσω το σκεύη ρε παιδί μου, τώρα δεν πάω όμως άλλο Νικολίπτη, δεν μπορώ και τα λοιπά. Εδώ υπάρχουν πολλά ζητήματα, γιατί μετά έχει προκύψει ένα ζήτημα αν υπάρχει αυτό το πρόσωπο που έκανε την καταγγελία, αλλά αυτό είναι δύο ζητήματα. Αν η καταγγελία εδράζεται σε πραγματικά στοιχεία, έχει στείλει πάρα πολλά και ψηφιακά και άλλα στοιχεία, και το δεύτερο, αν δεν υπάρχει αυτό το πρόσωπο, πώς ξεκίνησε. Το τρίτο όμως και καθοριστικό είναι τι γίνεται αν βρούμε ότι μια δημοσκόπηση, ρε παιδί μου, είναι, ας το πούμε, στημένη. Τι γίνεται με αυτή την εταιρεία, πού πάει, πώς πάει ο καταγγέλων, θα δούμε αν υπαρκτό πρόσωπο, προσέφυγε λέει στο ΕΣΟΥΡΟΥ, που έχει αρχείο των εταιριών δημοσκοπήσεων, η οποία όμως αυτή η εταιρεία δεν ανήκει στον ΣΕΔΕΑ, δηλαδή στο Σύλλογο Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς. Επειδή είναι πολύ μπερδεμένα όλα αυτά, ζητήσαμε από τον κύριο Θεόδωρο Χατζηπαντελή, ο οποίος είναι αφιπηρετήσας, καθηγητής εφαρμοσμένης στατιστικής στο Αριστοτέλειο, αλλά είναι ο πρόεδρος της ελεγκτικής αρχής, δηλαδή της Επιτροπής Ελέγχου Δημοσκοπήσεων του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς, να μας ξεκαθαρίσει 2-3 πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Χατζηπαντελή, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, καλό μήνα σε όλους και όλες που μας ακούν, σε εσάς.
0: Λίγο μπερδεμένη όλη αυτή η ιστορία. Αυτή είναι μια ιστορία που μια επιτροπή όπως η δική σας μπορεί να ασχοληθεί από μόνη της, να πει κάτσε να δω τι έγινε εδώ ρε παιδιά?
1: Κοιτάξτε, η ελεγκτική αρχή δεν ασχολείται αυτό δίκαια ή από μόνη της.
0: Μάλιστα.
1: Ενεργεί μετά από συγκεκριμένο αίτημα και τη σχετική συμφωνία με κάποιον που ζητά τον έλεγχο μιας έρευνας. Αυτή είναι
0: άρα
1: η
0: πρώτον,
1: διαδικασία.
0: Δεν είστε εισαγγελία. Δεύτερον, όταν λέτε όμως ότι κάποιος πρέπει να προσφύγει, ποιος μπορεί να το κάνει? Μπορεί να έρθω εγώ στην επιτροπή σας?
1: Οποιοδήποτε θεωρεί ότι έχει λόγο να προσφύγει. Και κοιτάξτε να δείτε, ο έλεγχος που ασκούμε εμείς,
0: μάλιστα,
1: είναι έλεγχος ο οποίος αφορά το αν η έρευνα αυτή έχει γίνει ακριβώς όπως λέγεται, όπως περιγράφεται και γράφεται στα δημόσια.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά είναι υποχρεωμένος όποιος ελέγχεται να παραδίδει τα αρχιακά υλικά και όλα
0: βάσει των οποίων έβγαλε τα αποτελέσματα.
1: Ακριβώς,
0: μάλιστα,
1: όπως έχουμε κάνει αρκετές φορές στο παρελθόν, και στο παλαιότερο και στο πιο πρόσφατο παρελθόν. Φυσικά δεν ανακοινώνονται δημόσια τα αποτελέσματα του ελέγχου που γίνεται και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε ο σύλλογος των εταιριών δημοσκοπήσεων.
1: Όχι εσείς. Φυσικά το ξέρω. Α, σύλλογος το ξέρω.
0: Ναι, αλλά αν μια εταιρεία συστηματικά παραβιάζει, ας πούμε, τα επιστημονικά δεδομένα ή τα στοιχεία που έχει δώσει, δεν θα πρέπει να το ξέρει και η κοινή γνώμη, με την έννοια ότι...
1: Καλά, άμα το κάνει συστηματικά, ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, και ο ΣΕΔΕΑ στην Ελλάδα, αλλά και η ΕΣΟΜΑΡ, που είναι η Ευρωπαϊκή και η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιριών.
0: Μάλιστα.
1: Αν υπάρξει τέτοιο ζήτημα, το βλέπει και ασχολείται τώρα, αλλά δεν είναι αυτό, δεν είχαμε τέτοιο παράδειγμα στην πρόσφατη και παλαιότερη ιστορία στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είχαμε τέτοιο παράδειγμα, ίσα ίσα οι ελληνικές εταιρείες γενικά, σε γενικές γραμμές, είναι καλές. Και θα μου επιτρέψετε να πω για το εξής, κάνοντας και λίγο πλάκα.
0: Α, ωραία.
1: Όπως οι αναρχικοί λένε, αν οι εκλογές μπορούσαν να αλλάξουν
0: θα ήταν παράνομες,
1: τον κόσμο, θα ήταν παράνομες. Έτσι και εμείς λέμε
0: ναι,
1: ότι αν οι έρευνες μπορούσαν να καθορίσουν το αποτέλεσμα, θα είχαν απαγορευτεί. Γιατί ξέρετε και
0: είναι
1: στην
0: ωραίο,
1: Ελλάδα.
0: Αλλά το ότι δεν το καθορίζουν δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να δημιουργήσουν και τάσεις.
1: Όχι, προσέξτε, και εμείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά και σε διεθνές επίπεδο,
0: μάλιστα,
1: οι έρευνες που κάνουμε για την επίδραση των ερευνών γνώμης δείχνουν ότι το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Δηλαδή δεν αλλάζουν το
0: τελικό. Έχει γίνει σχετική δημοσκόπηση.
1: Κάνουμε
0: που λέει ότι αν οι δημοσκοπήσεις λένε αυτό, εσείς ας πούμε θα επηρεαστείτε και
1: ναι,
0: ο κόσμος λέει όχι.
1: Όχι, δεν πάει έτσι. Είναι πολύ πιο σύνθετη η έρευνα όπως γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς εκείνο που βλέπουμε είναι ότι δεν επιδρούν, δεν αλλάζουν το ποσοστό. Γιατί συμβαίνει αυτό, να σας πω το εξής, για να γίνει και λίγο πιο κατανοητό. Πέστε λοιπόν ότι κάποιοι σκέφτονται να ψηφίσουν το κόμμα τάδε και κάποιοι το κόμμα δυνατό σκέφτονται, δεν είναι αποφασισμένοι. Βλέποντας π.χ. ότι το κόμμα τάδε ανεβαίνει, λένε κάποιοι από αυτούς, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα, ας ψηφίσω το άλλο που είναι πιο καλό. Και τελικά το αποτέλεσμα κατά μέσο όρο είναι το ίδιο. Αυτό έχουμε βρει πολλές φορές.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν έχει σημασία. Οι έρευνες γνώμης δεν είναι κάτι που μας καθορίζει τι θα κάνουμε ο καθένας και κάθε μια από μας. Εκείνο το που είναι χρήσιμες αφενός μεν για τα κόμματα, ώστε να βλέπουν τι συμβαίνει και να καθορίζουν την πολιτική τους.
0: Αυτές είναι και κάποιες που γίνονται και δεν δημοσιεύονται. Το έχετε ακούσει και όλο αυτό το...
1: Φυσικά
0: οι κρυφές δημοσκοπήσεις
1: και τα
0: λοιπά.
1: Όχι, φυσικά γίνονται έρευνες, οι οποίες δεν σημαίνει ότι είναι για δημοσίευση. Όσο αφορά εμάς τον καθένα για την καθεμία που βλέπουμε μια έρευνα, μπορούμε να δούμε την εικόνα που υπάρχει στην κοινωνία και πιθανόν, ξέρετε, μερικές φορές λέμε, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις, η μεγάλη πλειοψηφία, οι πολλοί πιστεύουν κάτι, εγώ πιστεύω κάτι άλλο, μήπως κάνω λάθος, και το ξανασκέφτεσαι.
0: Εντάξει, αλλά ότι αυτό... δημιουργείται μια εικόνα και ζούμε σε μια εποχή που καμιά φορά, ξέρετε, οι πολλοί έλκονται από το, σου λέει, άμα είναι πολύ εκεί, αυτό το λέγανε παλιά και οι παλιοί μαγαζάτορες.
1: Καλά,
0: δηλαδή έπαιζε σένα μια καταπληκτική κλασική ορχήστρα και δίπλα ένα πολύ σουξεδιάρικο και το ένα ήταν φουλ γεμάτο και στα άλλα.
1: Φυσικά, πάντα
0: έλκει.
1: Όλα αυτά συμβαίνουν.
0: Οι πολλοί έλκουν και τους περισσότερους. Να ρωτήσω κάτι πιο συγκεκριμένο. Επειδή έχει δημιουργηθεί τώρα και ένα θέμα με το αν είναι υπαρκτό πρόσωπο συγκεκριμένος άνθρωπος. Εσείς μας είπατε ότι η ελεγκτική αρχή που είναι στον ΣΕΔΕΑ πρέπει για να λειτουργήσει να γίνει καταγγελία.
1: Προφανώς.
0: Αυτός, βλέπω εδώ την απάντηση του κυρίου Βασιλιάδη της interview που λέει ότι αν θέλει, λέει, να μας καταγγείλει κάποιος, να πάει στην ελεγκτική δημοσκοπήσεων, σε εσάς δηλαδή, στον κύριο Χατζηπαντελή, να πει ότι ο Βασιλιάδης έχει μια στημένη δημοσκόπηση και να πληρώσει το παράβολο των 500 ευρώ. είναι τόσο το παράβολο πρώτα απ' όλα.
1: Το παράβολο είναι πράγματι τόσο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κόστος του ελέγχου είναι 500 ευρώ. Μπορεί να είναι και μεγαλύτερο.
0: Πολύ μεγαλύτερο. Ο συγκεκριμένος, αν υπάρχει, γιατί το έστειλε στο ΕΣΟΥΡΟΥ, στην Προεδρία της Δημοκρατίας, παντού τέλος πάντων στα μίντια, και δεν το έστειλε σε εσάς? Δεν ήξερε, λέτε?
1: Δεν μπορώ να πω, να σκεφτώ, ούτε ξέρω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει και λοιπά, και γιατί το δεν το προσέφυγε. Θα μπορούσε.
0: Το ΕΣΟΥΡΟΥ δεν μπορεί να σας το προωθήσει.
1: Το ΕΣΟΥΡΟΥ, κοιτάξτε, το ΕΣΟΥΡΟΥ δεν έχει καμία σχετική αρμοδιότητα. Το ΕΣΟΥΡΟΥ
0: μπορεί να ελέγξει ένα κανάλι, αλλά το κανάλι...
1: ούτε κανάλι.
0: Δεν το
1: ΕΣΟΥΡΟΥ, σύμφωνα με τον νόμο,
0: μάλιστα,
1: όσο αφορά τις εταιρείες ερευνών, ελέγχει την εταιρική σύνθεση, ελέγχει το αν είναι πραγματό, ότι είναι νομικά πρόσωπα, είναι ανώνυμες εταιρείες, τι είναι... Και εκείνο που είναι το κυριότερο για το
0: αυτό
1: ΕΣΟΥΡΟΥ...
0: πείτε μου, γιατί είδα ότι έχετε το δελτίο ειδήσεων και πρέπει να φύγουμε. Αλλά ναι, ξεχάστηκα με την κουβέντα.
1: Το κύριο για το ΕΣΟΥΡΟΥ είναι, ναι, το αν είναι συνδεδεμένη μια εταιρεία με,
0: μάλιστα,
1: κάποιο μέσο ενημέρωσης. Δηλαδή,
0: ναι, ναι,
1: αν η τάδε εταιρεία είναι με το δίνα μέσο, δεν πρέπει να δημοσιεύονται πράγματα στο άλλο, σε,
0: μάλιστα,
1: άλλο κλπ. Αυτό είναι όλο.
0: Κύριε
1: το
0: Πρόεδρε, κύριε Χατζηπαντελή, νόμιζα θα ξεμπερδεύαμε 2-3 κουβέντες, αλλά μπήκαμε σε πολύ ωραία θέματα και εσείς, επειδή μας τα δώσατε και συγκροτημένα, ξεχάστηκα κι εγώ. Σας ευχαριστούμε.
1: Σας
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηπαντελή.
1: Και εγώ να είστε
0: Πρόεδρε,
1: καλά και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε, σωστά. Λοιπόν, φτάνουμε τώρα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Είναι έτοιμος ο Θάνος Σιαφάκας, παιδιά? Είναι έτοιμος να μπει να ενημερώσει? Μπράβο, Θάνο. Οπότε να φεύγω εγώ στα γρήγορα, αφού σας θυμίσω όμως ότι ο Albert Collins, ο περίφημος αυτός κιθαρίστας και τραγουδιστής του blues, γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1932, και από ό,τι λέει εδώ, too many dirty dishes, αφήσαμε πολλά απλή τα πιάτα, αφήστε τα πλύνουμε αύριο, παιδιά, γεια σας.

0: Look at this kitchen. Pots and pans everywhere. That's pitiful. Look at all these glasses laying all up on the sink. Look like she done had a party up in here, too. You wait till I see this woman when she get home.
1: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Είναι 5η-1η Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιώργος Κωστόπουλος. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Φωνική κακοκαιρία στην Κρήτη. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος στο Ρέθυμνο. Ξεχύλισαν ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια. Μπαράζ 112 σε Μυλοπόταμο, Ζωνιανά, Λιβάδια. Από το 1986 είχαμε να δούμε τόσο νερό, λέει ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου στο Earth News Radio. Έρχονται τα χειρότερα, μεγάλη προσοχή μέχρι την Κυριακή. Προειδοποιούν οι ειδικοί, καταιγίδες αύριο και στην Αττική. Ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai είχε υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση, ανέφερε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Είπε ακόμη ότι σε λίγες ημέρες θα υπάρχει εικόνα για πιθανές διασυνδέσεις με το Ιράν. Ποιο είναι το προφίλ του δράστη και ποιο το προφίλ του πιλότου ήρωα? Στο τραπέζι της Κομισιόν οι επιστολές Μητσοτάκη και Μελώνη για την ενέργεια. Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει στοχευμένη ευελιξία όπως στην άμυνα και την ενέργεια, απάντησε ο εκπρόσωπός της σε ερώτηση για την πρόταση του Πρωθυπουργού. Δεν θα επιτρέψουμε την πόντιση του καλωδίου αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια, υποστηρίζει προκλητικά το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Δεν τίθεται θέμα άδειας. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό, η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη. Διπλωματικές πηγές για τουρκική ναύτεξ. Παράνομες οι έρευνες σε κυπριακά ύδατα. Μία ακόμη προκλητική μονομερής ενέργεια. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου, είπε ο Νίκος Δένδιας, με ελληνικά F-16 Viper, η 66η επέτειος της ανεξαρτησίας. Μέσα στον Οκτώβριο η ρύθμιση για τις 120 δόσεις και το νέο πλαίσιο για τους servicers δηλώνει στο Earth News ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τι φέρνει ο Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, μια επίσκεψη με πολλά μηνύματα. Για δεύτερη φορά μένει χωρίς δικηγόρο ή γιατρός. Παραιτήθηκε και ο Νίκος Αλεξανδρής. Το δικηγορικό γραφείο επικαλείται τις τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης για την διακοπή της συνεργασίας. Και τέλος, αναστολή εκτελέσεων στο Τενεσί ως το τέλος του έτους, μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ, της χορήγησαν δύο φορές πεντοβαρβιτάλι και επέζησε. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την κακοκαιρία που σφυροκοπά την Κρήτη, εικόνες καταστροφής και έναν νεκρό άφησε πίσω του το πρώτο κύμα που σάρωσε την Κρήτη και ιδιαίτερα τα χωριά του Ρεθύμνου πλημμύρισαν δρόμοι, σπίτια και μαγαζιά, κατέρευσαν γέφυρες ενώ και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά.
5: Πρωτοφανείς πλημμύρες για τα τελευταία χρονικά. Δίνουμε μεγάλη μάχη να ανοίξουμε το κεντρικό οδικό δίκτυο. Η αγροτική οδοποιία σε πολλά σημεία έχει εξαφανιστεί εντελώς.
6: Το χωριό έχει βουλιάξει. Έχει βουλιάξει το χωριό.
7: Πλημμυρίσαν σπίτια.
6: Ναι, ναι, σπίτια, ο ποταμός έχει γεμίσει.
8: 100 γίδια χάνω. Έχουν κατεβεί στους ποταμούς, τα πήραν από τους σπίτιους. Ο ποταμός.
9: Κινδυνεύσαν τα αυτοκίνητα, κινδυνεύσαν ανθρώποι.
10: Κατέβασε όλες αυτές τις πέτρες που βλέπετε. Το αυτοκίνητό μου το έχει καταστρέψει.
11: Έχει πλημμυρίσει πάρα πολλά σπίτια. Δεν ξέρω αν τα φαινόμενα εξελιχθούν όπως λένε που είπαν ότι θα χειροτερέψουν το απόγευμα και μέχρι το Σάββατο θα είναι αυτή η κατάσταση. Θα έχουμε σοβαρά προβλήματα, σοβαρότατα προβλήματα.
4: Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον ακτινοτρόφο από τις Καρίνες Ρεθύμνου, καθώς εντοπίστηκε νεκρός μετά την επιχείρηση αναζήτησης η οποία στήθηκε στην περιοχή. Πάμε ευθύς αμέσως στην Έλενα Καραθάνου, θα μας μεταφέρει το δικό της ρεπορτάζ. Έλενα, οι συγγενείς του ηλικιωμένου κτηνοτρόφου τον παρακαλούσαν να μην βγει από το σπίτι. Δυστυχώς δεν τους άκουσε. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Θάνο. Και πράγματι, δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν και οι φόβοι τους. Χθες το απόγευμα, ο οποίος αποφάσισε να πάει να ταΐσει τα ζώα του, όπως τους είπε. Πού πας, του είπαν οι συγγενείς του, βλέποντας τον να φεύγει μέσα στη βροχή. Εκείνος τους αγνόησε γιατί πίστεψε ότι θα τα καταφέρει, όπως τους είπε. Εγώ ξέρω το δρόμο και θα επιστρέψω. Ήταν τα τελευταία λόγια, όπως φαίνεται να είπε ο 80χρονος κτηνοτρόφος. Προσπάθησε να πάει να ταΐσει τα ζώα του, γιατί σκέφτηκε ότι εάν υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα που εξακολουθούν να υπάρχουν στην Κρήτη, δεν θα μπορέσει να πάει τις επόμενες ίσως μία, δύο, τρεις μέρες να τα ταΐσει. Ο φόβος ήταν αυτός, ήθελε να σώσει τα ζώα του. Προσπάθησε να διασχίσει λοιπόν ένα σημείο που λόγω της νεροποτής είχε μετατραπεί σε χύμαρο, ήταν ρέμα εκείνο το σημείο, αλλά πιθανότατα θέλοντας να φτάσει στο ποιμνιοστάσιο του, προσπάθησε να το διασχίσει και ζαλίστηκε. Και όπως φαίνεται σήμερα το πρωί που βρέθηκε εκεί η κλιμάκια της πυροσβεστικής, η αστυνομία, γιατί ανησυχούσαν οι συγγενείς του από χθες και προσπαθούσαν να τον εντοπίσουν, αλλά μάταια. Σήμερα λοιπόν το πρωί και οι συγχωριανοί λοιπόν του 80χρονου επιχείρησαν στην ευρύτερη περιοχή να τον αναζητήσουν και δυστυχώς βρέθηκε πράγματι σε αυτό το σημείο. Αυτό δηλαδή που είχαν οι συγγενείς του στο μυαλό τους δυστυχώς επιβεβαιώθηκε, βρέθηκε μέσα σε αυτό το ρέμα, σε αυτό το χύμαρο, όπου δυστυχώς είχε παρασυρθεί, έχασε τις αισθήσεις του και μάλιστα ήταν ο άνθρωπος καλυμμένος και από τα κλαδιά, όπως παρασύρθηκαν και αυτά από τα ορμητικά νερά στο σημείο. Πήγε δηλαδή να σώσει τα ζώα του και δυστυχώς δεν επέστρεψε στο σπίτι του, Θάνο.
4: Είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, Έλενα, σε τέτοιες περιπτώσεις. Νομίζουμε, πιστεύουμε ότι είμαστε υπεράνθρωποι, ότι είμαστε πάνω από τις δυνάμεις της φύσης και αγνοούμε τα φαινόμενα.
12: Βέβαια, πρόκειται και μία απόσταση την οποία ο άνθρωπος έκανε κάθε μέρα, διέσχιζε εκείνο το σημείο κάθε μέρα. Προφανώς όχι με τόσο άσχημες καιρικές συνθήκες και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όπως ακριβώς λες και εσύ, θεώρησε ότι θα είναι άλλη μία μέρα με δυνατή βροχή που θα τα καταφέρει. Δυστυχώς όμως προσπάθησε να διασχίσει τα νερά και ξέρουμε πολύ καλά πως όταν είναι τα νερά της βροχής που έρχονται ορμητικά, δεν μπορείς εκείνη την ώρα να πατήσεις το πόδι σου μέσα σε αυτά τα νερά, γιατί δεν ξέρεις ούτε και το ύψος του νερού και δεν ξέρεις και εσύ ο ίδιος αν θα καταφέρεις πράγματι να το περάσει ή όχι.
4: Έλενα, θερμά να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Εμείς συνδεόμαστε και με τον Γιώργο Παπαδάκη που βρίσκεται στον φουσκωμένο γιόφυρο του Ηρακλείου για να μας μεταφέρει την γενικότερη εικόνα εκεί από εκεί. Γιώργο, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, Θανό. Ο γιόφυρος όντως είναι το πιο κρίσιμο σημείο το οποίο συνδέεται με την ίδια την πόλη του Ηρακλείου, γιατί διασχίζει τουλάχιστον 4 από τις δυτικές της συνοικίες. Και είναι το ποτάμι το οποίο στο παρελθόν έχει δώσει φωνικές πλημμύρες. Το 1937, όσο και αν φαίνεται μακρινό, είχαν πνιγεί 19 άνθρωποι. Είχε δημιουργηθεί και ένας καταβλισμός προσφυγικός. Παρέσυρε, ήταν τέτοια η ορμή του νερού που παρέσυρε τα πληθόκτιστα σπίτια των μικρασιατών προσφύγων. Στη συνέχεια, το 1968, είχαν πάλι πλημμύρα με 4 νεκρούς. Και πολύ πολύ πρόσφατα, στα τέλη της δεκαετίας του 80, πάλι πλημμύρα με 3 νεκρούς. Εκεί λοιπόν επικεντρώνεται, Θάνο, η προσπάθεια της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας στο να μείνει το ρέμα καθαρό. Το ρέμα αυτό, το ποτάμι, γιατί στην ουσία ποτάμι είναι. Και μάλιστα από τα λίγα της Κρήτης που έχουν όλο τον χρόνο νερό, καθώς προέρχεται από τις πηγές του Ξυλωρίτη το νερό του. Έγιναν από τη νύχτα και σήμερα το πρωί, δηλαδή και πριν και στη διάρκεια της νεροποντής, γινόντουσαν καθαρισμοί συνεχώς. Mm-hmm. Ωστόσο τα υλικά, τα φερτά υλικά που έρχονται από τα μικρότερα ρέματα και σκουπίδια, όπως μας ενημέρωσαν δυστυχώς από την περιφέρεια, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία όπου οι άνθρωποι πετούν σκουπίδια ατάκτως, όχι σε κάδους. Αυτά λοιπόν δημιούργησαν πρόβλημα. Ανέβηκε η στάθμη περί το 1,5 μέτρο, αλλά ευτυχώς πρόλαβαν τα μηχανήματα της περιφέρειας να καθαρίσουν το ποτάμι. Στα σημεία δηλαδή που πήγε να δημιουργήσει πρόβλημα. Γιατί υπάρχουν τρία σημεία, τρεις μικρές γέφυρες, όπου μπορεί.
4: Βρέχει τώρα, Γιώργο, αυτή τη στιγμή πώς είναι ο καιρός, βρέχει?
13: Αυτή τη στιγμή, Θάνο, είναι καλός ο καιρός, όπως είχαν προβλέψει και οι μετεωρολόγοι, έτσι.
4: Το λέω αυτό γιατί μας έλεγε η Νικολέτα Ιζιακοπούλου ότι τα χειρότερα είναι μπροστά μας.
13: Ακριβώς.
4: Και έρχονται δύσκολα 24 ώρα και υπάρχει συναγερμός και πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή μέχρι το πρωί της Κυριακής τουλάχιστον.
13: Σωστά, πολύ σωστά. Αύριο ενδεχομένως θα έχουμε μια ύφεση, όχι ότι θα σταματήσει η βροχή, αλλά δεν θα έχουμε τη ραγδαιότητα που είχαμε τα ξημερώματα, γιατί ειδικά στην περιοχή του Ηρακλείου, μέσα σε 2,5 ώρες έπεσαν 220 χιλιοστά νερού. Δηλαδή μια ποσότητα νερού που πέφτει στην περιοχή του Ηρακλείου, πάντα που μιλάμε, σε διάστημα 3 μηνών. Έτσι. Και αυτό έπεσε σε 2 ώρες. Είμαστε λοιπόν τυχεροί που μείναμε εντός εισαγωγικών σε αυτά τα μικροπροβλήματα που δημιουργήθηκαν. Πρόλαβε βέβαια και η πολιτική προστασία, είχαν προσέξει περισσότερο και κάτι, γιατί το λένε και 2 και 3 μέρες νωρίτερα. Έχουμε προειδοποιήσεις, προσοχή και στις μετακινήσεις και τυχόν κάποια υλικά πρέπει να ασφαλιστούν, κάποια αυτοκίνητα να μην είναι κοντά σε ρέματα κλπ.
4: Είμαστε έτοιμοι όμως για κάτι αντίστοιχο, γιατί αυτό έλεγε η Νικολέτα το πρωί. Θα πέσει κάτι αντίστοιχο σε νερό, σε ποσότητα νερού.
13: Θα πέσει και ενδεχομένως και περισσότεροι, και ειδικά το Σάββατο. Αύριο μπορεί να υπάρξει μια ύφεση, αλλά το Σάββατο τουλάχιστον τα μοντέλα τα μετεωρολογικά, από ό,τι ξέρω κι εγώ, στο ρεπορτάζ, δηλαδή στο πλαίσιο του ρεπορτάζ πάντα, δείχνουν πολύ έντονη βροχόπτωση και μάλιστα σε μεγάλο ύψος. Μεγάλο ύψος σε χιλιοστά εννοώ. Κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε όντως πολύ πιο έντονα φαινόμενα από αυτό που είχαμε ένα 2ωρο ή 3ωρο σήμερα τα ξημερώματα. Και απόψε πάλι περιμένουμε βροχόπτωση, όχι όμως την ίδια ένταση που θα έχει το Σάββατο. Και γι' αυτό παραμένουν σε πλήρη, σε απόλυτη επιφυλακή όλες οι δυνάμεις που σχετίζονται με την πολιτική προστασία. Δηλαδή είτε οι υπηρεσίες της περιφέρειας, των Δήμων, η ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο έχει ενισχυθεί συνολικά στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν έχει υποθεί αυτό.
4: Ναι.
13: Εκτός από την τοπική τρίτη ΕΜΑΚ, έχει έρθει ακόμα μια ΕΜΑΚ από την Αττική, μαζί με ειδικά επιστριοφόρα οχήματα και την ειδική ομάδα διάσωσης σε ποτάμια, με λέμβους δηλαδή.
4: Λοιπόν, σε κατάσταση συναγερμού.
13: Ελπίζουμε να μην πάμε σε κάτι τέτοιο.
4: Σε επιφυλακή, ολόκληρη η Κρήτη, ολόκληρο το νησί. Να ευχηθούμε ότι θα αντιμετωπιστεί και το δεύτερο κύμα αυτό της κακοκαιρίας. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο. Θα είμαστε σε επαφή για το ενδεχόμενο που κάτι προκύψει. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Γιώργο Παπαδάκη. Τώρα, ο Δήμαρχος Ανογίων Σοκράτης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, απίφθινε σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των δύσκολων συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή.
7: Η 30 πόντι νερό, να καταλάβετε ότι λόγω της κλίσης των εδαφών πολλαπλασιάζεται και η ορμητικότητά τους και οι επίδραση που έχουν στις υποδομές. Κυρίως καταπτώσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο και στο αγροτικό οδικό δίκτυο.
4: Ο δρόμος είναι ανοιχτός, Ηράκλειο, Ανόγια.
7: Ναι, ο δρόμος διατηρήθηκε ανοιχτός με τα μηχανήματα του Δήμου και με τη βοήθεια της περιφέρειας. Κάναμε επεμβάσεις άμεσα. Είχαμε ένα θέμα το οποίο αποκαταστάθηκε πριν 2 ώρες με την ηλεκτροδότηση της περιοχής. Μένουν κάποιες παρεμβάσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους ανθρώπους που κινούνται και με τα αυτοκίνητά τους, αλλά και ως πεζοί. Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις μέρες.
4: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά πως τέτοια ένταση βροχόπτωσης είχε να καταγραφεί στην περιοχή από το 1986.
14: Τέτοιες βροχοπτώσεις εδώ έχουν πέσει από το 1986. Έχουν κλείσει κεντρικοί δρόμοι. Έχει εξαφανιστεί η αγροτική οδοπία. Έχει πάρει γέφυρες. Στα λιβάδια Μυλοποτάμου έχει πάρει τη γέφυρα της Τιμονίδης Κουρίου και έπεσαν και 4x4 μέσα με ένα ζευγάρι. Και ευτυχώς είναι ζωντανοί και πάνε στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο. Έχουμε άλλους ανθρώπους που στα Ζωνιανά που αντλήσανε τα υπόγεια. Είναι όλη η περιφερειακή δύναμη του Ρεθύμνου εκεί. Όλα τα υπόγεια του χωριού φράξανε τα ρέματα με φερτά υλικά, πέτρες από το βουνό, από τον Ψιλορίτη, και μπήκανε τα ρέματα μέσα στο χωριό. Και όχι στα λιβάδια, παντού. Είναι τρομερό το φαινόμενο.
4: Μάλιστα.
14: Πολύ έντονο. Mm-hmm. Και το κακό είναι ότι είναι σε εξέλιξη, συνεχίζει. Ευτυχώς είχαμε κλείσει χθες τα σχολεία του Δήμου Μυλοποτάμου. Όλα, και τους βραχονιμπιακούς. Έχουμε 2.500 μαθητές.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Στο μεγάλο θέμα των ημερών θα πάμε τώρα. Το μυστήριο του θρίλερ με άρωμα τρομοκρατίας πυκνώνει σχετικά με τη χθεσινή επίθεση με μαχαίρι στο πιλωτήριο της πτήσης της Fly Dubai, και μάλιστα στην οποία επέβαιναν δεκάδες πολίτες του Ισραήλ. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για τις νεότερες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα,
4: Θάνο. Πολλά τα σενάρια.
15: Πολλά τα σενάρια.
4: Το Ισραήλ επιμένει ότι είναι... πρόκειται για απόπειρα τρομοκρατίας, έτσι. Mm-hmm. Και ο κύριος Νετανιάχου επιμένει σε αυτό και μάλιστα αφήνει να εννοηθεί
15: λόγο.
4: Ότι υπάρχει και το Ιράν πίσω από αυτή την απόπειρα.
15: Πολύ σωστά. Τώρα, ο συγκυβερνήτης έχει συλληφθεί και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας, η οποία δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ και έχει ξεκαθαρίσει ότι θα αποκτήσει μόνο όταν το Ισραήλ αναγνωρίσει ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Τώρα, ο κύριος Νετανιάχου τόνισε ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις Σαουδαραβικές αρχές, ενώ αναφορικά με το σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Ινδός πιλότος της Fly Dubai, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι μαχαιρώθηκε στο κεφάλι και το χέρι του κόπηκε σχεδόν στα δύο. Μάλιστα, μιλώντας στο Fox News, είπε ότι ο συγκυβερνήτης που επιτέθηκε στον κυβερνήτη είχε υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει στοιχεία. Στο μεταξύ, η αεροπορική εταιρεία Emirates ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι αναστέλει όλες τις πτήσεις κοινού κωδικού με τη Fly Dubai από και προς το αεροδρόμιο του Τελαβίβ μέχρι νεοτέρας, μετά την αναστολή των πτήσεων της Fly Dubai από το Dubai προς το Τελαβίβ στη διάρκεια της έρευνας. Εδώ αξίζει θάνο να σημειωθεί ότι αν και δεν επιτρέπονται απευθείας πτήσεις μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας, το Βασίλειο επιτρέπει από το 2022 τη χρήση του εναέριου χώρου του σε αεροσκάφη που εκτελούν πτήσεις προ ή από το Ισραήλ. Την ώρα που Ισραηλινές πηγές, όπως το δίκτυο Channel 16, μιλούν για θρησκευτικό εξτρεμιστή, η πλήρη ταυτότητα του φερόμενου δράστη που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον πιλότο και επιχείρησε να συντρίψει το αεροσκάφος παραμένει αδιευκρίνηστη. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο φερόμενος ως δράστης είναι υπήκοος του Ομάν, με το οποίο επίσης το Ισραήλ δεν έχει επίσημες διπλωματικές σχέσεις. Επομένως, είναι εύλογο το ερώτημα πώς ο πιλότος από το Ομάν έλαβε άδεια να πετάξει στο Ισραήλ όπου κατευθυνόταν
4: το αεροσκάφος. Αυτό πραγματικά είναι ένα ερώτημα, το ακούω από εχθές.
15: Ένα κενό ασφαλείας.
4: Δεν ξέρω αν είναι κενό ασφαλείας. Mm-hmm. Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει απαντηθεί. Το άτομο αυτό, ο δράστης, είχε σκοπό την αεροπειρατεία ή να το ρίξει το αεροσκάφος, το αεροπλάνο?
15: Αν ρωτάς εμένα, θεωρώ, η προσωπική μου αυστηρά γνώμη είναι ότι ήθελε να το ρίξει το αεροσκάφος και όχι να κάνει αεροπειρατεία.
4: Γιατί το Ισραήλ ούτως ή άλλως μιλάει για μια νέα ενδιάμεση.
15: Θεωρώ, η προσωπική μου αυστηρά γνώμη είναι ότι ήθελε να το ρίξει το αεροσκάφος και όχι να κάνει αεροπειρατεία.
4: Γιατί το Ισραήλ ούτως ή άλλως μιλάει για μια

0: κινητοποίησης, mm-hmm. καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορεί όλο αυτό το περιστατικό να είναι άσχετο με τη συγκυρία.
1: Ναι, με τις εκλογές δεν ξέρω κατά πόσο σχέση έχει. Σίγουρα όμως με την σφαγή των Ισραηλινών από την Χαμάς είναι πολύ λογικό να έχει. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον, Θάνο, είναι ότι πάντα το Ισραηλινό κανάλι Channel 16 ανέφερε ότι ο συλληφθής προσευχόταν υπερβολικά καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και αρνιόταν να δώσει το χέρι σε γυναίκες, ενώ σημειώνει ότι ο συγκυβερνήτης είχε προσληφθεί από τη Fly Dubai μόλις πριν από 8 μήνες. Τώρα, να κλείσω λέγοντας ότι στις έρευνες μετέχουν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από τις λίγες αραβικές χώρες που διατηρούν επισήμως διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, και ανακοίνωσαν ότι είναι σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα για να επιβεβαιωθεί ή όχι το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας. Αν και η εταιρεία Fly Dubai των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ζήτησε να αποφευθεί οποιαδήποτε πρόωρη εικασία για το συμβάν, οι Ισραηλινές αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής τζιχαντιστικής επίθεσης με στόχο κυρίως τα Εμμυράτα και βέβαια τι άλλο, τις συμφωνίες του Αβραμ, χάρη στις οποίες η χώρα εξομάλυνε το 2020 τις σχέσεις της με το Ισραήλ.
0: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, θα σε ξαναβρούμε στην πορεία του δελτίου. Mm-hmm. Τώρα, για το πώς το αεροσκάφος κατάφερε να ανακτήσει τον έλεγχο μετά την επίθεση στον θάλαμο διακυβέρνησης, εξήγησε ο έμπειρος πιλότος και δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
2: Οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτήν την ιστορία, που είναι ποιοι? Πρώτον, ο κυβερνήτης, ο οποίος άντεξε τις μαχαιριές και έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε, κάτω από πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Οι άνθρωποι οι οποίοι με το που άνοιξε η πόρτα και άρχισαν τις φωνές, μπήκανε σε ένα πάρα πολύ μικρό και περιορισμένο χώρο.
3: Και στη συνέχεια οι εφεδρικοί πιλότοι.
2: Και ο άνθρωπος ο οποίος είχε την πρόνοια να ανακόψει τη βαριά βήθηση αυτή, η οποία δημιουργούσε, έδινε πολύ λίγο χρόνο ζωής στο αεροσκάφος, ναι, και δημιουργούσε και αεροδυναμικές πιέσεις. Και τέλος, οι εφεδρικοί πιλότοι που το πληγωμένο αυτό αεροσκάφος το πλήρωσαν, mm-hmm. είναι όλοι, δεν θα τους πω ήρωες, είναι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργήσαν πρώτον με τη λογική, με το αίσθημα της αυτοσυντήρησης, και προφανώς αυτοί οι οποίοι ήταν εκπαιδευμένοι για τα αεροπλάνα, είτε η ενεργεία πιλότη ή η εφεδρική πιλότη, πολύ καλοί επαγγελματίες. Σας... Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι καλή εταιρεία, δεν είναι κάποια εταιρεία του κοιλού.
0: Για το ποιος είναι ο Ινδός ήρωας κυβερνήτης του αεροσκάφους, ακούμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Δέσποινα Συριοπούλου.
4: Από τα υφάσματα στο κόκπιτ και από εκεί στο επίκεντρο μιας από τις πιο δραματικές αεροπορικές ιστορίες. Ο ινδικής καταγωγής κυβερνήτης της Fly Dubai, Smit Manjar, βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά το περιστατικό στην πτήση FZ1073 από το Dubai προς το Tel Aviv, κατά την οποία τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου, επιτρέποντας επιβάτες και μέλη του πληρώματος να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη. Ο Manjar γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βομβάη και η αεροπορία δεν ήταν αρχικά στα σχέδιά του. Όπως ο ίδιος αποκάλυψε σε συνέντευξή του το 2025, μετά το σχολείο επέλεξε να σπουδάσει μηχανική υφασμάτων, καθώς σχεδίαζε να συνεχίσει την οικογενειακή επιχείρηση. Ακολούθησαν σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων και στα 19 του, μετά από ένα σεμινάριο για την αεροπορία, αλλάζει άρδιν την επαγγελματική του πορεία. Εκπαιδεύεται ως πιλότος στη Νέα Ζηλανδία. Σήμερα μετρά 15 χρόνια πιλότος με σχεδόν 9.750 ώρες πτήσης. Εργάστηκε για περίπου 11 χρόνια στη SpiceJet και το 2022 εντάσσεται στη Fly Dubai ως κυβερνήτης, έχοντας ήδη σημαντική εμπειρία στα Boeing 737. Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Manjar είχε αποκαλύψει τη φιλοσοφία του για τη δουλειά του. Προτεραιότητά του είναι να βγουν όλοι οι επιβάτες με ασφάλεια από το αεροσκάφος. Είχε εξηγήσει για περιστατικά έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία των επιβατών ότι σε τέτοιες περιπτώσεις προτεραιότητα είναι η γρήγορη λήψη αποφάσεων, η επικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας και, όταν χρειάζεται, η αλλαγή πορείας, ώστε ο επιβάτης να λάβει το συντομότερο δυνατό επαγγελματική ιατρική βοήθεια. Στην ίδια συνέντευξη είχε περιγράψει μια από τις πιο δύσκολες προσεγγίσεις που είχε αντιμετωπίσει στην καριέρα του, την προσγείωσή του στη Μύκονο, όπου χρειάστηκε να διαχειριστεί τις απότομες μεταβολές, την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο όμως αναδεικνύεται αυτό που είπε όταν ρωτήθηκε με μία λέξη πώς θα περιέγραφε το συνέστημα που νιώθει πίσω από το επάγγελμα του πιλότου, και απάντησε: ευλογημένος. Σήμερα βρίσκεται στο νοσοκομείο Ταμπούκ και, σύμφωνα με την Ινδική Πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία, η κατάστασή του είναι σταθερή. Ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντα Μόντι το χαρακτήρισε ήρωα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξήρε τη στάση του και τον καθοριστικό του ρόλο στην αποτροπή μιας μεγαλύτερης τραγωδίας.

0: Και εμείς θα περάσουμε στο μέτωπο της ενέργειας. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε τις επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, με τις οποίες ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην άνοδο του ενεργειακού κόστους. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας Έλενα Αποστολίδου, που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Έλενα. Μας ακούει η Έλενα Αποστολίδου.
1: Ναι, εγώ σας ακούω. Δεν ξέρω εσείς αν με ακούτε.
0: Καλησπέρα, Έλενα. Πώς υποδέχεται η Επιτροπή Κομισιόν τις προτάσεις και της Μελόνι και του Έλληνα Πρωθυπουργού σχετικά με το ζήτημα της δημοσιονομικής ευελιξίας με άξονα τι άλλο την ενέργεια?
1: Ναι, η Κομισιόν ρωτήθηκε σήμερα, Θάνο, για τις δύο επιστολές που έχουν σταλεί από τον Έλληνα και την Ιταλίδα Πρωθυπουργό προς την πρόεδρο του Φόντερ Λάιν και αφορούν τα αίτημα για μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου να αντιμετωπιστούν υψηλές τιμές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Μπάλας Ουσβάρη, έδωσε αρχικά ένα πλαίσιο, λέγοντας πως υπάρχει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία στο τραπέζι ήδη από τις αρχές καλοκαιριού και μιλώντας ουσιαστικά για τη ρήτρα διαφυγή στην ενέργεια και την άμυνα. Αυτό που είπε είναι ότι υπάρχουν προτάσεις και εισηγήσεις από πολλά κράτη-μέλη. Πρέπει να σας πω ότι και η Τσεχία και θυμόμαστε και ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας έχουν αποστείλει επιστολές στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και όλα αυτά, όπως είπε, θα συζητηθούν στην επόμενη σύνοδο κορυφής στις 15-16 Οκτωβρίου. Αυτό που έχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι οι δύο χώρες, οι δύο επιστολές τους για αρχηγή κροτών, ζητούν ακριβώς, δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Τζόρτζια Μελόνι, ζητούν ακριβώς μεγαλύτερη ευελιξία, έτσι ώστε να περάσουν τα μέτρα αυτά στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Τώρα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επίσης το ότι η Τζόρτζια Μελόνι στην επιστολή της ζητάει από τη συνεδρίαση του ECOFIN και του Eurogroup, που είναι στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, να συζητήσουν και να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο που θα μπορούσε να παρουσιαστεί στη Σύνοδο Κορυφής 15 και 16 Οκτωβρίου. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι το θέμα θα συζητηθεί και αναμένεται να υπάρξει πολύ μεγάλη πίεση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί είναι ευρωπαϊκό ζήτημα, αλλά είναι και εσωτερικό όλων των κρατών μελών, που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να απομισθούν αυτό το ενεργειακό κόστος.
0: Ναι, και είναι ένα πρόβλημα το οποίο μοιάζει οικονομικό, αλλά είναι βαθιά πολιτικό και νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε το γιατί και πού μπορεί να οδηγήσει ένα ενδεχόμενο καθολικής άρνησης σε μια δημοσιονομική ευελιξία και πόσο θα αξιοποιηθεί αυτό από τα άκρα, έτσι δεν είναι, Έλενα?
1: Ακριβώς, και Θάνο, θα σου έλεγα ότι έτσι, η απάντηση σήμερα του εκπροσώπου της Κομισιόν ήταν πολύ τεχνοκρατική. Δηλαδή, υπήρξαν τεράστιες πιέσεις να ακούστηκε κάτι άλλο. Δηλαδή, σχεδόν 20 ερωτήσεις σήμερα από τον briefing της Κομισιόν ήταν μόνο για την ενέργεια. Υπήρξε πίεση να ακούστηκε κάτι άλλο. Η απάντηση ήταν σε ένα πλαίσιο τελείως τεχνοκρατικό και παραπέμπουν κυρίως αυτά τα μέτρα ευελιξίας, τα οποία όμως να θυμίσουμε τη δυνατότητα που έδωσαν είναι, ας πούμε, για παράδειγμα για μπαταρίες, για αποθήκευση ενέργειας, όχι στο διατάφτα το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Αυτό ζητούν.
0: Η αίσθησή σου είναι ότι ο εκπρόσωπος της Επιτροπής το άφησε ανοιχτό ή ότι το παραπέμπει στην συνεδρίαση της 15ης Οκτωβρίου?
1: Η αίσθησή μου είναι ότι υπάρχουν τόσο μεγάλες πιέσεις, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι είναι αδύνατο να κάνει τέτοια πιστοχώρηση η Κομισιόν. Εγώ θα σας πω ότι, όπως είπες και εσείς πολύ σωστά, Θάνο, είναι πολύ μεγάλη πολιτική πίεση και είναι πολύ μεγάλη πίεση που ασκείται αυτή τη στιγμή στα κράτη-μέλη εσωτερικά. Δεν έχουν πολλά περιθώρια στην Κομισιόν, καθώς υπάρχει τεράστια δυσφορία. Και να σου πω ότι, δίνοντας το κλίμα του τελευταίου άτυπου Συμβουλίου Ενέργειας που έγινε στο Δουβλίνο, το κλίμα δεν ήταν καθόλου καλό, από ό,τι μου είπε αξιωματούχος. Υπήρξαν πολύ έντονοι διάλογοι προς τον Επίτροπο Ενέργειας για να λάβει μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Κομισιόν.
0: Λοιπόν, Έλενα, θα μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστώ θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να μείνουμε εμείς στα ενεργειακά και να μεταφερθούμε να έρθουμε στην χώρα μας, στην Ελλάδα, καθώς σε εφαρμογή τέθηκε από σήμερα η επιδότηση με 20 λεπτά του πετρελαίου κίνησης, όπως ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό, και τις επόμενες ημέρες η έκπτωση θα περάσει στις αντλίες. Στο μεταξύ, η διεθνής τιμή του Brent ανέβηκε και πάλι μετά την απειλή του Τραμπ ότι θα κλείσει τη στρόφιγγα του αμερικανικού δίζελ αν οι Ευρωπαίοι δεν απελευθερώσουν στρατηγικά αποθέματα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια που θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πινελόπη.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι χθες ανακοινώθηκαν οι επιπλέον αυξήσεις, μειώσεις μάλλον στον ντίζελ κίνησης, αλλά και η συνέχιση της έκπτωσης στην αμόλυβδη, οι τιμές, οι μέσες τιμές παραμένουν σταθερές στην αμόλυβδη στο 2,20 και στον ντίζελ κίνηση στο 2,21. Άρα περιμένουμε να δούμε πότε θα αποτυπωθεί η επιπλέον έκπτωση των 5 λεπτών, διότι αυτές τις τιμές που βλέπουμε είναι ήδη με την έκπτωση των 15 λεπτών που ίσχυε τον προηγούμενο μήνα. Mm-hmm. Για το ντίζελ και των 10 λεπτών που ίσχυε για την αμόλυβδη βενζίνη. Να δούμε λοιπόν πότε θα αποτυπωθεί η έκπτωση των 5 λεπτών το λίτρο, και αυτό μάλλον θα γίνει τις επόμενες ημέρες, αν και έτσι όπως κινούνται οι διεθνείς τιμές δεν είναι βέβαιο ότι δεν θα απορροφηθούν και οι εκτόσεις αυτές από την άνοδο των διεθνών τιμών.
0: Όπως το έχουμε δει στην πράξη, εξαϊλώνονται έτσι αυτές οι ρυθμίσεις από την γενικότερη πραγματικότητα, πολιτική και γεωπολιτική πραγματικότητα που επικρατεί πρωτίστως στα στενά του Ορμούς, έτσι.
2: Ακριβώς. Όπως είπες, το Brent ανεβαίνει και πάλι. Είναι και πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Είναι αυτή την ώρα στα 101,7. Το αργό της Αμερικής είναι στα 92,8. Και βέβαια ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, το οποίο είναι στα 73 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Να πούμε, Θάνο, ότι μέσα απόψε αναμένουμε να ανακοινωθούν και τα τιμολόγια, τα κειμενόμενα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας από τους παρόχους. Βασικά περιμένουμε να ανακοινωθεί το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ, στο οποίο είναι συνδεδεμένοι και περίπου το 50% των καταναλωτών. Ακόμη δεν έχει συμβεί αυτό, ίσως αργότερα τη νύχτα, αλλά πάντως αναμένεται να είναι αυξημένο, καθώς αυξημένη είναι η μέση χοντρική τιμή του Σεπτεμβρίου κατά περίπου 20%. Δηλαδή έχουμε τους τρεις τελευταίους μήνες αύξηση κάθε μήνα από 20% στη χοντρική τιμή. Τον Αύγουστο ήταν στα 133, το Σεπτέμβριο η μέση τιμή έχει κλείσει στα 156. Η ΔΕΗ τον προηγούμενο μήνα αύξησε το πράσινο τιμολογιό της κατά 7,7%. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αύξηση, γιατί είναι θεωρείται βέβαιο ότι θα υπάρχει αύξηση και για τον επόμενο μήνα. Το μόνο καταφύγιο που έχουν οι καταναλωτές ως προς τον ηλεκτρισμό αυτή τη στιγμή είναι το μπλε σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ, που πωλείται στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα με 3,5 ευρώ το μήνα πάγιο, το οποίο ωστόσο οι καταναλωτές θα πρέπει να το κάνουν ηλεκτρονικά, και αυτό φαίνεται ότι δεν είναι εύκολο για όλους να προσεγγίσουν ηλεκτρονικά να κάνουν αυτό το είδος.
0: Πινελόπη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ, και εμείς να μείνουμε στα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Συνέντευξη στην τηλεόραση του Earth News παραχώρησε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος περιέγραψε το χρονοδιάγραμμα των νέων μέτρων που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός. Θα περάσουμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος και μας ενημερώνει σχετικά με την συνέντευξη που παρεχώρησε ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης εδώ στην τηλεόραση του Earth News. Κώστα, καλησπέρα. Γεια σου.
3: Καλησπέρα, Δάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις ανακοινώσεις που έγιναν στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα καύσιμα, στις 120 δόσεις και φυσικά στις αλλαγές που έχουμε στον εξοδικαστικό. Για το πετρέλαιο κίνησης, η κρατική επιδότηση, όπως είπε ο κύριος Πιερακάκης, αυξάνεται στα 15 λεπτά ένα λίτρο έως τις 15 Οκτωβρίου, ενώ μαζί με τα 5 λεπτά από τα δηληστήρια η συνολική στήριξη στον ντίζελ φτάνει τα 20 λεπτά. Επίσης, όσον αφορά στη ρύθμιση των 120 δόσεων, ανέφερε ότι αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα, με στόχο μέσα στον Οκτώβριο, και η δυνατότητα ένταξης θα παραμείνει ανοιχτή έως τα μέσα του 2027. Θα αφορά παλαιότερες οφειλές έως και το 2024, όπως και έχουμε πει ήδη από τα δελτία ειδήσεων του ραδιοφώνου Θάνο, ενώ τα νεότερα χρέη θα μπορούν να εξυπηρετούνται μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων. Το επιτόκιο των 120 δόσεων θα είναι αντίστοιχο με εκείνο της πάγιας ρύθμισης, δηλαδή περίπου 5,8% το χρόνο. Για τους services τώρα, τις εταιρείες διαχείρισης
0: τι αλλάζει εκεί, Κώστα?
3: Προωθείται αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο, όπως ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης, με ενισχυμένη εποπτεία από την Τράπεζα της Ελλάδος και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Η προκαταβολή που μπορούν να ζητούν οι servicers για ρύθμιση οφειλής θα έχει ανώτατο όριο 15%, ενώ ζητούσαν ακόμα και 50% και 60%, ενώ θεσπίζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ώστε η διαδικασία ρύθμισης και η απάντηση προς τον οφειλέτη να ολοκληρώνεται μέσα σε 6 μήνες με αιτιολόγηση σε περίπτωση απόρριψης. Και φυσικά αναφέρθηκε ο Υπουργός Θάνου και στο μεγάλο πρόστιμο των 500.000 ευρώ σε περιπτώσεις που δεν είναι συνεπείς απέναντι στους οφειλέτες και δεν τους ενημερώνουν οι servicers, ενώ προβλέπεται και ο όφελος σε αυτές τις περιπτώσεις 5 δόσεων για τον θυγόμενο οφειλέτη. Και στόχος είναι και εδώ το νέο πλαίσιο να ψηφιστεί ως το τέλος Οκτωβρίου και να εφαρμοστεί αμέσως. Προφανώς θα είναι όλα αυτά, θα ψηφιστούν όλες αυτές οι ρυθμίσεις μετά το προσχέδιο, μετά την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού στη Βουλή την ερχόμενη Δευτέρα.
0: Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Οικονομικών. Η χώρα έχει δημοσιονομικές αντοχές για την στήριξη των πολιτών, ανέφερε ο Κυριάκος Πιερακάκης.
4: Θα αυξηθεί η εποπτεία. Ένα κομμάτι είναι η αύξηση της εποπτείας, ένα κομμάτι είναι ο έλεγχος, ένα κομμάτι είναι να έχεις και συνέπειες και οι συνέπειες αυτές να τηρούνται. Ο κόσμος που μας βλέπει δεν θέλουμε να έχει ανασφάλεια, δεν πρέπει να έχει ανασφάλεια. Η χώρα έχει συγκεκριμένες οικονομικές αντοχές. Υπάρχουν σενάρια τα οποία μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολα. Ελπίζουμε να μην βρεθούμε σε αυτά. Γι' αυτό το λόγο έρχεται ο Πρωθυπουργός και κάνει την πρόταση την οποία αναφέρατε πριν και ζητάει έξτρα δημοσιονομικό χώρο.
0: Μένεται την ίδια ώρα η πολιτική αντιπαράθεση για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για καύσιμα και ιδιωτικό χρέος. Με την αντιπολίτευση να μιλά για κοροϊδία, ενώ κυβερνητικά στελέχη κάνουν λόγο για μέτρα ανάσα για την κοινωνία. Αποσπασματικά τα μέτρα, λέει το Πασόκ, που έφερε στη Βουλή δύο τροπολογίες για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κατάργηση της Golden Visa. Ακούμε την κριτική από τον πρόεδρο του Πασόκ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη.
5: Και θα έρθουμε την επόμενη εβδομάδα για να καταθέσουμε στη Βουλή πρόταση νόμου για 120 δόσεις για όλους και όχι για κάποιους. Πραγματικές υποχρεώσεις για τους servicers και πραγματική προστασία της πρώτης κατοικίας. Το διαζύγιο που έχετε πάρει από την κοινωνία είναι οριστικό.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτέθηκε στο Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή όσα προτείνει. Ακούμε τον Παύλο Μαρινάκη.
6: Το Πασόκ προσπαθεί να παρουσιάσει την εκδοχή του, την τελευταία εκδοχή του επί των ημερών του κ. Ανδρουλάκη ως το σοβαρό Πασόκ. Για τον κύριο Τσίπρα τα είπαμε, νομίζω αποδομήθηκε πλήρως το περί κοστολόγησης, σοβαρής κοστολόγησης του προγράμματος. Αν πάρει κανείς 7 μέτρα από αυτά που εξήγηλε ο κύριος Ανδρουλάκης, αυτά έχουν ετήσιο κόστος σε πλήρη εφαρμογή πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Τροπολογία με άμεσα μέτρα ανακούφισης από την ακρίβεια κατέθεσε το ΚΚΕ. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Δημήτρης Κουτσούμπας.
7: Φτάνει η προεκλογική κοροϊδία όλων σας. Εμείς επιμένουμε να μιλάμε μόνο τη γλώσσα της αλήθειας. Και η αλήθεια είναι ότι η ανακούφιση του λαού προϋποθέτει σύγκρουση με αυτή την πολιτική σε τελική ανάλυση με την μεγάλη κερδοφορία του κεφαλαίου.
0: Κριτική για το θέμα από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο και από τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παπά.
8: 4 μήνες μετά φέρουν τις 120 δόσεις. Ή μας λέγανε ψέματα τότε ή τώρα κάνουν κάτι γιατί πιέζονται λόγω των εκλογών που θα μαυριστούν.
9: Η λύση για το ιδιωτικό χρέος βρίσκεται στην πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι σε ρυθμίσεις που έχουν διπλάσιο επιτόκιο από τον ήδη υπάρχοντα εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Σε υψηλούς τόνους και οι τοποθετήσεις του Προέδρου της Νίκης Δημήτρη Νατσίου και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.
10: Αλλά εσείς εκεί, αιμονικοί, συνεχίζετε να αποδίδετε την ακρίβεια και τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στην εισαγωγή των προβλημάτων.
11: Είναι ανώφελη η προσπάθεια του κυρίου Μητσοτάκη να πείσει άρον-άρον ότι ενδιαφέρεται για τους πολίτες. Έχει εγκαταλείψει την κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Οι πολίτες ασφικτιούν.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στα ελληνοτουρκικά θα περάσουμε τώρα. Ανεβάζει τους τόνους η Άγκυρα, επαναφέροντας αφενός τις τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, με αφορμή την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και αφετέρου, εκφράζοντας την ενόχλησή της για την στρατιωτική παρέλαση που έγινε στη Λευκωσία για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επανέλαβε ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να επιτρέψει δραστηριότητες τις οποίες θεωρεί μη εξουσιοδοτημένες σε περιοχές που η ίδια διεκδικεί ως τμήμα της υφαλοκρηπίδας της. Συνδεόμαστε με την Τουρκία και την ανταποκρίτριά μας Ελβίρα Κρίθαρη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει αναλυτικά. Ελβίρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Αυτό ακριβώς διαμηνεί η Άγκυρα, διαστόματος εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Άμυνας, την καθιερωμένη σήμερα συνάντηση, συνέντευξη τύπου και ενημέρωση των συντακτών. Λέει λοιπόν ότι δεν θα επιτρέψει την πότηση του καλωδίου αν δεν δοθεί άδεια από την τουρκική πλευρά, ενώ κάνει λόγο για ερευνητική δραστηριότητα που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην υφαλοκρηπίδα της. Είναι βέβαια, έχει διατυπώσει πολλές φορές αυτή την ένσταση και την εντός εισαγωγικών προειδοποίηση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, επικαλούμενο βέβαια και το παράνομο τρικολιβικό μνημόνιο, το οποίο έχει συνάψει με τη Λιβύη και αφορά βέβαια τις θαλάσσιες οριοθετήσεις, τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της, αυτές που ισχυρίζεται η Άγκυρα τουλάχιστον ότι έχει στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή όμως είναι μια πάγια θέση της Τουρκίας από τότε που έχουμε ξεκινήσει να συζητάμε για το καλώδιο. Λέει λοιπόν ότι δεν έχει πρόβλημα με αυτήν την συνθήκη, ωστόσο θα πρέπει οποιοδήποτε μέρος, και εκεί βέβαια φωτογραφίζει και τη γαλλική εταιρεία, θα πρέπει να πάρει άδεια προτού προβεί στην πόλη.
0: Βέβαια η απάντηση αυτή, Ελβίρα, ξέρεις καλύτερα από μένα, μετατρέπει την διεκδίκηση σε de facto περιορισμό άσκησης δικαιωμάτων, έτσι, από την πλευρά μας.
1: Ακριβώς, βέβαια, η Ελλάδα έχει μια σταθερή θέση ως προς αυτό. Διαστόματος Υπουργού Εξωτερικών δεν θα κάνει πίσω, δεν θα διαφοροποιηθεί η διαδρομή προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της Τουρκίας σε κάτι το οποίο η Ελλάδα, η πάγια θέση της Ελλάδας είναι ότι δεν έχει δίκιο. Είναι μέσα σε χωρικά ύδατα τα οποία... και διεθνείται, τα οποία ενδιαφέρουν την Ελλάδα.
0: Το είπε και ο κύριος Μαρινάκης, δεν τίθεται θέμα άδειας. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι. Έχει σημασία πάντως ότι αυτή η τοποθέτηση προέρχεται από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας. Δεν ξέρω αν σημειολογικά έχει και κάποια αξία αυτό. Έχει σημασία, έτσι.
1: Έχει σημασία πώς γίνεται αυτό, γιατί δεν είναι ένα ζήτημα καταρχάς που ήταν στην ημερήσια ατζέντα, στην εβδομαδία ατζέντα του Υπουργείου Άμυνας. Η τοποθέτηση αυτή από τον εκπρόσωπο έγινε στο πλαίσιο των ερωτήσεων των δημοσιογράφων, ήταν απάντηση δηλαδή σε ερώτηση δημοσιογράφου. Αυτό έχει μία σημασία για το πόσο πολύ προτάσει αυτή την θέση η Τουρκία. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να πούμε ότι δεν σηκώνει τόσο πολύ τους τόνους, δεν υψώνει τους τόνους τόσο πολύ. Περιμένουμε βέβαια να δούμε πώς θα εξελιχθεί όταν το έργο ξεκινήσει, όταν η υπόθεση ξεκινήσει, γιατί είναι κάτι το οποίο φυσικά βρίσκεται στο επίκεντρο της, στο πεδίο τέλος πάντων ενασχόλησης της Άγκυρας.
0: Ελβίρα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Στην ρητορική υψηλών τόνων της Άγκυρας αναφέρθηκε στην σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
6: Καμία υποχώρηση δεν υπήρξε σε σχέση με την έρευνα και την πόντιση του ηλεκτρονικού καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Οι τοποθετήσεις αυτού στην πραγματικότητα συνιστούν προσωπικές εκτιμήσεις του κ. Συρίγου, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη κάποια πραγματικά δεδομένα. Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκή σημασία έργο, γιατί βγάζει από την ενεργειακή απομόνωση μια ευρωπαϊκή χώρα, όπως είναι η Κύπρος, στηρίζουν το έργο, η εκτέλεση το οποίο θα κινήσει το προσεχές διάστημα με βάση σχετικό αίτημα της αναδόχου εταιρείας.
0: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ελληνική αμυντική παρουσία στην Σαουδική Αραβία και 8 νέα εξοπλιστικά προγράμματα. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γιώργο.
13: Θάνο, πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, δηλαδή, που ξεκίνησε υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη γύρω στις 5.30 το απόγευμα. Εκεί βρέθηκαν μεταξύ άλλων και η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, το ΚΙΣΕΑ αξιολόγησε την κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, καθώς και τα νεότερα που υπάρχουν στο μέτωπο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, εξετάζοντας τις άμεσες και έμεσες συνέπειες για τα εθνικά μας συμφέροντα. Αξιολογήθηκαν επίσης και οι κινήσεις της Τουρκίας, όπως και τα επόμενα βήματα στον αμυντικό σχεδιασμό. Ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, από την πλευρά του παρουσίασε επίσης μια αναλυτική αποτίμηση των πρόσφατων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Κεντρικό σημείο της συνεδρίασης αποτέλεσε χαρακτηριστικά, αναφέρουμε, η επίσημη έναρξη της θητείας της Ελλάδας στην ηγεσία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ συζητήθηκαν οι στρατηγικοί άξονες και οι διπλωματικές προτεραιότητες.
0: Σε μια δύσκολη συγκυρία, πολύ δύσκολη συγκυρία, με ανοιχτά μέτωπα, με δύο πολέμους, με τα στενά του Ορμούς να είναι σε καθεστώς κλειστά ανοιχτά. Η συγκυρία με την κόντρα Ισραήλ-Τουρκίας, δηλαδή η συγκυρία πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολη.
13: Σε ό,τι αφορά τα καθημάζοντα, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ενδέχεται μέσα στον Οκτώβριο, ίσως και τον Νοέμβριο, οι Τούρκοι να επαναφέρουν στην Εθνοσυνέδριση το λεγόμενο νομοσχέδιο που αφορά την γαλάζια πατρίδα, με ό,τι αυτό βεβαίως σημαίνει για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις γενικότερα, καθώς υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ούτως ή άλλως έχουμε ένα θερμό φθινόπωρο μπροστά μας. Να πω επίσης ότι στο επίκεντρο του ΚΙΣΕΑ βρέθηκαν επίσης και νεότερες εξελίξεις γύρω από την επιχείρηση ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, για την προστασία βεβαίως της ελεύθερης ναυσιπλοείας και των πλοίων του εμπορικού ναυτικού. Εδώ και λίγες μέρες να προσθέσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξήσει το επίπεδο συναγερμού της ναυτικής της αποστολής, σε απάντηση βεβαίως των επιθέσεων που εξαπολύουν αντάρτες Χούθη στην περιοχή. Ενώ πριν από δύο μέρες, προχθές Τρίτη, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο των επαφών που είχε στις Βρυξέλλες κατά την Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε ότι την ανάγκη, να το πω έτσι, συνεισφορά στην επιχείρηση ασπίδες, πέρα από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γαλλία, να συνεισφέρουν και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, επανεξετάστηκε και η παραμονή της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας, της πυροβολαχίας Patriot δηλαδή.
0: Ναι, αυτό ήθελα να το ρωτήσω, το άφησα για το τέλος. Ελήφθη κάποια απόφαση γι' αυτό?
13: Θα επανεξετάζεται κάθε μήνα και όχι κάθε χρόνο όπως ήταν μέχρι τώρα η παραμονή των πυράβλων Patriot, Θάνο. Και παράλληλα βεβαίως θα επανεξετάζονται και τα δεδομένα που διαμορφώνονται στην περιοχή, ώστε να αποφασίζεται κάθε φορά, κάθε μήνα δηλαδή, αν υπάρχουν λόγοι να συνεχιστεί. Να πω τέλος ότι στην ατζέντα του ΚΙΣΕΑ βρέθηκαν επίσης και επιμέρους εξοπλιστικά προγράμματα της ατζέντα 2030, η ιστορία του μαχητή, επίσης ο προγραμματισμός υλοποίησης της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά και άλλα ζητήματα.
0: Γιώργο,
13: τα οποία...
0: να μείνουμε σε αυτά, να σε ευχαριστήσω για την ανάλυση και φυσικά για το ρεπορτάζ. Τώρα πήρε το οδηγή προετοιμασία στην Αθήνα για την υποδοχή του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται την Τρίτη, από ό,τι φαίνεται, στη χώρα μας, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, όπως το είπαμε και με τον Γιώργο Διονυσόπουλο, για την Ανατολική Μεσόγειο και τις ευρωατλαντικές σχέσεις, με δύο πολεμικά μέτωπα να είναι ανοιχτά σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Πάμε στην διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα για να μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Κατερίνα.
14: Καλησπέρα, Θάνο. Πράγματι, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως φαίνεται, όπως σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να έρθει στην Αθήνα στις 6 Οκτωβρίου, ενώ στις 7 αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, όπου θα ανανεωθεί η αμυντική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, να σας πω ότι στο περιθώριο αυτή τη απόφαση, εδώ ο Υπουργό Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συναντήσει τόσο με τον Υπουργό Εξωτερικών όσο και με τον Πρωθυπουργό, τις συναντήσεις επόλυσης της ύλης για και σχέσεις. Στα περιθώρια αυτών λοιπόν των διαβουλεύσεων αναμένεται να υπάρξουν συμφωνίες, διαβουλεύσεις, μνημόνια που αφορούν τη συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών σε θέματα συνεργασίας. Υπάρχουν δύο μνημόνια συνεργασίας σε θέμα της άμυνας καθώς και και θέματα πολιτισμού.
0: Μάλιστα. Έχει την αξία του το γεγονός ότι δεν θα πάει στην Τουρκία. Είχαμε συνηθίσει τις διπλωματικές επαφές και παρουσίες και επισκέψεις να συνδυάζεται η μία χώρα με την άλλη. σε σχέση με τις αμερικανικές παρουσίες. Εδώ ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα επισκεφθεί μόνο την Ελλάδα σε μια δύσκολη ατζέντα, όπως είπαμε, με project όπως το GSI, με ζητήματα όπως είναι στο τραπέζι κόντρα Τουρκίας-Ισραήλ, με δύο πολέμους σε εξέλιξη. Καταρίνα, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Να σε ευχαριστήσω θερμά διαφορετικά.
14: Ο Μάρκο Ρούμπιο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, πρόκειται να επισκεφθεί τη χώρα μας σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για την ευρύτερη περιοχή, όπου θα έχει συνομιλίες εφόρης της ύλης τόσο με τον Πρωθυπουργό όσο και με τον Υπουργό Εξωτερικών, και έχει εξελίξει την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και έχει τις εξελίξεις που αφορούν τα στενά του Ορμούς, και βεβαίως θα δώσει το στίγμα της αμερικανικής πολιτικής έναντι των εξελίξεων και των αναμενόμενων που περιμένουμε εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
0: Να σε ευχαριστήσω θερμά, Κατερίνα. Τώρα, σαφές μήνυμα για τη συνέχιση και την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου έστειλαν το πρωί από τη Λευκοσία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Να τους ακούσουμε.
15: Η προσπάθεια να ενισχύσουμε, να αναβαθμίσουμε όλους τους παράγοντες ισχύως εξυπηρετεί και την υπαριθμόμενη προτεραιότητά μας, που δεν είναι τίποτε άλλο από τον τερματισμό της κατοχής, από την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας.
16: Υπάρχει ένα δίδαγμα ότι η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ. Απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Και ακριβώς αυτή τη δυνατότητα αποτροπής δημιουργούμε εμείς στην ελληνική δημοκρατία με την Ατζέντα 2030. Με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Θα ήθελα να πω εδώ από τη Λευκοσία ότι η Ελλάδα, η ελληνική δημοκρατία, θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο. Θα στέκεται πάντα δίπλα στην κυπριακή δημοκρατία. Άλλωστε είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από το χώρο της παρέλασης. Είδατε την παρέλαση της ΕΛΔΙΚ. Η Ελλάδα λοιπόν είναι και θα είναι εδώ. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στην επεξίδα του κόσμου, ξεκινώντας από το Τένεσί, όπου ο κυβερνήτης της πολιτείας Μπιλ Λι ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται οι προγραμματισμένες εκτελέσεις θανατοπινητών στην πολιτεία ως το τέλος του έτους, μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας για τις σχετικές πληροφορίες. Δύο φορές προσπάθησαν για αυτή την εκτέλεση.
17: Ακριβώς.
0: Και επέζησε η Κρίστα Πάικ.
17: Επέζησε, Θάνο, γιατί σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες χορηγήθηκαν δύο φορές θανατηφόρες δόσεις πεντοβαρβιτόλης. Ωστόσο, το πρόβλημα που προέκυψε ήταν ότι είχε σπασμένες φλέβες. Είχαν δυσκολία επίσης να βρουν φλέβα οι δήμοι και ήταν και αλλοιωμένη αυτή η ουσία. Υπήρξε επίσης απουσία επίγουσας ιατρικής φροντίδας. Όλα αυτά αναπόφευκτα πήγαν στραβά, αλλά γλίτωσε την ζωή της. Και θα ήταν η πρώτη εκτέλεση γυναίκας στη συγκεκριμένη πολιτεία εδώ και 200 χρόνια, εάν γινόταν. Ο κύριος Λι είπε ότι η εκτέλεση μιας νόμιμα επιβληθήσας ποινής αποτελεί μια από τις σοβαρές ευθύνες της πολιτείας και οι πολίτες του Τενεσί αναμένεται να διεξάγεται με αποτελεσματικό τρόπο. Οι συνήγοροι της πάντως αναφέρουν ότι η Πάικ, η οποία έχει μεταφερθεί ήδη σε νοσοκομείο, μπορεί να έχει ήδη υποστεί εγκεφαλική βλάβη, κάτι πάντως πρέπει να επιβεβαιώσουν οι γιατροί. Να θυμίσουμε ότι όταν ήταν 18 χρονών το 1995, μαζί με το 17χρονο τότε φίλο της, παρέσυραν τη 19χρονη Κόλιν Σλέμερ, συμφοιτήτριά του στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε δασική περιοχή του Νόξβιλ, όπου τη σκότωσαν αφού προηγουμένως την βασάνισαν. Οι δύο συνεργοί της γλίτωσαν θανατική ποινή, ωστόσο η Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο. Τώρα να δούμε και τις...
0: Περίμενε 30 χρόνια σχεδόν.
17: Ακριβώς,
0: για την εκτέλεση
17: στη λίστα των μελοθανάτων
0: αυτής της ποινής. Τώρα να πάμε και στην Γαλλία, που έχουμε ταραχές οι οποίες καταγράφονται
17: πολύ
0: σε ολόκληρη τη χώρα.
17: Έτσι.
0: Όπου 440 άνθρωποι, κυρίως ανήλικοι, συνελήφθησαν και 76 τραυματίστηκαν. Γιατί συμβαίνουν αυτά, Δημήτρη, στην Γαλλία?
17: Να διευκρινίσουμε ότι δεν πρόκειται για ένα δεύτερο Μάη του 68, συγγνώμη, δεν πρόκειται για ένα δεύτερο Μάη, αλλά είναι η διαμαρτυρία των μαθητών Λυκείου, καθώς οι τάξεις είναι από 34 άτομα και πάνω, και ενώ υπάρχει και έλλειψη εκπαιδευτικών. Μπορεί ίσως σε εμάς να φαίνονται λίγα τα 34 άτομα, για τη Γαλλία όμως είναι εξαιρετικά υψηλός αριθμός. Είχαμε διαδηλώσει λοιπόν από το Παρίσι και το Στρασβούργο μέχρι τη Λιόν και τη Μασαλία, καταλήψεις, εμπρισμούς, λαιλασίες, χρήση τακρηγόρων από την αστυνομία και απάντηση των νεαρών με βόμβες Μολότοφ. Πάντως, ο Υπουργός Παιδείας προειδοποίησε ότι η βία, που όπως υποστήριξε πήρε πολύ δημόσια περιουσία και οδηγεί ακόμη και σε ακροτηριασμό νεαρό απόλμο, δεν θα γίνει ανεκτή.
0: Και στην υπόθεση που αφορά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, να περάσουμε τώρα, παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της προφυλακισμένης γιατρού από την υπεράσπισή της. Ο νέος εκπρόσωπός της υποστήριξε ότι η εντολέας του δεν είχε δώσει την συγκατάθεσή της για δημόσιες εμφανίσεις και υπερασπιστικούς ισχυρισμούς στον συνάδελφό του. Νωρίτερα κατέθεσε η διασώστρια του ΕΚΑΒ, επαναλαμβάνοντας όσα είπε προανακριτικά και αναιρούν τους ισχυρισμούς της γιατρού. Πάμε με να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την Ευελπίδων και την Άννα Νικολάου. Άννα, ραγδαίες είναι και οι δικαστικές εξελίξεις. Καλησπέρα καταρχάς.
18: Καλησπέρα. Ναι, παραιτήθηκε ο κύριος Αλεξανδρής από την υπεράσπιση της 56χρονης. Είχε αναλάβει μόλις την περασμένη Τρίτη το πρωί. 2,5 μέρες ήταν στο πλευρό της και σήμερα το απόγευμα ξαφνικά έγινε γνωστό ότι αποχωρεί από την υπόθεση. Από την πλευρά του κύριου Αλεξανδρή, μπορεί να μην έχει γίνει μέχρι στιγμής οποιοδήποτε σχόλιο ή αναφορά για τους λόγους για τους οποίους υπήρξε λύση στη συνεργασία τους. Από την άλλη, όμως, ο νέος δικηγόρος της 56χρονης, ο κύριος Πανταζής, δίνει κάποιες εξηγήσεις. Σε ανακοίνωση που έχει εκδώσει ο κύριος Αλεξανδρής, λέει ότι η κατηγορούμενη δεν ενέκρινε ουδέποτε τις δημόσιες εμφανίσεις του κυρίου Αλεξανδρή και προέβαινε σε δηλώσεις που η ίδια δεν είχε ενημερωθεί. Ότι δεν είχε συμφωνήσει με όλα όσα έχει υποστηρίξει δημόσια ο κύριος Αλεξανδρής σχετικά με τους ισχυρισμούς της. Και τις επόμενες ημέρες, ενδεχομένως και αύριο, ο κύριος Πανταζής θα έρθει στα δικαστήρια της Πρόσπολης Ευελπίδων να δηλώσει στον ανακριτή ότι είναι ο νέος δικηγόρος της 56χρονης. Παρ' όλα αυτά, είναι σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική έρευνα. Σήμερα κατέθεσε η 28χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία επιβεβαίωσε ό,τι είχε πει και προανακριτικά, ότι δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφιγμό και παρουσίασε μυδρίαση, ότι κανένας από τους δύο γιατρούς δεν είχε ζητήσει να συνοδεύσει τον Γιώργο Μαζονάκη με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ να πούμε ότι έχει καταθέσει στον ανακριτή και η αναισθησιολόγος, στην οποία είχε γίνει τηλεφώνημα από το γραφείο της Καρνεάδου και κατέθεσε σύμφωνα πληροφόρηση ότι μίλησε μόνο με την νοσηλεύτρια και όχι με τη γιατρό, η οποία τη ρώτησε τηλεφώνημα από το γραφείο της Καρνεάδου και κατέθεσε σύμφωνα πληροφόρηση ότι μίλησε μόνο με την νοσηλεύτρια και όχι με τη γιατρό, η οποία τη ρώτησε ποιο είναι το αντίδοτο για την προποφόλ και εκείνη αποκρίθηκε ότι δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Στο μεγάλο καύρο του κόσμου ξανά αβέβαιο παραμένει το τι μελιγενέστε με τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Είναι κοντά μας η Έρη Σφαέλου για να μας πει τα νεότερα και τις λεπτομέρειες. Έρη, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα, Θάνο. Σε αδιέξοδο έχουν βρεθεί για ακόμα μία φορά οι διαπραγματεύσεις, καθώς καμία από τις δύο πλευρές δεν δίνει ενδείξεις διάθεσης για συμβιβασμό. Αυτή τη στιγμή η Τεχεράνη αναμένει μία απάντηση από τις ΗΠΑ σε μία πρόταση για επταήμερη οικοδόμηση εμπιστοσύνης με στόχο το βαθμιαίο άνοιγμα του Ορμούζ. Αυτή η πρόταση προβλέπει μία σειρά παραχωρήσεων και από τις δύο μεριές, με στόχο να επιστρέψουν σε μία ενισχυμένη εκδοχή του Μνημονίου Συνεννόησης που είχαν υπογράψει τον Ιούνιο. Βέβαια το Κατάρ, το οποίο να θυμίσουμε έχει το ρόλο του μεσολαβητή, αφήνει να διαφανεί από την αμερικανική πλευρά υπάρχουν διαφωνίες, όχι στη γενική ιδέα της πρότασης, αλλά σε επιμέρους σημεία. Εννοείται υπάρχουν δηλώσεις εκατέρωθεν στο μεταξύ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε ότι δεν ξέρω πότε θα τα παρατήσουν, αλλά σίγουρα θα τα παρατήσουν γιατί τα πάνε πολύ άσχημα. Ενώ η Τεχεράνη λέει ότι δεν θα αποφύγει ποτέ τον διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι, όπως είπε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, οι ΗΠΑ έχουν στοχοποιήσει, είπε, τη χώρα μας τρεις φορές, παρότι έχουν υπογράψει συμφωνία.
0: Έρη, να σε ευχαριστήσω θερμά.
12: Αθλητικό δελτίο.
0: Κοντά μας είναι ο Δημήτρης Καϊμάς με την παιχνιδάρα του. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα. Είναι σε 1:45 από τώρα. Ελλάδα-Ολλανδία στην κατάμεστη Τούμπα. Είναι τρίτη αγωνιστική για το National League. Η Ελλάδα θέλει ένα καλό αποτέλεσμα. Ακόμα και ισοπαλία μπροστά στη Μεγάλη Ολλανδία. Νομίζω είναι μια χαρά αποτέλεσμα, αλλά κατά βάθος θέλει να το κάνουν 3-3. Οι Έλληνες αυτή την ώρα ολοκληρώνονται όπου να είναι ο αγώνας για την Ελπίδων. Ελλάδα-Λετωνία 4-2 παραμένει στην κορυφή εθνική μας ομάδα μαζί με την Γερμανία. Ενώ σε λίγη ώρα από τώρα για την Ευρωλίγκα Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά.
12: Ο καιρός.
0: Έχουμε ένα δύσκολο τριήμερο μπροστά μας. Ο Γιώργος Εμμανουήλ μας ενημερώνει. Καλησπέρα Γιώργο.
21: Καλησπέρα.
0: Πώς εξελίσσεται το φαινόμενο? Είδαμε την Κρήτη, η οποία χτυπήθηκε πολύ άσχημα από τον καιρό.

0: Από το φαινόμενο, από τις καταιγίδες.
1: Θα λέγαμε χθες.
0: Δυστυχώς, Γιώργο, δεν ακούγεσαι καλά. Αν μπορείς να μετακινηθείς, αλλιώς να το αφήσουμε. Λοιπόν, δεν ακούγεται ο Γιώργος. Να κάνουμε μια προσπάθεια, Γιώργο. Ακόμα, όχι, δυστυχώς δεν μας ακούει. Λοιπόν. Να κλείσουμε λοιπόν. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σάρης, στην σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιώργος Κωστόπουλος, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια θα είμαστε και πάλι εδώ κοντά σας με την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Δημήτρης Φαναριώτης, Βαγγέλης Σαρής και Θάνος Σιαφάκας. Προς το παρόν, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουκάλος. Οι τελευταίες διεθνείς εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, είπε το Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε το ΚΙΣΕΑ για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, έγινε ενημέρωση για την ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία ξεκινά σήμερα. Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν τη διάθεση εθνικών δυνάμεων στο πλαίσιο διεθνών υποχρεώσεων. Μία ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια καταλογίζουν στην Άγκυρα διπλωματικές πηγές αναφορικά με την τουρκική Ναύτεξ για τη διεξαγωγή ερευνών σε σχέση με το σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε μία διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής και αντιβαίνουν προδήλως στους κανόνες του διεθνούς δικαίου, υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές και καταλήγουν. Σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή, ανάλογες ενέργειες επιτείνουν τις εντάσεις, υπονομεύουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και λειτουργούν εις βάρος της περιφερειακής σταθερότητας. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη, με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλής, κατολιστής και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα στο Μυλοπόταμο. Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστής καταγράφονται επίσης σε Ζωγνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των αρχών για απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Στο οροπέδιο έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελόνι για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης εθνικής ρήτρας διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Στη Βουλή επικράτησαν σήμερα υψηλή τόνη μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με αιχμή τα μέτρα για την ενεργειακή κρίση και τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, σημειώνοντας ότι τα μέτρα που έχει ήδη λάβει φτάνουν τα 216 εκατομμύρια ευρώ. Για διαζύγιο της κυβέρνησης από την κοινωνία έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον Πασόκ να καταθέτει δύο τροπολογίες, μεταξύ άλλων για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τροπολογία με μέτρα κατά της ακρίβειας κατέθεσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να κατηγορεί την κυβέρνηση για προεκλογική κοροϊδία. Για ανεπαρκή μέτρα έκαναν λόγο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η Ρωσία θα εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει όλο το φάσμα των όπλων που διαθέτει στο πλωστάσιο της σε περίπτωση που απειληθεί ο θύλακάς της στη Βαλτική, το Καλίνιγκραντ. Δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας στο φόρουμ Βαλντάι διεθνών εμπειρογνωμόνων για τη Ρωσία στη Μόσχα. Το κίνημα αποκλεισμού των λυκείων, με το οποίο ενώθηκαν σήμερα και οι φοιτητές ζητώντας περισσότερους πόρους για την παιδεία, σημαδεύτηκε από βιοπραγίες σε πολλές μεγάλες πόλεις της Γαλλίας, με την κυβέρνηση να κατηγορεί την ριζοσπαστική αριστερά για τις ταραχές. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε καταδικάσει τη Δευτέρα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την απερίσκεπτη πλειοδοσία στελεχών της ανυπότακτης Γαλλίας, που είχαν καλέσει να επεκταθεί το κίνημα αποκλεισμού των σχολείων. Ο ηγέτης αριστεράς και υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές Ζαν-Λουκ Μελανσόν του απάντησε, κατηγορώντας τον ότι διέταξε την καταστολή του κινήματος με ρατσιστικό άρωμα. Ένας 65χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από πτώση δέντρου στη σκάλα Φούρκα στη Χαλκιδική.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και την Εύβοια από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότα μεμονωμένο καταιγίδο στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι, και άνεμοι έως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Instagram. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν Ευάγγελος Σαρής, Θάνος Χιαφάκας και Δημήτριος Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε στην εκπομπή στο τέλος της ημέρας, συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και είμαστε η αγαπημένη παρέα, οι τρεις μας, ο Βαγγέλης Αρής, ο Θάνος Χιαφάκας
1: και ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10 με την παρέα του Θάνου Χιαφάκα μέχρι και τις 9.
0: Ακριβώς. Να πούμε ότι ξεκινήσαμε με το Smoke on the Water, ένα τραγούδι το οποίο έχει γραφτεί όταν δίναν συναυλία Deep Purple το 72, αν δεν κάνω λάθος, στη λίμνη της Γενέβης και πήρε φωτιά το καζίνο και καιγόταν το καζίνο το οποίο ήταν δίπλα στη θάλασσα και έβλεπε, στη λίμνη και έβλεπες να βυθίζονται τα ξύλινα κομμάτια του καζίνου μέσα στη λίμνη, εξού και ο καπνός στο
1: και
0: νερό,
1: να βγαίνει καπνός και έτσι γεννήθηκε
0: αυτό
1: γεννήθηκε
0: το τραγούδι.
1: Δεν την ήξερα τη λεπτομέρεια.
0: Θεωρείται ο ύμνος της ροκ, ναι, κατά πολλούς.
1: Ναι. Είναι αγαπημένο και ακόμη το ακούμε και έτσι νιώθουμε κάτι.
0: Πάντα σύγχρονο.
1: Έτσι, ένα γαργαλίτο.
0: Πάντα σύγχρονο.
2: Διαχρονικό
0: και
2: θα έλεγα.
0: Διαχρονικό. Ναι. Σωστή. Απολύτως.
1: Λοιπόν, έχουμε μία μέρα σήμερα δύσκολη. Έχουμε μία μέρα στην οποία πρωταγωνιστεί η κακοκαιρία. Η κακοκαιρία η οποία χτύπησε
2: η φωνική
1: έντονα.
2: Κακοκαιρία, έτσι.
1: Ακριβώς. Έγινε δυστυχώς φωνική. Χτύπησε το νησί της Κρήτης. Είχαν προειδοποιήσει και οι μετεωρολόγοι και η πολιτική προστασία ότι θα είναι ιδιαίτερως έντονα τα φαινόμενα. Πολύ μεγάλο το ύψος του νερού που θα πέσει. Μιλούσαν για περίπου 300 τόνους νερού αναστρέμα σε σημεία του νησιού. Για το λόγο αυτό έμειναν και κλειστά τα σχολεία. Σας το λέγαμε από χθες το βράδυ ήδη στην περιοχή των Χανίων και του Ηρακλείου. Και είχαμε αρκετά προβλήματα και είχαμε και έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του πάνω απ' όλα. Ένας κτηνοτρόφος, Θάνο, έτσι.
2: Ο οποίος ο άνθρωπος αγνόησε τις συμβουλές των δικών του, γιατί είχε το άγχος και την αγωνία να ταΐσει τα ζώα του. Όλοι οι δικοί του, μας το έλεγε στο ρεπορτάζ της η Έλενα Καραθάνου, ότι του έλεγαν «Μα πού θα πας βρε άνθρωπε με αυτόν τον καιρό, με αυτή την κακοκαιρία». Ο άνθρωπος όμως αισθανόταν κοντά στα ζώα του, στα ζωντανά του, ήθελε να πάει να τα ταΐσει, δεν ήθελε να τα αφήσει έτσι και γι' αυτό συνέβη αυτό που συνέβη, αυτό το τραγικό γεγονός.
1: Και είναι πολύ κρίμα, πραγματικά.
0: Ήταν το βιός του ρε παιδιά όμως, έπρεπε να το διασώσει.
1: Ναι. Δεν μπορείς από τη μια να μην σκεφτείς ότι και εκείνος σκέφτηκε τα ζωντανά του.
0: Έτσι. Είναι δεμένη κιόλας, υπάρχει και σχέση δεσίματος με τα ζώα τα οποία έχουν.
2: Συναισθηματική σχέση, δεν το συζητάω.
1: Για τον κτηνοτρόφο είναι συνέχεια της οικογένειάς του
2: είναι
1: τα ζωντανά
2: του. Είναι η παρέα του.
1: Λοιπόν, είχαμε αρκετές ωστόσο ζημιές, ενεργοποιήθηκε και το 112 προειδοποιώντας για τις περιοχές Μαλάδων και Φοινικιάς. Η πολιτική προστασία καλούσε τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρχών. Να πούμε ότι υπήρξαν αυτοκίνητα στις κάτω γούβες του Δήμου Χερσονήσου τα οποία κατέληξαν στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά του Γουβιανού ποταμού, τα οποία κατέβαζαν πολύ μεγάλες ποσότητες και νερού αλλά και φερτών υλικών προς την παραλιακή ζώνη. Και εκεί δημιουργήθηκαν ζητήματα στον παραλιακό δρόμο της περιοχής και τρία αυτοκίνητα τουλάχιστον παρασύρθηκαν και κατέληξαν μέσα στην θάλασσα. Και στο Βάι είχαμε την ξακουστή παραλία του νησιού. Είχαμε ζημιές εκεί, με ομπρέλες και ξαπλώστρες να παρασύρονται, όπως και όλες οι κατασκευές εκεί της παραλίας από τον χύμαρο που δημιουργήθηκε. Είχαμε πλημμύρες και απεγκλωβισμούς στην πεδιάδα του Μίνωα. Συνολικά να πούμε ότι στο νησί της Κρήτης δημιουργήθηκαν αρκετά ζητήματα στο οδικό δίκτυο και να θυμίσουμε, αυτό είναι σημαντικό παιδιά, ότι έχουμε μπροστά μας ημέρες αρκετές ακόμη κακοκαιρία στο νησί της Κρήτης. Μέχρι και την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος.
2: Έχει δίκιο ο Βαγγέλης. Εγώ μεταφέρω το ρεπορτάζ, την ενημέρωση από την Νικολέτα Γιακοπούλου. 300 τόνους αναστρέμα στα Ανόγια.
0: 361 βγήκε τώρα ανακοίνωση.
2: 361. Θα βρέχει σε όλες, κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ημερών. Θα βαρύνει ο καιρός και σε Εύβοια και Αττική από το βράδυ έως 10 μποφόρ. Έρχονται τα χειρότερα, ήταν η έκφρασή της το μεσημέρι στον Γρηγόρη Νιάκα και για την Κρήτη. Χρειάζεται και απαιτείται μεγάλη προσοχή μέχρι και την Κυριακή. Θα δούμε, είπε χαρακτηριστικά, και άλλο τόσο νερό μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Θα έχουμε καταιγίδες και στην Αττική αύριο. Έως το Σάββατο τα φαινόμενα θα βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ τα πράγματα γίνονται καλύτερα από την Κυριακή και μετά.
0: Να πούμε ότι τα 10 μποφόρ ισοδυναμούν με θύελλα και η θάλασσα είναι τρικυμιώδης, άρα δεν έχουμε και απόπλους πλοίων, όπως μπορώ να εικάσω. Θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις.
1: Ήδη είχαμε απαγορευτικό, έτσι.
0: Υπήρξε απαγορευτικό.

0: πάμε, επειδή μιλούσαμε για την εξέλιξη του καιρού και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα στο νησί της Κρήτης, όπου έχει χτυπήσει κυρίως η κακοκαιρία στην χώρα μας. Θα συνδεθούμε τώρα με τον μετεωρολόγο του Earth News, τον Γιώργο Εμμανουήλ. Δεν τα καταφέραμε νωρίτερα στο μαγκαζίνο μας λόγω κακού σήματος. Τα καταφέραμε τώρα. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα τώρα. Ελπίζω να ακούγομαι καλύτερα.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν και πριν και θα το ξαναπώ τώρα γιατί είναι πολύ σημαντικό, ότι αν έπρεπε να είμαστε 10 φορές προσεκτικοί μέχρι τώρα στην Κρήτη, από εδώ και πέρα και μέχρι και την Κυριακή το βράδυ θα έλεγα, θα πρέπει να είμαστε 100 φορές προσεκτικοί. Για οποιαδήποτε μετακίνηση, για οτιδήποτε έχει να κάνει με σημεία τα οποία μαζεύονται νερά.
2: Τα χειρότερα είναι μπροστά μας δηλαδή.
1: Όχι, δεν είναι απλά τα χειρότερα, είναι ότι πλέον μιλάμε και για ένα κορεσμένο έδαφος από τις βροχές που έχουν προηγηθεί, το οποίο δεν μπορεί να απορροφήσει μεγάλη ποσότητα νερού. Άρα το μεγαλύτερο κομμάτι από ό,τι πέφτει από εδώ και πέρα, που θα πέσει αρκετό νερό ακόμα, θα είναι νερό που θα κινείται επιφανειακά. Ο ψιλορίτης θα κατεβάσει αρκετό νερό από πάνω καθότι θα πέφτει πολύ νερό και άρα όλα θα καταλήγουν στις παράκτιες περιοχές που μπορεί να δημιουργηθούν έντονα προβλήματα. Άρα η προσοχή πρέπει να είναι πολύ μεγάλη. Να πω λοιπόν έτσι για τον καιρό καθαρά, ότι και τις επόμενες ώρες και τις επόμενες μέρες, δηλαδή και την Παρασκευή και το Σάββατο, αλλά και μέχρι και την Κυριακή το απόγευμα, οι βροχές θα συνεχίσουν κατά περιόδους να είναι έντονες στην Κρήτη, άρα τα προβλήματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, οι άνεμοι ήδη είναι στα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, θα διατηρηθούν στα 9 μποφόρ και αύριο. Από το Σάββατο το απόγευμα και μετά θα πέσουν στα 8 μποφόρ. Και τώρα αν πω και για άλλες περιοχές της Ελλάδας, θα έλεγα ότι Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και από αύριο και μετά Κυκλάδες και Δωδεκάνησα θα είναι περιοχές που θα έχουν βροχές. Κατά περιόδους η Εύβοια θα έχει και λίγο πιο έντονα φαινόμενα, αλλά δεν νομίζω ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα εκεί. Και στην Αθήνα θα έχουμε και στην Αθήνα βροχές και αύριο και μεθαύριο, χωρίς να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα.
2: Μάλιστα.
0: Στην Κρήτη πάντως είναι σημαντικό αυτό που μας λέει ο μετεωρολόγος μας, με δεδομένο ότι υπάρχει μια μικρή έτσι ανάπαυλα στα έντονα φαινόμενα αυτήν την ώρα, έτσι όπως βλέπω και τους συναδέλφους να μεταδίδουν το ρεπορτάζ από το νησί. Μην ξεγελαστούμε όμως, είναι σημαντικό αυτό που ακούσαμε, ότι έρχονται πολύ δύσκολες ώρες και τα φαινόμενα θα είναι και εντονότερα από αυτά που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα στο νησί.
1: Και ήδη και μέσα στη νύχτα θα γίνει αυτό, έτσι, οπότε μην ξεθαρεύει ο κόσμος και αρχίζει να κυκλοφορεί ή πάει να μαζέψει πράγματα, ζώα, οτιδήποτε με κίνδυνο της ζωής του. Δεν αξίζει τον κόπο.
3: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μανουήλ, επειδή σήμερα καταγράφηκαν 361 χιλιοστά βροχής στα Ανόγια.
1: Και συνεχίζουν να καταγράφονται, θα πω εγώ, ήδη έχουν ανέβει αυτά τα νούμερα.
3: Μάλιστα, ακόμα χειρότερα. Θέλω να πω ότι τις επόμενες μέρες μπορεί να έχουμε ανάλογα ή ακόμη και μεγαλύτερα ύψη βροχής.
1: Θα μείνω στο ανάλογα.
3: Okay.
1: Θα μείνω στο ανάλογα, αλλά όπως είπα και πριν, το ανάλογα σημαίνει ότι αν πριν η γη είχε ένα περιθώριο να απορροφήσει ένα κομμάτι του νερού, γιατί είχε καιρό να ρίξει έτσι πολύ βροχή στην Κρήτη, τώρα αυτό δεν θα υπάρχει σαν δυνατότητα.
0: Θα έχει κορεστεί, θα έχει επέλθει ο κορεσμός στη γη.
1: Ακριβώς.
0: Σωστό, σωστό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον μετεωρολόγο μας, τον Γιώργο Εμμανουήλ.
1: Και εγώ.
0: Και πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί, είναι σημαντικό αυτό που ακούσαμε, προσεκτικοί όλοι οι κάτοικοι του νησιού και για τις
2: υπόλοιπες ώρες. Και ο καιρός μπορεί να μας πιάσει τη νύχτα, είπε έτσι.
0: Βεβαίως. Και το βράδυ. Ότι δεν είναι ότι αύριο πλέον θα μας έρθουν τα δύσκολα.
2: Στον ύπνο.
0: Και μέσα στη νύχτα.
2: Χρειάζεται γρήγορση και να είμαστε έτσι σε επιφυλακή.
0: Πρέπει η ανθρώπινη ζωή να μπει πάνω απ' όλα, πάνω από οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση ή έγνοια όλων μας και για εμάς αλλά και για τους φορείς.

0: φορείς της πολιτείας που
1: πολύ,
0: είναι αρμόδιοι.
1: Πολύ ωραίο, αλλά το ξέρεις ότι στην πράξη, Βαγγέλη και Δημήτρη, ναι, πολλές φορές δεν ισχύει.
2: Και στις φωτιές το έχουμε δει. Αντίστοιχο, να βοσκοί ή κτηνοτρόφοι να προσπαθούν να σώσουν τα ζώα τους και να καίγονται ζωντανοί. Για να μην πω όλες τις οδηγίες τώρα που είναι, κάθε φορά είναι γνωστές, όποιος μπει στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μπορεί να βρει όλες τις οδηγίες για να μπορέσει να αποφύγει τυχόν επικίνδυνες στιγμές.

0: Σκόνη στον άνεμο, Δημήτρη. Επειδή κάναμε μια κουβέντα πριν, εκτός αέρα.
1: Ναι. Έχω την αίσθηση ότι ούτως ή άλλως όλοι θα καταλήξουμε εκεί, όπως έλεγε ο Καζαντζάκης. Η μοίρα των ανθρώπων είναι ο θάνατος.
2: Και όπως έλεγε και ο Μπέγκος, όλα είναι ατμός.
0: Τούτη γης που την πατούμε.
1: Εγώ λέω για τον Καζαντζάκη.
0: Όλοι μέσα εκεί θα μπούμε. Ρε Δημήτρη, εγώ δεν στο είπα γι' αυτό.
1: Αλλά γιατί μου το είπες, στο Dust in the Wind.
0: Προσπάθησα να δώσω ένα ιδεολογικό πολιτικό πλαίσιο ότι αξίζει να παλεύεις για την ελευθερία, για την δημοκρατία, για τα δικαιώματα.
1: Κάτσε, τι σχέση έχει το Dust in the Wind με την ελευθερία και τη δημοκρατία?
0: Μου λες όλα είναι σκόνη, όλα είναι ατμός που λέει.
2: Το θυμάστε.
1: Εγώ δεν μου τον πηγαίνετε στο Βέγκο. Εγώ θα το λέω για τον Καζαντζάκη και εσείς με πιάνετε στο δούλεμα. Τι να κάνω δηλαδή. Είστε φεντροί ορισμένες φορές.
0: Μέα κούλπα. Σε ό,τι με αφορά, ζητώ συγγνώμη.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν, εγώ ήθελα να το πάω λίγο πιο πολιτικά. Αλλά εσύ το έθεσες λίγο ανθρωποκεντρικά και υπαρξιακά. Γι' αυτό σου είπα τούτη γης που την πατούμε όλοι μέσα και θα μπούμε. Αυτό ισχύει, έτσι. Αλλά μέχρι να μπούμε, το θέμα είναι τι κάνουμε.
2: Μου αρέσει γιατί βλέπετε το ποτήρι μισογεμάτο.
1: Όχι. Ο Θάνος το βλέπει μισογεμάτο, εγώ μισοάδιο τώρα στη συγκεκριμένη περίσταση. Οκ.
2: Αχ, ωραίο. Πολύ ωραίο, ωραίο, ωραίο ήταν αυτό. Μας πάει τώρα για τις 8 και μισή με αυτό το γέλιο. Θα πάμε για τις 8 και μισή και τους τίτλους ειδήσεων που έρχονται τώρα, για να μάθουμε σε σύνοψη όλα τα τελευταία νέα και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ. Είμαστε στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Θάνο Σιαφάκα. Να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή μας η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Τσολάκης, στις υπέροχες μουσικές επιλογές τις οποίες και ακούτε.
1: Να επισημάνω πάντως ότι ο Γιώργος Τσολάκης έχει ένα φοβερό αισθητήριο στη μουσική. Σήμερα που είναι έτσι βροχερός ο καιρός και πάντα όταν αρχίζει και βρέχει, μπαίνει το φθινόπωρο.
2: Έχει βάλει τα κατάλληλα τραγούδια.
1: Έχει βάλει τα κατάλληλα τραγούδια. Δηλαδή δεν σου βάζει κάτι νταμπαντούπ, νταμπαντούπ.
2: Πάντα μας εκκλείσει ο Γιώργος.
1: Ναι, ναι. Και πιάνει το κλίμα τη μέρα.
0: Είναι Minority Report. Έτσι. Το θυμάσαι την ταινία.
2: Βεβαίως. Από το μέλλον. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τίτλος ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι διεθνείς εξελίξεις με εστίαση σε Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και Ουκρανία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην απόφαση να παραταθεί για ακόμη ένα μήνα η παραμονή της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, κατέληξε το Κισαία. Συνεχίζονται τα ακραία φαινόμενα στην Κρήτη, όπου η σφόδρη βροχόπτωση προκάλεσε το θάνατο ενός 80χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο, ενώ ένα ζευγάρι περίπου 60 ετών εγκλωβίστηκε σε αγροτικό όχημα στο Μηλοπόταμο. Σε επιφυλακή οι αρχές εν μέσω πλημμυρών, υπερχιλήσεων, κατολισθήσεων και σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο. Η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει έως και το Σάββατο. Για μια ακόμα προκλητική μονομερή ενέργεια από την πλευρά της Άγκυρας κάνουν λόγο πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες σχετιζόμενες με τον σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Για διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής μιλούν οι διπλωματικές πηγές. Νέο ιστορικό υψηλό στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη μέση εβδομαδιαία τιμή να διαμορφώνεται στα 2,24 ευρώ το λίτρο. Στο τραπέζι, οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη προς την Κομισιόν, με τις οποίες ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία για να αντιμετωπιστούν οι υψηλές τιμές ενέργειας. Δεύτερη παραίτηση δικηγόρου της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μέσα σε 2 μέρες. Την υπεράσπισή της αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής μετά την παραίτηση του Νίκου Αλεξανδρή. Τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για αύριο. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρης Φαέλου.

0: Earth News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας συντονισμένοι, Θάνος Σιαφάκας, Δημήτρης Φαναριώτης
1: και Βαγγέλης Σαρής.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 και πάμε λίγο να δούμε αυτή την υπόθεση με την αποτυχημένη...
2: Στο Τένεσί.
0: Στο Τένεσί, θανατική ένεση...
1: Δύο θανατηφόρες ενέσεις.
0: Θανατηφόρα ένεση, mm-hmm. Ναι.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει επικριθεί πάρα πολύ από...
0: Έχει ανοίξει πολλές φορές αυτή η συζήτηση.
1: Βέβαια, βέβαια, γιατί όπως και ο θάνατος σε εκτέλεση με ηλεκτρική καρέκλα, γιατί δεν πεθαίνεις κατευθείαν. Mm-hmm. Δηλαδή με όλες αυτές τις ενέσεις μπορεί αρχικά να καταστέλεσαι, στη συνέχεια παραλύεις μυϊκά και κάποια στιγμή σταματάει η καρδιοαναπνευστική λειτουργία. Είναι φρικαστικό μόνο που το σκέφτομαι και δεν το λέω εγώ, το λένε όλες οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Φανταζόμουν, Δημήτρη, ότι θα ήταν κάτι σαν την ένεση ευθανασίας που υπάρχει σε κάποιες χώρες, ακριβώς. Ότι μπαίνει σε έναν βαθύ ύπνο που σιγά σιγά αρχίζει μετά, πάβουν να λειτουργούν και τα όργανα και φεύγεις.
1: Υποφέρεις. Και μάλιστα παλιότερα δίνανε μια ουσία που περιείχε ποτάσιο μέσα και ουσιαστικά με το που έμπαινε στο αίμα σου και γόντουσαν οι φλέβες, τα όργανα, οι αρτηρίες, όλα ήταν κάτι φρικιαστικό. Το ίδιο φρικιαστικό είναι και ο θάνατος στην ηλεκτρική καρέκλα φυσικά.
0: Και, έχει μια εκδικητική χρειά, έτσι όμως μας το περιγράφεις. Δεν είναι απλά... Θέλουμε να του αφαιρέσουμε τη ζωή, γιατί έχει κάνει κάτι πάρα πολύ απεχθές. Αλλά έτσι όπως μας περιγράφεις, έχει.
1: Στην Κίνα, για παράδειγμα, τους εκτελούν κατά κύριο λόγο στο εκτελεστικό απόσπασμα. Οπότε δέχεσαι 5 σφαίρες, πεθαίνεις μέσα σε δευτερόλεπτα και τελειώνει η ιστορία. Το να βασανίζεσαι πεθαίνοντας, γιατί γίνονται και λάθη πολλές φορές. Δεν είναι όλοι εξειδικευμένοι, είναι δίμοι.
0: Να εξηγήσουμε λίγο τι συνέβη εν προκειμένου στο
1: Τένεσί. Ναι, βέβαια. Στο Τενεσί λοιπόν η 50χρονη πλέον Πάικ, η κοπέλα η οποία τώρα πια είναι 50 χρονών, είχε διαπράξει ένα έγκλημα το 95 μαζί με έναν σύντροφό της, παρέσυραν μια συμφοιτήτριά τους σε δασική περιοχή, την βασάνισαν και στη συνέχεια την σκότωσαν. Οι δύο συνεργοί γλίτωσαν θανατική ποινή γιατί ομολόγησαν και τα έριξαν όλα στην Πάικ. Και έφτασε η ώρα της εκτέλεσης που θα ήταν και η πρώτη στο Τενεσί μετά από 200 ολόκληρα χρόνια εκτέλεση θανατικής ποινής.
0: Και μιλάμε ότι η απόφαση για τη θανατική ποινή ήταν το 1996, πριν από 30 και χρόνια.
1: Σκέψα, περιμένεις 31 χρόνια
0: 31
1: για να πεθάνεις.
0: Χρόνια είναι... περιμένεις το θάνατο.
1: Ακριβώς. Τώρα...
0: Τώρα λοιπόν πήγαν, τις έκαναν τη θανατηφόρα ένεση.
1: Ναι, είχε πρόβλημα
0: και...
1: με τις φλέβες της, ήταν κάποιες σπασμένες. Η πενταβαρβιτάλη, η ουσία πλέον που χορηγείται, γιατί χορηγείται μία ουσία πλέον αντί τρεις παλιότερα.
0: Ποια είναι η ουσία, Θάνο?
2: Δεν μπορώ να την πω.
1: Σιγά μου, πεντοβαρβιτάλη.
2: Πεντοβαρβιτάλη.
0: Εντάξει,
1: το ζήτημα είναι ότι τελικώς, παρά την ουσία η οποία εγχύθηκε στο σώμα της, δεν πέθανε. Μάλιστα, όπως είπαν οι παρόντες, αυτόπτες μάρτυρες στα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα, ροχάλιζε η Πάικ. Δηλαδή, είναι προφανές ότι δεν πέθανε. Βέβαια τώρα, αυτό το οποίο... βγαίνει
0: και τις έκαναν και δεύτερη, συγγνώμη,
1: δύο ενέσεις τις κάνανε, δεν πέθαν ούτε με τη δεύτερη, αλλά αυτή τη στιγμή κατά τις περισσότερες πληροφορίες των αμερικανικών μέσων υπέστη πιθανόν εγκεφαλική βλάβη, γιατί μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο κατέρευσαν ορισμένες ζωτικές λειτουργίες. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η πολιτεία του Τενεσί ανέστειλε όλες τις εκτελέσεις μέχρι το τέλος του έτους. Είναι πραγματικά αυτό το ζήτημα της θανατικής ποινής. Υπάρχουν πολιτείες οι οποίες εξακολουθούν να την εφαρμόζουν και πολιτείες οι οποίες την έχουν καταργήσει.
2: Δημητρή,
1: γενικά η θανατική ποινή, κλείνω με αυτό, Θάνο μου, συγγνώμη, η θανατική ποινή δεν εφαρμόζεται, θεωρητικά δεν εφαρμόζεται σε δημοκρατικές χώρες. Για παράδειγμα, ας πούμε, στην Ευρώπη δεν υπάρχει πουθενά θανατική ποινή. Αν δεν με απατάει η μνήμη και δεν νομίζω ότι με απατάει.
2: Να προσθέσω σε αυτά που είπε ο Δημήτρης ότι η τελευταία εκτέλεση που έγινε στην Ελλάδα σημειώθηκε το 1972. Τα βρήκα τώρα τα στοιχεία, δεν κάνω τον έξυπνο. 25 Αυγούστου του 1972, Βασίλης Λιμπέρης εκτελέστηκε δια τη ηθεκισμού για την ιδεχθή δολοφονία της συζύγου, της πεθεράς και των δύο παιδιών του. Ήταν 25 Αυγούστου του 1972 και η νομική κατάργηση έγινε σταδιακά μεταξύ 1975 και 2005. Δεν υπάρχει θανατική ποινή στην Ελλάδα. Βέβαια, όπως πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης, έχει ξαναξεκινήσει μία κουβέντα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για από κάποιους, κυρίως πιο έτσι συντηρητικούς κύκλους, για την επαναφορά της θανατικής ποινής μπροστά στο νέο έγκλημα που υπάρχει, το ιδεχθές έγκλημα. Ναι. Υπάρχουν υπερασπιστές αυτής της άποψης και πολλοί ενάντι, πολέμοι, ότι θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω. Εν πάση περιπτώσει, είναι σε εξέλιξη μια τέτοια κουβέντα, έστω και σε άτυπο επίπεδο. Mm-hmm. Η Ελλάδα βέβαια είναι ξεκάθαρα απέναντι σε αυτή την...
1: Καταργήθηκε οριστικά στην Ελλάδα το 1993. Αυτό το οποίο έχει επαναφορά. Μεγάλη σημασία είναι ότι αποτελεί βασική προϋπόθεση για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η κατάργηση θανατικής ποινής. Υπάρχουν τα πρωτόκολλα 6 και 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που απαγορεύουν ρητά την επιβολή και εκτέλεσή της. Η μόνη χώρα της Ευρώπης όπου εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζει τη θανατική ποινή είναι η Λευκορωσία του Αλεξάνδρου Λουκασέγκο, στενού συνεργάτη του Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά και εκεί είναι εκτέλεση δια τυφεκισμού, όχι ενός ανθρώπου ο οποίος θα βασανιστεί.
2: Στην Ελλάδα είχαμε δια τυφεκισμού ή στη Λεμιτόμου.
1: Είχαμε στη Λεμιτόμου στην Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Το θέμα στη Γαλλία ήταν κατά κύριο λόγο.
2: Ήταν και στη
1: Καρμανιόλα.
2: Το θέμα είναι αν μια επαναφορά της θανατικής ποινής σε ένα μέρος, στην Ευρώπη ας πούμε, η οποία έχει κατακτήσει ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα, διαφωτισμό, έχει περάσει από τέτοιες έτσι λαμπρές περιόδους, εάν αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά στο έγκλημα ή απέναντι στην τρομοκρατία ενδεχομένως. Γι' αυτό
1: δύσκολο ερώτημα
2: θέτεις. Είναι μια συζήτηση και κυρίως επειδή επανέρχονται τα άκρα, ζούμε ξανά την εποχή των άκρων, mm-hmm. που έχουν στην ατζέντα τους τέτοια ζητήματα, είναι καλό να υπάρχει το έδαφος για μια τέτοια συζήτηση και στο επίπεδο, αν θέλεις, των επιχειρημάτων αντιμετώπισης αυτών που πιστεύουν και υιοθετούν και προσεγγίζουν με αυτόν τον τρόπο το ζήτημα, ναι. της θανατικής ποινής, δηλαδή με ένα θετικό τρόπο στο κομμάτι της επαναφοράς.
1: Απλώς πρόσεξε να δεις τώρα ποια είναι η διαφορά η Ευρώπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά πρώτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες μιλάμε για 350 εκατομμύρια πληθυσμό και πάνω από 500 μισό δισεκατομμύριο όπλα. Άρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες η φόνη είναι πολύ περισσότερη από ό,τι είναι στην Ευρώπη. Γιατί, για παράδειγμα, στο Κολοράντο ένας 14χρονος μπορεί να αγοράσει πολεμικό τουφέκι. Ένα Mi-16, ας πούμε, για να καταλάβεις. Τώρα, τι μυαλό έχει ο 14χρονος ο οποίος του δίνει στα χέρια ένα όπλο το οποίο μπορεί να σκοτώσει δεκάδες ανθρώπους με μία ρηπή. Εκεί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Η εγκληματικότητα επίσης στην Αμερική παλιότερα ήταν στα ύψη, οπότε γι' αυτό επευλήθηκε και παρέμεινε η θανατική ποινή σε ορισμένες πολιτείες, αλλά δεν μπορείς να συγκρίνεις την Αμερική και τους κακοποιούς στην Αμερική με την Ευρώπη. Είναι πολύ πιο σκληρή η κακοποίηση εκεί και το να πυροβολήσει έναν άνθρωπο είναι μάλλον απλό ζήτημα.
2: Πάντως, για να το ξεκαθαρίσω, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, η θανατική ποινή δεν προβλέπεται ούτε επαναφέρεται στην mm-hmm. Ελλάδα, καθώς έχει καταργηθεί πλήρως και από το ελληνικό σύνταγμα και από τις διεθνείς συμβάσεις.
0: Ούτε ανοίγει κάποια συζήτηση.
2: Υπάρχει μια συζήτηση από πιο συντηρητικά ακροατήρια
0: mm-hmm.
2: και σε
0: περιέγραψες.
2: Πιο ακραίους κύκλους. Αλλά σε επίσημη βάση δεν τίθεται καν θέμα. Έτσι,
1: πάντως,
2: να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Και στη Γαλλία, πες, ας πούμε, ότι βγαίνει Λεπέν πρόεδρος και ο Μπαρντελά πρωθυπουργός, που είναι ακραδεξιά. Δεν νομίζω ότι ποτέ θα επαναφέρανε τη θανατική ποινή, ειδικά στη Γαλλία. Έτσι. Αυτή τη στιγμή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν στις μισές, κάτι παραπάνω, σε 27 από τις 50 πολιτείες, προβλέπεται νομοθετικά η θανατική ποινή.
0: Υπάρχουν πάντως πολλές φορές που έχουμε πει για κάποιον ότι θέλει σκότωμα.
1: Ναι.
0: Για κάτι που έχει κάνει.
2: Κοίταξε.
0: Όλοι λίγο πολύ, για να το φέρουμε λίγο στο μικρό κοσμό μας.
1: Έναν νομίζω κακοποιητή παιδιών, ας πούμε, ή που έχει σκοτώσει παιδιά.
0: Ναι. Είναι όμως πάρα πολλές οι προϋποθέσεις.
2: Ας πούμε για την περίπτωση του Δουρή. την είχε ξεκινήσει αυτή την κουβέντα ο Δημήτρης. Λοιπόν, στα χείλη όλων ήταν αυτό που είπε ο Βαγγέλης. Αλλά εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το πάρω πάνω μου και να το πω. Ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Πολλές φορές
2: ούτε ο Θεός είναι, ούτε ο νόμος είναι.
0: Έχουμε αλλαγή και ανατροπή των δεδομένων.
2: Ακόμα και αν είναι αποδεδειγμένο αυτό. Δεν είμαι εγώ ο Θεός που θα πάρω μια ζωή. Δεν είμαι εγώ ο δικαστής που θα εγκρίνω μια τέτοια ποινή. Έτσι, υπάρχουν νόμοι, υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει νομικό πλαίσιο το οποίο αποφασίζει σε τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά ότι το λέει ο κόσμος ή ένα κομμάτι της κοινωνίας, κυρίως για τους παιδοκτόνους, ότι το λέει.
0: Είναι πραγματικότητα.
1: Η θρησκεία μας επίσης δεν είναι υπέρ της θανατικής ποινής. Έτσι. Πουθενά δεν το λέει η χριστιανική θρησκεία ότι πρέπει να εκτελούνται οι δολοφόνοι. Αυτό ανήκει σε άλλες θρησκείες κατά κύριο λόγο.

0: μας έφαγε ο πολιτισμός, λέει μια φίλη στο μήνυμά της που μου έστειλε. Βλέπεις ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις στο κομμάτι αυτό. Και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υποστεί βία και άγρια βία, δεν είναι εύκολο να τον αντιμετωπίσεις με δυτικά επιχειρήματα και με επιχειρήματα όπως αυτά που έλεγα νωρίτερα, του διαφωτισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών δικαιωμάτων. Δηλαδή όταν έχεις υποστεί βία και άσχημη βία σε σημείο που να έχει μείνει στο μυαλό σου και στην ψυχή σου, να έχει χαραχθεί, δεν το ακούς εύκολα το επιχείρημα, ας πούμε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
1: Σκέψου ότι κάποιος, ας πούμε, μπορεί να έχει σκοτώσει το παιδί σου, χτύπα ξύλο. Είναι δυνατόν να το αντιμετωπίσεις με ψυχραιμία ένα τέτοιο γεγονός? Είναι αδύνατον. Θα πεις αυτό που είπε ο Βαγγέλης, ότι είναι για σκότωμα αυτός ο δολοφόνος. Αλλά η δημοκρατία έχει και κάποιους κανόνες.
2: Η δημοκρατία μας έχει όρια.
1: Ακριβώς.
2: Και η μέγιστη ποινή είναι η ισόβια κάθερξη.
0: Που και αυτή δεν είναι ισόβια.
1: Η οποία δεν είναι ισόβια. Θάνο, πόσο είναι, 21, 22
0: όχι,
1: χρόνια.
0: Όχι, πιο λίγα.
2: Πολλά νομίζω λες.
0: Νομίζω 16-17.
2: Ναι, δεν είμαι βέβαιος. Βέβαια υπάρχουν και πολλές φορές οι πολλαπλοί.
1: Δύο-τρεις ισόβια.
2: Ναι. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε πως έχουμε στο παρελθόν μείωση σε βαθμό που σε εξαγριώνει κάποιες φορές για ποινές για ανθρώπων οι οποίοι έκαναν πραγματικά ή δεχθεί εγκλήματα.
0: Το θυμάσαι τον Καραμανλή που έλεγε τα ισόβια να είναι ισόβια, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Νομίζω ότι είναι 16 έως 18 χρόνια πραγματικής κράτησης, Δημήτρη.
1: Μάλιστα.
0: 16 με 18 χρόνια.
1: Εντάξει, βέβαια εκεί
2: είναι και ανάλογα με την περίπτωση, με την διαγωγή κλπ.
1: Και σε ποια πτέρυγα θα πας και με ποιους θα πέσεις, διότι αν σε βάλουν, ας πούμε, όπως φέραμε το παράδειγμα του Δουρή με τους ισοβίτες, εκεί πέρα υπάρχει ο νόμος της φυλακής. Έτσι και πειράξεις παιδί, θα σε στριμώξουν στη γωνία και θα σε σκοτώσουν κατά πάσα βεβαιότητα. Αν έχεις κάνει ένα φόνο ή μια ληστεία μεταφόνου, θεωρείσαι, ξέρεις.
0: Επειδή το είπε ο Βαγγέλης για δυσισόβια, και πάλι αυξάνεται ο χρόνος, Βαγγέλη μου, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν ξεπερνάει τα 25 έτη. Αυξάνεται ο χρόνος στα δυσισόβια. Γιατί υπάρχουν και τρεις ισόβια, δεν ξέρω. Από ένα σημείο και μετά το χάνω, δεν τα ξέρω.
2: Και μέχρι, όσο.
0: Αλλά πάει μέχρι τα 25 έτη. Αλλά ξέρεις τώρα, όταν ένας άνθρωπος 20 ετών ουσιαστικά έχει διαπράξει ένα είδε χθες έγκλημα και βγει μετά από 16 χρόνια, θα είναι 36 ετών. Θα είναι ένας νέος άνθρωπος και το ερώτημα είναι αν αυτός ο άνθρωπος έχει μάθει κάτι από την κράτησή του. Ή μπήκε,
2: κάτι προς τη σωστή κατεύθυνση, έτσι.
1: Ναι. Δεν νομίζω ότι η φυλακή.
0: Και ή μπήκε ταγματάρχης και βγαίνει ταξίαρχος.
2: Μπράβο,
1: ακριβώς. Αν μπει στη φυλακή, υπάρχουν λαμπρά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έδωσαν εξετάσεις, πήραν πτυχία, μάθανε ξένες γλώσσες. Πραγματικά δηλαδή ήταν έτοιμοι να επανενταχθούν στην κοινωνία. Αλλά αυτοί οι οποίοι είναι κακοποιεί, σκληρή κακοποιεί, δεν πρόκειται ποτέ να. Δηλαδή αυτό που είπες, θα μπει ταγματάρχης και θα βγει ταξίαρχος, για να μην σου πω πως στράτηγος. Ως περιπτώσει.
2: Είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πολλές φορές και φανταστείτε τις οικογένειες των θυμάτων, οι οποίες βλέπουν ξαφνικά το δολοφόνο της μάνας, του πατέρα, αν μιλούμε για τα παιδιά. Μετά από 20 χρόνια, έτσι όπως ανέφερε στο παράδειγμα.
1: Πάντως, μια και είπατε.
2: Να κυκλοφορεί ελεύθερος ο δολοφόνος του γονιού.
1: Είναι μεγάλα τα πριν για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πόσο εσωφρονίζει. Όχι πόσο εσωφρονίζει, κατά πόσο πρέπει να εφαρμοστεί η θανατική ποινή. Βλέπουμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το ότι εφαρμόζεται σε 27 πολιτείες εκτός από 4-5 που έχουν μορατόριο, ισχύει μεν, αλλά δεν εφαρμόζεται η θανατική ποινή, στην Κίνα, για παράδειγμα, όπου γίνονται 10.000 εκτελέσεις το χρόνο, υπάρχουν κινητά συνεργεία για εκτελέσεις με στρατιώτες μέσα, όπου βάζουν τον καταδικασμένο και τον πυροβολούν. Στην Κίνα Αυτό έχει πιάσει πάρα πολύ. Έχεις ακούσει ποτέ στην Κίνα για μεγάλα δίκτυα ναρκωτικών, για δίκτυα τράφικινγκ, για ένοπλες ληστείες? Εσύ, Βαγγέλη, έχεις πάει και στην Κίνα.
2: Είναι τόσες πολλές οι κάμερες παντού,
1: CCTV,
2: που δεν τολμά κανείς να κάνει κάτι. Έτσι, δεν έχω έτσι νιώσει ποτέ μου μεγαλύτερη ασφάλεια από ότι στα κινέζικα εδάφη. Mm. Άφηνε τη τσάντα σου και μας έλεγαν ότι μη φοβάστε τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας πάρουν κινητό, τσάντα, οτιδήποτε, τίποτα. Αν την αφήσετε εδώ, το μόνο που θα κάνουν θα είναι να την πάρουν και να την παραδώσουν στην αρμόδια αρχή για να πάτε να την αναζητήσετε μετά από εκεί.
1: Ενώ, να το πω έτσι για την διαφορά, ενώ στην Νάπολη, για παράδειγμα, που είναι το άνδρο των κλεφτών, όχι βίαιων κλοπών, πόσες φορές ξέρω περιστατικά ανθρώπων που κοιμήθηκαν στο αυτοκίνητο και ξυπνήσανε και στο αυτοκίνητο λείπανε οι ρόδες. Τους το είχαν σηκώσει ενώ κοιμόντουσαν, τους πήραν τα ζαντολάστιχα και φύγανε. Έτσι.
3: Και έμεινε σε τούβλα.
1: Σε τούβλα. Ναι,
2: από την εποχή του Ψάλτη, το θυμάμαι αυτό. Από τις ταινίες, τις βιντεοτενίες του Ψάλτη, να το λένε. Για την Ιταλία γενικότερα. Ότι μπορεί να πας και να βρεθείς χωρίς ρόδες. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, βέβαια.
1: Πάντως, όταν κλέψανε την τσάντα μιας οικογενειακής μας φίλης και πήγα στους καραμπινιέρους και του είπα, ξέρετε, μας κλέψαν την τσάντα και είχε γυναίκα διαβατήρια, χρήματα, κοσμήματα μέσα. Μου έδειξε τρεις ντάνες από φακέλους σε κουτάκια μέσα και μου είπε, αυτά είναι οι διαρρήξεις, αυτά είναι οι κλοπές τσαντών και αυτές είναι οι κλοπές αυτοκινήτων. Σε μία μέρα μόνο. Εντάξει, τι να σου κάνει η αστυνομία, εκεί είναι, μιλάμε για προφέσορες στην κλοπή, έτσι, οι Ιταλοί, είναι γνωστοί.
3: Λοιπόν, παιδιά, φιλάκια, να είστε όλοι καλά.
2: Πέρασε η ώρα.
3: Έχει
2: σου
3: ματσάρα
2: θάνομα
3: σήμερα, παιχνιδάρα που λέει ο Καϊμάς.
2: Μπράβο, έτσι, μπράβο.
3: Ολλανδία, Ελλάδα, Ελλάδα, μάλλον Ολλανδία.
2: Στη Θεσσαλονίκη, χαμός.
3: Στη Θεσσαλονίκη. Τώρα συγκινηθήκαμε γιατί βλέπαμε και κάποια στιγμιότυπα από την ΕΡΤ 2 που έδειχνε την Ολλανδία του Κρόιφ, του Μάρκο Φαν Μπάστεν, του Γκούλιτ. Ουσιαστικά μεγάλες ομάδες, μεγάλοι παίκτες μάλλον, σε μια μεγάλη ομάδα. Νομίζω ότι θα παρακολουθήσουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και ελπίζω και εύχομαι να έχουμε έτσι ένα καλό θετικό αποτέλεσμα για την εθνική μας.
2: Θα πάμε τώρα για δελτίο ειδήσεων. Καλό βράδυ, Θάνο, και θα επιστρέψουμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη στο τέλος της μέρας.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Οι διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αμέσως μετά τη συνεδρίαση, αποφασίστηκε η παράταση της παραμονής της πυροβολαρχίας Πάτριος στη Σαουδική Αραβία. Μετά την παρέλευση του ενός μήνα, το ΚΙΣΕΑ θα προχωρήσει σε νέα επαναξιολόγηση της παρουσίας του στην περιοχή. Μία ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια καταλογίζουν στην Άγκυρα διπλωματικές πηγές αναφορικά με την τουρκική Ναύτεξ για τη διεξαγωγή ερευνών σε σχέση με το σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε μια διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής και αντιβαίνουν προδήλως στους κανόνες του διεθνούς δικαίου, υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές και καταλήγουν. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή, ανάλογες ενέργειες επιτείνουν τις εντάσεις. Πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων καιρικών φαινομένων στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που προκάλεσε το θάνατο ενός ανθρώπου. Μεγάλες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο Ρέθυμνο νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν από χθες το βράδυ στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Η εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται να διαρκέσει ως το μεσημέρι της Παρασκευής, καθώς από το απόγευμα και μέχρι το Σάββατο αναμένεται νέα επιδείνωση. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές υψηλού επίπεδου με την Αμερικανική κυβέρνηση, μετά τις πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον πιέζει ευρωπαϊκές χώρες να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Σε διαβουλεύσεις βρίσκονται ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία, ενώ οι ΗΠΑ φέρονται να ζητούν από την Ευρώπη την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 487 τραυματίστηκαν σε 415 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα που σημειώθηκαν το Σεπτέμβριο στην περιοχή της Αττικής. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς. Ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε σε πολλές περιπτώσεις τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους. Το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν 32.163 παραβάσεις, από τις οποίες 234 σε βαθμό πλημελήματος. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η δυτική υποστήριξη στις ουκρανικές επιθέσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας ισοδυναμεί με άμεση εμπλοκή στη σύγκρουση. Μιλώντας στο φόρουμ της Λέσκης Βαλντάης, στην οποίο συμμετέχουν διεθνείς εμπειρογνώμονες για τη Ρωσία, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η Ρωσία θα εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει όλο το φάσμα των όπλων που διαθέτει στο οπλοστάσιό της σε περίπτωση που απειληθεί ο θύλακας της στη Βαλτική, το Καλίνιγκραντ.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και στην Εύβοια από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο που θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι ως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 ως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια τώρα στην εκπομπή, στο τέλος της ημέρας, με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας συντονισμένη εδώ Δημήτρης Φαναριώτης,
1: Βαγγέλης Σαρής, και αλλαγή στους ήχους. Αλλά το θάνατο της ΜΕΚΑ διαδέχτηκε ο Γιώργος Σκεύης.
0: Γεια σου Γιώργο Σκεύη.
1: Γεια σου Γιώργη. Η Μαρία Σφυρόαερα παραμένει στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις πολύ όμορφες μουσικές επιλογές. Κάτι μου έλεγες τώρα για ένα παράδοξο
0: ένα οξύμορο για την αυτή υπόθεση την, αυτή της
1: θανατοποινήτισσας
0: στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία μετά από δύο θανατηφόρες ενέσεις δεν πέθανε, υπέστη όμως κάποιες εγκεφαλικές βλάβες, και το οξύμορο είναι ότι προσπαθούν να την επαναφέρουν στη ζωή, προσπαθούν να τη σώσουν τη ζωή οι γιατροί, πλέον νοσηλεύεται, προκειμένου μετά και πάλι να μπει στη διαδικασία να περιμένει τον θάνατο που τον περίμενε ήδη 30 χρόνια.
1: Ναι,
0: δεν είναι λίγο οξύμορο?
1: Είναι εντελώς οξύμορο.
0: Προσπάθησαν να τη σπάρουν τη ζωή και εν συνεχεία προσπαθούν τώρα να την επαναφέρουν και σε μια κατάσταση κοντά στην πρώτερη.
1: Πάντως ως το τέλος του έτους ανεστάλησαν οι προγραμματισμένες εκτελέσεις θανατοποινητών στο Τενεσί. Είπαμε ότι θα ήταν η πρώτη μετά από 200 χρόνια όπου θα εκτελεί το, και βλέπουμε ότι τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου θα υπάρξει αναστολή στην εκτέλεσή της. Τώρα τι θα κάνουν οι αρχές, δεν ξέρω αν θυμάσαι παλιά στο Far West, όταν πήγαιναν να κρεμάσουν κάποιον και έσπαγε το σκηνί, του χαρίζαν τη ζωή. Ήτανε...
0: Θεωρούσαν ότι σαν να είναι σημαδιακό.
1: Ναι, ακριβώς. Σαν να είναι σημάδι από τον Θεό. Τώρα να πούμε, Βαγγέλη, πριν συνδεθούμε με την καλή μας συνάδελφο, την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου,
0: για να δούμε τα της Γαλλίας, έτσι.
1: Στο Παρίσι, βέβαια. Να πούμε ότι έχουμε αύριο μια πολύ κρίσιμη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας με την εκπρόσωπο της Κομισιόν να επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν υψηλού επίπεδου επαφές με την Αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με την αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ ή την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιορισμών στις εξαγωγές. Να θυμίσουμε ότι ο Βλαδιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι μέσα στον Οκτώβριο τουλάχιστον δεν πρόκειται να απελευθερώσει αποθέματα ντίζελ, προς μεγάλη δυσαρέσκεια βεβαίως του κυρίου Τραμπ. Ο ρόλος της Κομισιόν είναι να συντονίζει τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, ο οποίος είναι αρμόδιος να διατυπώσει κάποια σχετική σύσταση για ενδεχόμενη αποδέσμευση αποθεμάτων. Σε ό,τι αφορά τώρα στην κατάσταση στην ευρωπαϊκή αγορά ντίζελ, η Κομισιόν τονίζει ότι με βάση την τελευταία ενημέρωση της ομάδας συντονισμού για το πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, Βαγγέλη, δεν διαπιστώνεται έλλειψη ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Το θέμα είναι ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο στο οικονομικό σκέλος και η αγωνία πλέον για κάθε Ευρωπαίο πολίτη είναι μεγάλη για το τι έπεται. Έτσι, γιατί φτάνουμε σε δυσθεώρητα σημεία πλέον στην αγορά των καυσίμων κίνησης, και αναφορικά με την αμόλυβδη και με το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο όπως καταλαβαίνουμε όσο ανεβαίνει επηρεάζει και τις τιμές του συνόλου των προϊόντων.
1: Βέβαια. Έτσι. Βέβαια,
0: είναι το καύσιμο με το οποίο ως επιτοπλίστων μετακινείται και πλοία, το σύνολο των προϊόντων.
1: Πλοία, φορτηγά,
0: αεροπλάνα. Τα πάντα.
1: Αεροπλάνα, εντάξει, έχουμε και την κυροζήνη στα αεροπλάνα, αλλά εδώ κυρίως για το τρένα επίσης, πλοία και βεβαίως εκατομμυρίων αυτοκίνητα. Είναι ένα δύσκολο θέμα το ντίζελ, και να σκεφτεί κανείς, Βαγγέλη, ότι πριν από 3-4 χρόνια υπήρξαν πάρα πολλοί πολίτες, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, όπου αγοράζανε αυτοκίνητα ντίζελ για να έχουν φθηνό καύσιμο,
0: θεωρώντας ότι θα κάνουν οικονομία και απόσβεση σύντομα, έτσι, με μια αγορά ντίζελ αυτοκινήτου. Και τώρα βλέπουμε να απαξιώνει κιόλας το ντίζελ, και η ίδια η αυτοκινητοβιομηχανία να απαξιώνει τους ντίζελ κινητήρες. Φαίνεται ότι
1: έχουμε τα ευρυδικά πλέον.
0: Ναι, έχουν φτάσει, έχουν πιάσει ταβάνι. έχουν πιάσει ταβάνι και δεν, ακόμη, δεν μπορούν να πάνε, δεν μπορούν να εξελιχθούν περαιτέρω.
1: Ακριβώς.
0: Και γι' αυτό και φαίνεται ότι έχουμε την Θωμαϊδα Παπαϊωάννου. Έτσι.
1: Καλησπέρα.
0: Θα συνδεθούμε με το Παρίσι, λοιπόν.
1: Καλησπέρα στην πόλη του φωτός, Θωμαϊδα μου.
0: Καλησπέρα, Θωμαϊδα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαιρόμαστε που είσαι μαζί μας, αν και ο λόγος, το θέμα, η θεματολογία, το ρεπορτάζ δεν είναι τόσο ευχάριστο, γιατί οι ταραχές είναι πολλές και έντονες.
1: Και έχει και πολλές συλλήψεις, έχει και τραυματίες. Και θέλω να σε ρωτήσω, Θωμαϊδα, από ό,τι κατάλαβα, διαβάζοντας λίγο νωρίτερα και τη ΜΟΤ και τη Λιμπερασιόν, το πρόβλημα είναι πολλοί μαθητές σε μία τάξη, δηλαδή 34 άτομα που θεωρούνται πολλά, αλλά και η έλλειψη των εκπαιδευτικών. Πόσοι εκπαιδευτικοί λείπουν, γιατί αυτό είναι ένα στοιχείο που δεν κατάφερα να βρω στις εφημερίδες.
2: Είναι ένα χρόνιο φαινόμενο που ξεκινάει η σχολική χρονιά αρχές Σεπτεμβρίου και λείπουν καθηγητές. Περισσότεροι καθηγητές που λείπουν είναι το μαθηματική κυρίως, πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη στις μαθηματικούς έχει, και γαλλικών, φιλολογίας, και υπάρχει φυσικά και άλλες, γιατί είναι ουσιαστικά ορισμένα σχολεία τους λείπουν 10 καθηγητές ή 15 καθηγητές ανάλογα με την
1: σε κάθε σχολείο.
2: Ένα σχολείο, ναι. Γιατί
1: 3.700 σχολεία η Γαλλία, λύκεια εννοώ.
2: Ναι, 3.700 λύκεια μόνο, ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Αλλά γενικότερα είναι γύρω στα 54.000 σχολεία όλα, και δεν είναι ελλείψεις μόνο στο λύκειο φυσικά, είναι ελλείψεις παντού. Και το θέμα είναι ότι λείπουν οι καθηγητές μαθηματικών, γιατί δεν επιλέγουν πλέον αυτή την καριέρα. Επιλέγουν άλλες καριέρες, όπως είναι στις τράπεζες, όπως είναι στα χρηματιστήρια, όπως είναι στην πληροφορική. Και δεν θέλουν πλέον, γιατί η μισθή φυσικά δεν είναι τόσο ελκυστική. Mm-hmm. Αλλά γενικότερα αυτοί που αντικαθιστούν τους καθηγητές επίσης δεν μπορούν εύκολα να βρεθούν. Και είχαν ανοίξει κάποτε και το διαγωνισμό ευρύτερο, με λιγότερα προσόντα, αλλά και πάλι δεν γέμισαν οι τάξεις από καθηγητές. Αλλά και όπως είπα και τα τμήματα, όπως είπατε και εσείς μάλλον, τα τμήματα είναι γύρω στα 35 παιδιά, που μάθημα με 35 παιδιά, όποιος έχει διδάξει, ξέρει ότι δεν γίνεται.
1: Γιατί τόση οργή, Θωμαϊδα? Γιατί βλέπω οργή.
0: Καταρχάς να μας μεταφέρει, Θωμαϊδα μου, να μας μεταφέρεις λίγο την εικόνα που επικρατεί και την κατάσταση που επικρατεί, για να καταλάβουμε. Γιατί δεν είπαμε τι γίνεται. Περάσαμε κατευθείαν στο γιατί γίνεται, αλλά δεν είπαμε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη γαλλική επικράτεια.
2: Λοιπόν, θέλω απλώς να βάλω σε ένα πλαίσιο.
0: Περάσαμε κατευθείαν στο γιατί γίνεται, αλλά δεν είπαμε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη γαλλική επικράτεια.
2: Λοιπόν, θέλω απλώς να βάλω.

0: Κάθε φορά που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα περάσουν στο δεύτερο γύρο, όποιοι και αν είναι οι υπόλοιποι αντίπαλοι, ο Ζαν-Λουίκ Μελανσόν ο ακροαριστερός και η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν. Μάλιστα η Μαρίν Λεπέν με 35% προς το γύρο, όπως έχουμε να δούμε καιρό, αν φυσικά γίνει πραγματικότητα. Μέσα σε αυτό το κλίμα που έχουμε δύο πόλους ακραίους, κάθε πόλος προσπαθεί να ανεβάσει τις πιθανότητες επιτυχίας του. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λουίκ Μελανσόν, η οποία οθεί μαθητές, υπήρχε μια αγανάκτηση, όπως υπάρχει μια αγανάκτηση στους δημόσιους υπαλλήλους, όπως υπάρχει σε πάρα πολλούς τομείς στην αγροτική οικονομία, γιατί η Γαλλία εδώ και 3 χρόνια ζει δρακόντιες περικοπές δαπανών. Και μάλιστα σήμερα 1η Οκτωβρίου παρουσιάστηκε και κατατέθηκε ο προϋπολογισμός, το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2027 και πάλι η κυβέρνηση ανακοίνωσε γύρω στους 54, αν τα προσθέσουμε όλα μαζί συλλογικά, 54 δισεκατομμύρια ευρώ οικονομίες. Και όπως είχε πει και ο Υπουργός Οικονομίας πριν από λίγο καιρό, ψαχνώ λίπος δεν υπάρχει. Δηλαδή να κόβουν, σημαίνει ότι από εδώ και στο εξής θα πονέσουν πολύ. Σίγουρα
1: κόβουν
0: δεν θέλουν
1: το κρέας και όχι το λίπος, ναι.
0: Ακριβώς. Και θα πονέσει πολλοί κόσμος, δεν θέλουν να αυξήσουν τους άμεσους φόρους. Αλλά φυσικά βλέποντας και στάζοντας τον προϋπολογισμό, βλέπουμε ότι υπάρχουν έμεσοι φόροι παντού σχεδόν σε όλα. Παραδείγματος χάρη οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πληρώσουν λίγο περισσότερο. Μαντέψτε ποιος θα πληρώσει τελικά τη λυπητερή, ο καταναλωτής, ο αυτός που θα ασφαλιστεί. Κάπως έτσι πηγαίνει το πράγμα και ξέρουμε ότι ήδη δεν θα υπάρξει κανένα δώρο για κανένα τομέα εκτός από φυσικά κλασικό, την άμυνα και την ασφάλεια. Γίνονται καλύτερες προδιαγραφές, να το πω έτσι, για την κοινωνική ασφάλεια, η οποία έχει μια τρύπα 22 δισεκατομμύριων ευρώ, θέλουν να το κατεβάσουν στα 12 δισεκατομμύρια. Εκεί έχουν κάνει περικοπές, αλλά και αναπροσαρμογές, και που είναι θετικό όταν γίνονται αναπροσαρμογές, γιατί ξέρετε, η υγεία είναι πάντα ένας τομέας που συνέχεια εξελίσσεται. Αλλά μέσα σε αυτό το όλο το πλαίσιο που σας είπα εγώ, ότι θα δανειστεί το γαλλικό κράτος για να μπορέσει να εξασφαλίσει την χρηματοδότησή του, 340 δισεκατομμύρια ευρώ το 2027, που είναι ρεκόρ στη Γαλλία τόσα πολλά, με ένα ποσοστό το επιτόκιο σχεδόν αγγίζει το 5%. Είναι τεράστιο.
1: Πολύ ακριβό χρήμα, ναι.
0: Πολύ ακριβό χρήμα. Που αυτό σημαίνει ότι η Γαλλία, για να μπορέσει να σεβαστεί την υπογραφή της αγορές, πρέπει να δείξει μια εξαιρετικά ακραία δημοσιονομική πειθαρχία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, έρχεται τα σχολεία, η παιδεία, η οποία ήδη απορροφάει 2% του ΑΕΠ στα έξοδα που χρειάζεται. Και το θέμα είναι ότι τα παιδιά, οθημένα από την ακραριστερά λόγω εκλογών, και δεν το λέω πάλι για να είμαι εναντίον ή να βάλω κάτι, είναι το γεγονός ότι, παραδείγματος χάρη, σήμερα που εμφανίστηκε να γίνεται πιο έντονη η πίεση και πιο έντονη και δραματική η βανδαλισμή, πυρπολήσεις, τραυματισμοί, συλλήψεις, προσαγωγές κτλ., εμφανίστηκαν επί τόπου τουλάχιστον 5 βουλευτές της ανυπότακτης Γαλλίας, του Ζαν-Λουίκ Μελανσόν, αναρτώντας φωτογραφίες τους εαυτούς τους με μια ντουντούκα στο χέρι, ένας από αυτούς εδώ πέρα στο Παρίσι, για να οθεί και να ενθαρρύνει. Και μάλιστα ένας άλλος είπε: είμαστε εδώ πέρα για να καταγγείλουμε τις αγριότητες της αστυνομίας, τη στιγμή που τα έλεγε όλα αυτά ήταν στο κυνηγητό τα ΜΑΤ με τους μαθητές, οι οποίοι τους πετρούσαν κάτι κοτρώνες. Να υπάρχουν βίντεο, το λέω γιατί το είδαμε σε βίντεο.
1: Ναι.
0: Γενικά υπάρχουν πολύ μεγάλοι τραυματισμοί, πολύ σοβαροί τραυματισμοί, και από τους αστυνομικούς, αλλά και από τους μαθητές και από άλλα ενήλικα άτομα. Το θέμα είναι, όπως είπε και ο Υπουργός Εσωτερικών, δεν είναι νόμιμο να οθείς στη βία. Όποια και αν είναι αυτή, είναι παράνομο. Πρέπει να το σταματήσουν. Το άλλαξαν το τροπάριο, λοιπόν, η ανυπότακτη Γαλλία, λέγοντας να διαδηλώσετε, αλλά να μην τραυματίσετε. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τι ένταση υπάρχει.
1: Και έβλεπα κιόλας ότι ο ακροαριστερός δήμαρχος του προαστίου στο Σαν Σαντενί, ένα από τα πολύ δύσκολα προάστια, είχα πάει μια αποστολή το 98 εκεί, φωτογραφήθηκε να χορεύει με μαθητές γύρω από πυρπολημένους κάδους. Αυτό δεν είναι μια πολιτική υποστήριξη ενός κόμματος, αλλά είναι συμμετοχή έστω εμέσως σε αυτές τις ταραχές, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ξεκάθαρα, και όχι μόνο το έκανε μία φορά, το έκανε 3 φορές.

0: διαφορετικές μέρες. Και αυτό ήταν, ο Δήμαρχος ανήκει στο κόμμα του Ζαν-Λουκ Μελασσόν και μάλιστα όταν ρωτήθηκε λέει δεν λυπάμαι για αυτό που έκανα. Αντίθετα, και μάλιστα αυτός είναι που έβγαλε την περίφημη φράση η βία είναι νόμιμη. Μπορεί να είναι νόμιμη. Αυτό ουσιαστικά προκάλεσε ένα μικρό σοκ, γιατί είμαστε στη Γαλλία και δεν είμαστε σε άλλες χώρες και αυτά τα πράγματα είναι παράνομα να λέγονται, ακόμα περισσότερο να πράττονται. Και αυτά τα έλεγε μπροστά σε ανήλικους που είναι μαθητές. Ξέρουμε όλοι ότι οι έφηβοι έχουν ζεστό καυτό αίμα και όταν ακούνε κάτι τέτοιο είναι σαν τους οθείς να κάνουν και χειρότερα, να κάνουν
1: ζημιά.
0: Και πραγματικά.
1: Βέβαια.
0: Έκαναν πολύ μεγάλες πολύ μεγάλους βανδαλισμούς στο σχολείο τους. Πάνω χάρη ο φράχτης κατάφεραν να διαλύσουν το φράχτη του σχολείου τους, να βάλουν φωτιές όπως είπατε και εσείς, αλλά σήμερα ήταν και χειρότερα. Βάλανε φωτιές μέσα στο χολ των σχολείων, όπως είναι σε μια πολύ, το Λύκειο Μαντελά, στην Άμψη νομίζω.
2: Στα κτίρια δηλαδή. Μαντελά,
0: τα κτίρια, βγάλανε φωτιές στα κτίρια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και στο Σαντενή, η παρουσία του Δημάρχου προπυλάκησαν δημοσιογράφους, τους απείλησαν, σαν αγέλη έπεσαν πάνω τους για να τους διώξουν από την περιοχή και να και κυρίως να δείξουν. Ουσιαστικά έχει γίνει μέσα στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Επειδή είναι νέοι, είναι έφηβοι, κάνει ο ένας, προκαλεί τον άλλο με challenge. Ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη τρέλα, το λένε Νταγκερί. Δηλαδή, ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη τρέλα για να βγει στα κανάλια το βράδυ ή στα media, στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και να συνεννοούνται. Και μάλιστα δώσα ραντεβού μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως χρησιμοποιούν το Snapchat και το Instagram φυσικά, έδωσα ραντεβού για τις 6 Οκτωβρίου, την Τρίτη, να γίνει μια, λέει, σούπερ μεγάλη διαδήλωση, κινητοποίηση περισσότερο, για να τα κάψουμε όλα κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό ήδη σήμερα έγινε μια συνάντηση κρίσης, σύσκεψη κρίσης μεταξύ της κυβέρνησης με τους αρμόδιους υπουργούς, εξετάζοντας την κατάσταση, εξετάζοντας πώς να επανακτήσουν τον έλεγχο της κατάστασης, γιατί μάλιστα ο Πρωθυπουργός είπε ότι απαγορεύω σε κάθε υπουργό να μετακινηθεί στην επαρχία ή στην περιφέρεια γενικότερα, να αφήσουμε τους περιφερειάρχες, οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι στη Γαλλία, να αφήσουμε τους περιφερειάρχες να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση μόνοι τους, χωρίς να έχουν έγνοια και τους άλλους. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και είπανε αυτοί, να το πω έτσι, το συμπέρασμα που έγινε είναι ότι η ανυπότακτη Γαλλία φυσάει στη φωτιά και μπορεί να πάρει μεγάλες διαστάσεις και ανησυχεί ιδιαίτερα.
1: Καταλαβαίνουμε ότι έχουμε δρόμο ακόμη και έχουμε και χειρότερα μπροστά μας τις επόμενες μέρες.
2: Και 17 Οκτωβρίου έχουμε τη μεγάλη διαδήλωση, αν δεν κάνω λάθος, των κίτρινων γυλαίκων.
0: Ναι, ναι, τώρα αυτό άμα πραγματοποιηθεί, γιατί προς το παρόν σύγχυσαν τα κίτρινα γυλαίκα λόγω των μαθητών, για να δούμε αν τελικά αυτό θα πραγματοποιηθεί, γιατί ήταν και αυτό, όπως σας είπα, στους μαθητές το ίδιο modus operandi κάνουν και τα κίτρινα γυλαίκα. Μέσω των κοινωνικών δικτύων συνεννοούνται, προς το παρόν έχουν συγχύσει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμαίδα.
2: Θωμαίδα Παπαϊωάννα. Πάντα με όλες τις πληροφορίες και ένα πλήρες ρεπορτάζ. Όπως είπες, Βαγγέλη, δύσκολες ημέρες θα αντιμετωπίσει η Γαλλία.
1: Δεν ξέρω, αυτό το κοκτέιλ, αυτό το μείγμα που μας περιέγραψε η Θωμαίδα, μας θύμισες και εσύ τη συγκέντρωση που έρχεται από τα κίτρινα γυλαίκα. Είναι τεταμένη η κατάσταση στην γαλλική επικράτεια και φοβάμαι έτσι, εκ των πραγμάτων, ότι θα παραμείνει.
2: Και αν σκεφτείς ότι σήμερα είχαμε 440 συλλήψεις και 76 τραυματίες μαθητών λυκείου, καταλαβαίνεις τι θα μπορούσε να συμβεί τις επόμενες ημέρες, γιατί όπως μας είπε και η Θωμαίδα, η ανυπότακτη Γαλλία, τα άκρα αν θέλεις, η άκρα αριστερά της Γαλλίας, το La France Insoumise του Jean-Luc Mélenchon, έτσι, ρίχνει και αυτή η λάδι στη φωτιά. Όπως και η ακροδεξιά. Γενικώς τα άκρα, μόνο κακές συμβουλές νομίζω ότι θα μπορούσαν να δώσουν σε όλους όσους θέλουν να διαμαρτυρηθούν, δικαίως ή αδίκως. Εγώ να δεχτώ ότι είναι δικαίως, αλλά σε κάθε περίπτωση ας μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία έχει βιώσει πάρα πολύ έντονα τέτοιου τύπου επεισόδια τα προηγούμενα χρόνια, Βαγγέλη.
1: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει και μισή. Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
2: Και τον Άγγελ Σάρη.
1: Earth News Radio 105,8. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Θα πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και όταν γυρίσουμε θέλω να σου πω για έναν κύριο ο οποίος κάθονταν σε ένα μέρος, δεν θα αποκαλύψουμε πού, και σε ένα τραπεζάκι καταστήματος και ξαφνικά είδε μπροστά του ένα λύκο μέσα στον οικισμό. Θα τα πούμε αμέσως μετά από τους τίτλους ειδήσεων που ακολουθούν.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι διεθνείς εξελίξεις με εστίαση σε Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και Ουκρανία στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρόσχερη ύφεση των ακραίων φαινομένων στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που προκάλεσε το θάνατο ενός ξενοτρόφου στο Ρέθυμνο. Σε επιφυλάκη οι αρχές εν μέσω πλημμυρών, υπερχιλήσεων, κατολισθήσεων και σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο. Η εξασθένιση των φαινομένων προβλέπεται έως το μεσημέρι της Παρασκευής. Νέα επιδείνωση αναμένεται από το απόγευμα έως και το Σάββατο. Για μία ακόμα προκλητική μονομερή ενέργεια από την πλευρά της Άγκυρας και για διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής, κάνουν λόγο πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες σχετιζόμενες με τον σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας και κατεχομένων. Νέο ιστορικό υψηλό στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη μέση εβδομαδιαία τιμή να διαμορφώνεται στα 2,24 ευρώ το λίτρο. Στο τραπέζι, επιστολές Μητσοτάκη και Μελώνη προς την Κομισιόν, με την οποία ζητούν δημοσιονομική ευελιξία για να αντιμετωπιστούν οι υψηλές τιμές ενέργειας. Δεύτερη παραίτηση δικηγόρου της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη μέσα σε 2 μέρες. Την υπεράσπισή της αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Φανταζής μετά την παραίτηση του Νίκου Αλεξανδρή. Τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για αύριο. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε 1 ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρης Φαέλου.

0: Έπιους Radio 105,8, Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Βαγγέλη Σαρή, έχουμε ακόμα 25 λεπτά που θα είμαστε στην συχνότητα του Έπιους Radio 105,8. Πολλές και ενδιαφέρουσες και σημαντικές ειδήσεις σήμερα. Μίλησαμε και νωρίτερα με τη Θωμαϊδα Παπαδημιωάννου, την ανταποκριτριά μας στο Παρίσι.
0: Μας μετέφερε έτσι τα δεδομένα από την Γαλλία και με αυτήν την ένταση η οποία συνεχίζεται δυστυχώς και όπως ουσιαστικά μας προανήγγειλε, έχουμε αρκετά επεισόδια ακόμη της έντασης αυτής να δούμε μπροστά μας. Τώρα επιστρέφοντας στα δικά μας, αυτό που έλεγα πριν περάσουμε στους τίτλους ειδήσεων, Δημήτρη, για τον λύκο, έτσι. Μιλάμε για την
1: Έναν ακόμη λύκο,
0: γιατί είχαμε φιλοξενήσει και εδώ τον άνθρωπο ο οποίος δέχθηκε επίθεση από λύκο και μας περιέγραψε την εμπειρία του με το ζώο να τον κυνηγάει για αρκετά λεπτά, όπως μας είπε. Τώρα λοιπόν στην Οικίτη της Χαλκιδικής είναι η νέα εμφάνιση ενός τέτοιου άγριου ζώου μέσα στον οικισμό και με τους κατοίκους να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για λύκο ο οποίος κινήθηκε αργά το βράδυ μέσα στην κατοικημένη περιοχή και μάλιστα τον έχει απαθανατήσει κάμερα ασφαλείας και δεν είναι τόσο αργά, υπάρχει σε ένα τραπεζάκι εκεί stand κιόλας, λίγο όρθιο, ένας άντρας ο οποίος κάθεται και χαζεύει το κινητό του.
1: Το έχει βγάλει τραπεζάκι και κάθεται.
0: Δεν ξέρω, είναι κάποιο κατάστημα, λέει εδώ πέρα, ότι είναι κάποιο mini market από τη μία πλευρά και απέναντι εδώ πέρα κάποιο κατάστημα. Είναι, σε κάθε περίπτωση, ο άνθρωπος ξαφνικά βλέπει μπροστά του το ζώο και είναι αυτό που λέμε, φοβά το Γιάννη στο θεριό και το θεριό το Γιάννη. Δηλαδή, αυτός φωνάζει και το ζώο τρέπεται σε φυγή κατευθείαν. Παρ' όλα αυτά, αυτό που δήλωσαν κάποιοι άλλοι κάτοικοι της περιοχής, η περιοχή η οποία είναι ιδιαίτερα, να πούμε, τουριστική και αν και έχει περάσει, έχουμε μπει σήμερα και καλό μήνα στον Οκτώβρη, υπάρχουν αρκετοί τουρίστες ακόμη στην ευρύτερη περιοχή εκεί. Δήλωσαν λοιπόν κάποιοι κάτοικοι ότι νωρίτερα εθεάθηκε πάλι το συγκεκριμένο ζώο, ο λύκος όπως λένε, με μία γάτα στο στόμα. Να τρέχει.
1: Οπότε, μην τα λες αυτά, γιατί θυμάμαι την Αλεπού που μου έφαγε τα γατάκια.
0: Θυμάσαι και εσύ. Είχες από άγριο ζώο επίθεση.
1: Ξαναλέω.
0: Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, οπότε χρειάζεται λίγο προσοχή στην περιοχή. Αυτό που ζητούν είναι να εξακριβώσουν οι αρμόδιοι φορείς το τι είναι, ποιο είναι αυτό το ζώο και τι μπορούν να πράξουν προκειμένου να μην είναι πλέον πλησιάζει τόσο πολύ τον άνθρωπο.
1: Η λύση πάντως, Βαγγέλη, είναι απλή. Εγώ πολλές φορές πηγαίνω και περπατάω, δεν μένω εκεί, μένω στο Χαλάνδρι, αλλά πηγαίνω και περπατάω στη Φιλοθέη, όπου δυστυχώς υπάρχουν πολλά σκυλιά και μάλιστα κάποια από αυτά άγρια, τα οποία...
0: Μιλάς για αδέσποτα.
1: Μιλάω και για αδέσποτα και για σκυλιά τα οποία ανήκουν σε κάποιον και τα έχουν αφήσει έξω από το σπίτι για να τρομάζουν τους όποιους περαστικούς.
0: Έξω από το σπίτι.
1: Έξω από το σπίτι. Μπορείς να έχεις λοιπόν μια μεγάλη μαγκούρα εκεί πέρα για να μπορέσεις, όχι για τίποτα άλλο, όχι για να κάνεις κακό στα ζώα, αλλά για να προστατεύσεις τον εαυτό σου για να δεχθείς επίθεση. Είναι μια απλή λύση, ναι. Παίρνεις μαζί σου τη μαγκούρα και περπατάς και μπορείς να αμυνθείς σε περίπτωση που δεχθείς επίθεση από ένα τέτοιο άγριο ζώο. Οι αλεπούδες δεν επιτίθενται, είναι πιο μικρούλες και φοβούνται πολύ πιο εύκολα τον άνθρωπο. Οι λύκοι συνήθως μόνο σε αγέλες επιτίθενται, αλλά όταν πετύχεις ένα μοναχικό λύκο ο οποίος πεινάει κιόλας, είναι πιθανό να δεχθείς μια επίθεση και πρέπει να βρεις τρόπο να την αντιμετωπίσεις.
0: Όπως και να το κάνουμε, είναι ένα άγριο ζώο, έτσι, ναι, ένα άγριο, ναι, ζώο επικίνδυνο που αν τύχει και μόνο αμυχή να σου προκαλέσει με τα νύχια του, θα πρέπει να μπεις σε μια διαδικασία.
1: Κάνεις
0: να
1: αντιλυσικό
0: κάνεις...
1: μετά.
0: Ναι. Πρέπει να αναζητήσεις ιατρική βοήθεια κατευθείαν. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε όμως θέμα και να δούμε λίγο τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος συμμετέχοντας...
1: Γιατί έχουμε και ECOFIN αύριο και Eurogroup, είναι διπλή ιδιότητα του κύριου Πιερακάκη.
0: Βεβαίως, ήταν εδώ σήμερα, έδωσε το παρόν ο κύριο Πιερακάκη στο Earth News και είπε πολλά και σημαντικά, μίλησε για όλα και για τον κρίσιμο ρόλο που φέρει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μίλησε λοιπόν στο πλαίσιο πριν από λίγο του Athens Democracy Forum που πραγματοποιείται στο Δίο Αθηνών και μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη, Δημήτρη.
1: Και μίλησε, Βαγγέλη, και αυτό είναι σημαντικό, στον τόμο Thomas Friedman, αρθρογράφο του New York Times, κορυφαίο Αμερικανό δημοσιογράφο.
0: Λοιπόν, και μίλησε λοιπόν για την ανάγκη κυβερνήσεις πλέον να προσαρμοστούν με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα στις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη και παράλληλα να οικοδομηθεί και ένα πλαίσιο παγκόσμιας διακυβέρνησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι σημαντικό να μπουν κάποια πλαίσια τα οποία... κάποια όρια.
1: Μπήκαν εχθές στις Ηνωμένες Πολιτείες, θυμάσαι που το λέγαμε από την εκπομπή μας, ότι ο κύριος Τραμπ κάλεσε όλους τους γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης, τον κύριο Γκέιτς, τον Ζάκερμπεργκ και πολλούς ακόμη, και τον επικεφαλής της Anthropic AI.
0: Τον Κολοσσόν δηλαδή.
1: Τον Κολοσσόν ακριβώς, για να φτιαχτεί ένα πρώτο, αν θέλεις, εντός πολλών εισαγωγικών σύνταγμα που θα προβλέπει μια ηθική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να ξεφύγει. Και δεν το λέω εγώ αυτό, το έχει πει ο κύριος Γκέιτς, το έχουν πει όλοι οι ηθήνοντες επί του θέματος. Τώρα, μια και το ανέφερες αυτό, να σου πω ότι ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, ο Γκάβιν Νιούσομ, ανακοίνωσε ότι η πολιτεία θέτει πλέον νέους περιορισμούς στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης με μια σειρά νόμων που υπέγραψε ο κύριος Νιούσομ. Και μεταξύ άλλων, τι προβλέπουν αυτοί οι νόμοι? Ότι οι εργοδότες δεν μπορούν να βασίζονται αποκλειστικά σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για την απόλυση ή την επιβολή πειθαρχικών μέτρων. Ενώ απαγορεύεται η χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας για την πρόβλεψη της συναισθηματικής κατάστασης ενός εργαζομένου μέσω βιομετρικών δεδομένων. Καταλαβαίνεις σε τι επίπεδο έχει φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη όταν μπορεί μέσω βιομετρικών δεδομένων να αντιλαμβάνεται τη συναισθηματική κατάσταση κάποιων συγκεκριμένων ατόμων, έτσι.
0: Μάλιστα. Να πούμε επιπλέον ότι σήμερα η Κύπρος τίμησε την 66η επέτειο από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της με μια μεγάλη στρατιωτική βεβαίως και εντυπωσιακή παρέλαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία. Συμμετείχαν για πρώτη φορά στρατιωτικό άγημα από την Αίγυπτο και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και μεταγωγικό αεροσκάφος της Αιγυπτιακής Πολεμικής Αεροπορίας. Ξεχώρισαν τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που προμηθεύτηκε η Κύπρος από το Ισραήλ, το Barak MC, σαν αυτό που επέλεξε και η Ελλάδα ως μέρος του συστήματος ασπίδα του Αχιλέα, ακριβώς, βρίσκεται ήδη ανεπτυγμένο στη Μεγαλόνισο. Εμφανίστηκαν επίσης οι παράκτιες συστοιχίες και συστήματα drones και μη επανδρομένα μέσα συνολικά. Και,
1: και 2F16 νομίζω ότι πήγανε.
0: Βεβαίως και 2F16 από εμάς. 2F16 Viper είναι αυτά που μετασταθμεύουν από την Σούδα στην Πάφο, τα οποία πέταξαν οπλισμένα τιμητικά πάνω από τον χώρο της παρέλασης με τους θεατές να ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Να πούμε ότι
1: και δεν άρεσε και στην Τουρκία αυτό.
0: Καλά, σε καμία περίπτωση δεν άρεσε. Να πούμε ότι μετά το τέλος της παρέλασης έκανε δηλώσεις τόσο ο Κύπριος Πρόεδρος, ο κύριος Χριστοδουλίδης, όσο και ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της χώρας μας, ο οποίος έστειλε ένα μήνυμα διαρκούς στήριξης της Ελλάδας προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Και μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Χριστοδουλίδη και τον κύριο Δένδια.
2: Η προσπάθεια να ενισχύσουμε, να αναβαθμίσουμε όλους τους παράγοντες ισχύως εξυπηρετεί και την υπαριθμό ένα προτεραιότητά μας που δεν είναι τίποτε άλλο από τον τερματισμό της κατοχής, από την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας.
3: Υπάρχει ένα δίδαγμα ότι η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια, η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Και ακριβώς αυτή τη δυνατότητα αποτροπής δημιουργούμε εμείς στην ελληνική δημοκρατία με την Ατζέντα 2030. Με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, με απόλυτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Θα ήθελα να πω εδώ από τη Λευκωσία ότι η Ελλάδα, η ελληνική δημοκρατία, θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κύπρο. Θα στέκεται πάντα δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Άλλωστε είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από το χώρο της παρέλασης. Είδατε την παρέλαση της ΕΛΔΙΚ. Η Ελλάδα λοιπόν είναι και θα είναι εδώ. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον.
1: Λοιπόν, να πούμε επίσης, Βαγγέλη, ότι ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο, επισκέπτεται τη χώρα μας την ερχόμενη εβδομάδα. Θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίσκεψή του εντάσσεται σε περιοδία που θα κάνει και στην Αθήνα και τη Λισαβόνα, και όπως ανακοίνωσε το State Department, στο επίκεντρο του στρατηγικού διαλόγου θα βρεθούν βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Μην ξεχνάσουμε όμως ότι η Ελλάδα από σήμερα ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Προηγήθηκε η Ελληνική Προεδρία του Μαΐου του 2025, ενώ η θητεία της χώρας στο Συμβούλιο ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Και την Προεδρία θα ασκήσει η μόνιμη αντιπρόσωπος στην Ελλάδα στον ΟΗΕ, η πρέσβυρα Αγλαία Μπαλτά. Πολύ σημαντική και αυτή η εξέλιξη.
0: Είναι σημαντική, θυμίζουμε.
1: Ειδικά στις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις.
0: Ακριβώς. Θυμίζουμε ότι σήμερα συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το ΚΙΣΕΑ. Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από τον Γιώργο Κεραπετρίτη, τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, για τις τελευταίες εξελίξεις διεθνώς, με έμφαση, όπως είναι λογικό, στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, αλλά στην ατζέντα και στην ατζέντα της Προεδρίας της χώρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας που μας προανέφερε. Και όλα αυτά ενώ έχουμε και νέες προκλήσεις από την Τουρκία, μην το ξεχνούμε και αυτό. Παράνομες χαρακτηρίζουν ελληνικές διπλωματικές πηγές τις έρευνες που ανακοίνωσε η Τουρκία μέσω Ναύτεξ με το ερευνητικό σκάφος Oruç Reis για τον σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ της Άγκυρας και των κατεχομένων.

0: πάμε να περάσουμε σε ένα θέμα, Δημήτρη, που αφορά το χώρο της υγείας, την δημιουργία ενός εγχειρήματος λοιπόν με εθνική εμβέλεια για τους ασθενείς με άνοια, με κεντρικό πόλο το νέο εθνικό πρότυπο κέντρο στο Περιστέρι. Έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του κέντρου για την άνοια και τις συναφείς γνωστικές διαταραχές. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα ζήτημα που βλέπουμε γύρω μας, όλοι λίγο πολύ, να απασχολεί όλο και περισσότερους. Έτσι, όλο
1: ήταν
0: και
1: αυτό το οποίο συζητάγαμε χτες
0: για τα γυροκομεία, για τα
1: οίκους
0: ευγυρίας. Ναι.
1: Ναι, ότι ουσιαστικά
0: πάρα πολλοί οδηγούνται εξαιτίας της άνοιας προς τα εκεί.
1: Ναι, και βεβαίως αυτό το οποίο λέγαμε χτες ήταν και ότι ναι, μεν οδηγούνται προς οίκους ευγυρίας και γυροκομεία, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου οι απαραίτητοι γιατροί και νοσηλευτές για να διαχειριστούν έναν ανοϊκό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστεί κανείς έναν ανοϊκό, ειδικά όταν αυτό προχωράει. Και διάβαζα τις προάλλες ένα ιατρικό άρθρο το οποίο έλεγε ότι τα πρώτα συμπτώματα της άνοιας εμφανίζονται 10 ολόκληρα χρόνια πριν. Και ποιο είναι το βασικό σύμπτωμα? Δεν έχεις καλή short memory. Δηλαδή μπορεί να θυμάσαι τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι, σε ποια ταβέρνα πήγες, τι έφαγες, τους ανθρώπους συνάντησες, τα πάντα όλα.
0: Αλλά μπορεί να μην θυμάσαι τι έφαγες το μεσημέρι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αρχίζει έτσι, δηλαδή δεν θυμάσαι πολύ κοντινές σου
0: καταστάσεις. Μας ρωτάει τι φάγαμε το μεσημέρι ο Γιώργος Σκεβής, δεν ξέρω που το πάει.
1: Εγώ κουλούρι με τυρί, ναι. Θυμάμαι. Κοίτα, Γιώργη μου, μη με βγάλεις ακόμα ανοϊκό, δεν έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία και δόξα τω Θεώ με τη δουλειά που κάνουμε, γιατί συζήταγαμε ένα ψυχίατρο αυτό το θέμα.
0: Λειτουργούμε πολύ το μυαλό,
1: Ακριβώς. Όσο πιο πολύ λειτουργεί στο μυαλό σου, τόσο πιο δύσκολο είναι να χάσεις τις γνωστικές σου και γνωσιακές σου ιδιότητες. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στάνταρ.
0: Τώρα με το βλέμμα στραμμένο στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την ολοκληρωμένη φροντίδα των ασθενών λοιπόν, υπογράφηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η σύμβαση για την δημιουργία του πρώτου εθνικού πρότυπου κέντρου για άνοια στη χώρα μας. Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, της κυρίας Ειρήνης Αγαπηδάκη. Το κέντρο θα λειτουργήσει στο Περιστέρι αποτελώντας ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο δίκτυο φροντίδας για τους ασθενείς αλλά και τις οικογένειές τους. Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και την κυρία Αγαπηδάκη.

0: Όμως η επιλογή αυτή, όπως είπε και η κυρία Υπουργός, δεν έχει μόνο τοπικό, έχει και έναν εθνικό χαρακτήρα. Ο σκοπός μας είναι να παρέχουμε γνώσεις αλλά και υπηρεσίες και καλές πρακτικές σε ανάλογες δομές που λειτουργούν σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Ενώ παράλληλα θα προωθεί και την έρευνα αλλά και την γενικότερη ενημέρωση της κοινωνίας. Γιατί πρέπει να καταπολεμήσουμε ένα στίγμα δυστυχώς το οποίο συνοδεύει μία νόσο η οποία καλπάζει στην εποχή μας και η οποία συνδέεται και με την δημογραφική τάση του πληθυσμού όχι μόνο στην πατρίδα μας αλλά και στην Ευρώπη συνολικά. Η υπογραφή λοιπόν αυτής της σύμβασης είναι μία πολύ σημαντική στιγμή για εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι νοσούν ή κινδυνεύουν να νοσήσουν, αλλά θα έλεγα ότι είναι μία εξίσου σημαντική στιγμή, αν όχι πιο σημαντική, για τους συγγενείς και για τους φροντιστές τους που βιώνουν συχνά ένα παράλληλο Γολγοθά.
1: Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να αλλάξουμε το τοπίο φροντίδας για την Άνοια με πρόληψη, έγκαιρο εντοπισμό, θεραπευτική αντιμετώπιση

0: σημαντικό το ζήτημα της άνοιας και αν υπάρχει δυνατότητα πρόληψης με κάποιον τρόπο, Δημήτρη, από τη στιγμή που μας είπες ότι 10 χρόνια νωρίτερα αρχίζουν τα πρώτα σημάδια να το δείχνουν, και αν υπάρχει δυνατότητα πρόληψης και μιας προεργασίας προκειμένου να επιβραδυνθεί ή να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, είμαι σίγουρος ότι θα είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτό.
1: Θα συζητήσει το θέμα με έναν ψυχίατρο αυτό, για κάποιον συγγενή μου ο οποίος έχει τέτοιου είδους προβλήματα, όχι πολύ κοντινό, και μου έλεγε ότι όσο πιο πολύ δουλεύεις το μυαλό σου και γυμνάζεσαι, κυρίως το γυμνάζεσαι, και το εντυπωσιακό ποιο ήτανε, τόσο μειώνεις τον κίνδυνο εκδήλωσης άνοιας ή εν πάση περιπτώσει τον καθυστερείς. Και το πιο εντυπωσιακό που μου είπε ποιο ήτανε, εγώ φαντάστηκα ότι για να αντιμετωπίσεις την άνοια μπορεί να παίζεις χαρτιά, ας πούμε, ξέρεις, ή σκάκι ή παιχνίδια τα οποία κάνουν το μυαλό να δουλεύει. Δεν θα σχολιάσω το σχόλιο του φίλου μου, του Γιώργου του Σκεύη. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να λειτουργεί το μυαλό σου όσο το δυνατόν περισσότερο. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσεις να καθυστερήσεις. Αλλά αυτό μου κάνει πιο πολύ απ' όλα εντύπωση, όταν το ρώτησα τι είδους γυμναστική πρέπει να κάνεις, γιατί η γυμναστική είναι γνωστό ότι βοηθάει πάρα πολύ στην αντιμετώπιση της άνοιας, δεν ήτανε ούτε το τρέξιμο, ούτε αερόμπικ, ούτε τίποτα. Βάρη. Το πιστεύεις ότι τα βάρη βοηθάνε πάρα πολύ στο να αντιμετωπίσεις την άνοια?
0: Τα βάρη της ζωής που λέει και ο Γιώργος δεν μετρούν.
1: Ναι, τα βάρη της ζωής σίγουρα μετρούν.
0: Τα βάρη που σηκώνουμε στην πλάτη καθημερινά.
1: Ναι, έτσι. Εντάξει, αυτά είναι ένα πρόβλημα. Αλλά το θέμα είναι ότι οι ασκήσεις με βάρη βοηθάνε πάρα πολύ στην αντιμετώπιση της άνοιας. Αυτό το έχουν δείξει πάρα πολλές μελέτες ψυχιατρικές το τελευταίο διάστημα και πραγματικά ομολογώ ότι μου έκανε φοβερή εντύπωση το συγκεκριμένο ζήτημα. Να κλείσουμε με την Πορτογαλία.
0: Ναι, γιατί με πας στην Πορτογαλία, για ποιο θέμα?
1: Σε πάω γιατί θυμάσαι τι έγινε πριν από λίγες μέρες με τη Μαρή Καρμέν στην Ισπανία.
0: Ποιος ξεχνάει.
1: Με την έξωση. Mm-hmm. Λοιπόν, και ο Πρωθυπουργός, ο Πέντρο Σάντσεθ, είπε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν τα μεγάλα ενίκια κτλ. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν η Πορτογαλία που έχει μια κεντροδεξιά κυβέρνηση πέρασε σε αντίθεση με τη γειτονική Ισπανία νόμο που επιταχύνει τις εξώσεις ενοικιαστών λόγω μη καταβολής του ενοικίου στο πλαίσιο μιας προσπάθειας μεταρρύθμισης της αγοράς ενοικίων. Η Πορτογαλία είναι αντιμέτωπη με μια από τις χειρότερες στεγαστικές κρίσεις στην Ευρώπη. Τα ενίκια έχουν διπλασιαστεί από το 2017 και θα περίμενε κανείς μια άλλη αντιμετώπιση, mm-hmm. πιο ανθρώπινη,
0: και
1: αν θέλεις.
0: Και εγώ θα φανταζόμουν ότι θα γίνονταν κάτι πιο έτσι, υπέρ των, οφειλετών.
1: Των οφειλετών, οι οποίοι πολλές φορές, ξέρεις, δεν είναι όλοι έχοντες. Mm-hmm. Είναι όπως αυτή η Μαρή Κάρμεν, μια γιαγιούλα η οποία έπαιρνε μια μικρή σύνταξη και της αυξήσαν το ενίκιο σε ποσό που υπερβαίνει τη σύνταξη. Για να δούμε τι θα γίνει. Γιατί είναι πρόβλημα πανευρωπαϊκό αυτό.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ήρθε το τέλος της μέρας και κυριολεκτικά. Οπότε από τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και το Βαγγέλη Σαρή.
0: Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Οι διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αμέσως μετά τη συνεδρίαση, αποφασίστηκε η παράταση της παραμονής της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία. Μετά την παρέλευση του ενός μήνα, το ΚΙΣΕΑ θα προχωρήσει σε νέα επαναξιολόγηση της παρουσίας του στην περιοχή. Την Αθήνα θα επισκεφθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της περιοδίας στο Ρέικιαβικ, την Αθήνα και τη Λισαβόνα από τις 5 στις 8 Οκτωβρίου, προκειμένου να ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, στο επίκεντρο του στρατηγικού διαλόγου θα βρεθούν βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας παραμένει Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολιστήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερα σοβαρά τα προβλήματα στο Μυλοπόταμο, πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστήσεις καταγράφηκαν σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των αρχών για απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι, την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου αποφάσισε και αύριο η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε το σχέδιο νόμου για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Από την αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν επί της αρχής, καταψήφισαν τα άλλα κόμματα. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Το τελικό πράσινο φως στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση άναψαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Πρόκειται για το νομοθετικό κείμενο που επιτρέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής, return hubs, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μπορούν να μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων η αίτηση ασύλου τους έχει απορριφθεί και έχουν λάβει απόφαση επιστροφής. Έτοιμος για μια τριμερή συνάντηση με τους προέδρους της Κίνας, Xi Jinping, και των Ηνωμένων Πολιτειών, Donald Trump, δήλωσε ότι είναι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, με την προϋπόθεση όμως προηγουμένως να καθοριστεί η ατζέντα των συνομιλιών. Σε ομιλία του ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε την ιδέα μιας αμοιβαίας διακοπής των πληγμάτων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνικούς με την Ουκρανία, απαντώντας στις προτάσεις που έχουν γίνει από το Κίεβο και την Ουάσιγκτον. Συγκρούσεις στο Σαντιάγο μεταξύ φοιτητών και αστυνομικών κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης ένδειξη διαμαρτυρίας για τις πιθανές περικοπές στη δημόσια εκπαίδευση, την επόμενη της παρουσίασης ενός προσφυγικού.

0: σχεδίου προϋπολογισμού από τον πρόεδρο της Χιλής, Χωσέ Αντώνιο Κάστ.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται για αύριο στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και στην Εύβοια από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο που θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι ως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» με την Εφέλη Λιγέρου και την Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Πεμπτούλα.
1: Πεμπτούλα, Οκτώβρης, πρώτη.
0: Καλομήνα σε όλους.
1: Και καλό φθινόπωρο, βέβαια, ήρθε για
0: κανονικό
1: τα καλά.
0: Κανονικό το
1: φθινόπωρο. Καλέ, τι κρύο έβαλε και θα πάλι πιο πολύ, λέει.
0: Κοίτα να δεις, το ζούμε. Εγώ κάπως την... Βέβαια, ενέργεια. Το ζούμε εμείς και το τζάκι μας θέλουμε και τη ζέστη.
1: έχουμε κάνει σκηνικό, εντάξει. Το
0: ναι, το έχουμε κάνει γιατί το περιγράφαμε χθες, γι' αυτό γελάει η Ιωάννα. Αλλά εντάξει, σκέφτομαι, κοίτα να δεις τώρα μέσα σε όλα αυτά που όλα έχουν ακριβήνει. Δυσκολεύει και το κρύο.
1: Ναι.
0: Την κατάσταση.
1: Ναι, δεν είναι ότι καλύτερο από τόσο νωρίς να πιάσει.
0: Όχι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι πέρσι ένα γλυκό χειμώνα.
0: Εγώ προσπαθώ να θυμηθώ πότε ένιωσα χειμώνα πέρυσι. Μέχρι τον Νοέμβρη σίγουρα δεν είχαμε νιώσει.
1: Θα σου λέγα ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε βιώσει έτσι δυνατούς χειμώνες. Εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον από κρύο και από. Ήταν ομαλή οι χειμώνες μας. Για να δούμε φέτος.
0: Επίσης να πούμε ότι παίζει και η εθνική, ε.
1: Α, για πες.
0: Ελλάδα-Ολλανδία. Είναι ντέρμπι κορυφής στην Τούμπα. 1-0.
1: Ωραία.
0: Να είμαστε καλά. Φτου. Μην τους ματιάσουμε. Έτσι. Τους μας, ε.

0: το 12 ειδοποίηση ότι πρέπει να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Και από τότε ουσιαστικά κατάλαβε κανείς ότι στην περιοχή του Μελοποτάμου ήταν πολύ έντονο το φαινόμενο, το καιρικό, το οποίο αποδείχθηκε ότι όντως ήταν πάρα πολύ έντονο, διότι πολλά χωριά του Δήμου Μελοποτάμου υπέστησαν πάρα πολλές ζημιές. Είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα στο χωριό των Ζωνιανών. Είχαμε κατολισθήσεις φερτών υλικών λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Δρόμοι έκλεισαν στην κυριολεξία. Το επαρχιακό δίκτυο, αρκεί να σας πω, είχε κλείσει. Το κεντρικό επαρχιακό δίκτυο είχε κλείσει σε πάρα πολλά σημεία, όπως και το αγροτικό δίκτυο. Το καλό στην περίπτωση αυτή ήταν ότι ήταν άμεση επέμβαση του συντονισμού. Ήταν άμεσα,
1: υπήρχε οργάνωση
0: πολιτικής προστασίας, ναι, τόσο από την περιφέρεια Κρήτης όσο και από, από το Δήμο Μελοποτάμου. Υπήρχε και η ενίσχυση πυροσβεστών τόσο της Κρήτης φυσικά όσο και από την Αθήνα που είχαν κατέβει για προληπτικούς λόγους και εν τέλει χρειάστηκαν, ούτως ώστε να γίνονται και οι αποσυμφορείς σε νερά. Καθώς υπήρχαν πολλά πλημμυρισμένα σημεία σε διάφορα κομμάτια των χωριών του Δήμου Μελοποτάμου, δυστυχώς είχαμε όμως και την δυσάρεστη εξέλιξη, όχι όμως στο Μελοπόταμο αλλά στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, ο οποίος, αρκεί να σας πω ότι είναι ένας δήμος που είναι περίπου μία ώρα απόσταση από το Δήμο Μελοποτάμου, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και στο χωριό Καρίνες, εκεί όπου από χθες το βράδυ αγνοούνταν ένας 80χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος πήγε να ταΐσει τα ζώα του στο πυμνιοστάσιο του, το οποίο απήχε από το σπίτι του περίπου 200 μέτρα.
1: Μόνο
0: 200 μέτρα, ναι, με τα πόδια πήγε ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν στη διάρκεια που τάιζε τα ζώα του ξεκίνησαν τα καιρικά φαινόμενα στο συγκεκριμένο χωριό, ήταν πολύ έντονη βροχόπτωση και ο άνθρωπος, φεύγοντας από το πυμνιοστάσιο, δυστυχώς επέλεξε, αντί να πάει από ένα γεφυράκι που υπήρχε αριστερά, που συνέδεε τους δύο δρόμους του πυμνιοστασίου με το σπίτι του, επέλεξε να πάει πηδώντας από το ρέμα, από τη μία όχθη στην άλλη. Μιλάμε για όχι μεγάλη απόσταση, αλλά αρκετά επικίνδυνη λόγω του καιρικού φαινομένου που ήταν σε εξέλιξη, και ο ίδιος μάλλον δεν διαπίστωσε και φουσκώσει το ρέμα λόγω της έντονης
1: και υποβάθμισε,
0: υποτίμησε, και μιλάμε για έναν άνθρωπο, παιδιά, 80 χρονών, έτσι, δηλαδή, εντάξει.
2: 80 χρονών και τι αγάπη.
0: Ήταν όμως ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς είχε εμπιστοσύνη στη δυνάμεις.
1: Εξοικειωμένος με την περιοχή, με το χώρο.
0: Ακριβώς.
2: Και πολύ κοντά στο σπίτι, δεν ήταν ότι είχε.
0: Προφανώς το είχε ξανακάνει δεκάδες, εκατοντάδες φορές αυτό το εγχείρημα, έτσι. Το είχε ξανακάνει. Αλλά αυτή τη φορά ήταν η μοιραία για τη ζωή του, διότι όταν το επιχείρησε, τον παρέσυρε το ρέμα και εν τέλει ξεκίνησε η διαδικασία. Η επιχείρηση έβρεσης του συγκεκριμένου ανθρώπου, γιατί αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Τελικά, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, τόσο οι διασώστες της πυροσβεστικής όσο και κάτοικοι της περιοχής που είχαν ξεκινήσει και αυτοί και συνέδραμαν στην επιχείρηση της πυροσβεστικής, βρήκαν τον άνθρωπο αυτό να είναι καταπλακωμένος από φερτά υλικά 800 μέτρα περίπου πιο μακριά από το σημείο που επιχείρησε να περάσει απέναντι. Και φυσικά επιβεβαιώθηκε και ο θάνατός του. Ήταν ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο στην περιοχή, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε 4 παιδιά και εγγόνια, και ο οποίος ήταν πριν από αρκετά χρόνια ήταν και πρόεδρος της κοινότητας, και πρόεδρος του χωριού ουσιαστικά. Ήταν δηλαδή πολύ αγαπητό πρόσωπο. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, η είδηση αυτή προκάλεσε έτσι πολύ μεγάλη στενοχώρια στην περιοχή. Αλλά φυσικά φέρνει και στο προσκήνιο το γεγονός ότι όταν υπάρχουν τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα, πρέπει να προσέχουμε πολλαπλώς πλέον.
2: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε,
2: Βασίλη,
1: πάρα
2: ευχαριστούμε πολύ.
1: Βασίλη, να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ.
1: Γεια σου, Βασίλη, γεια σου. Φουλάκης, έτσι, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φυσικά.
2: Κακοκαιρία συνεχίζεται. Έτσι.
1: Και τι σημαίνει, και ότι τι σημαίνει. Τα δρομολόγια, τα ακτοπλοϊκά δεν
2: τι έχει γίνει, όπως δεν πάει καλά πάντως κάτι εκεί με τους άνεμους που έχουμε. Ο Νίκος Καπόγλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Νίκο.
3: Καλησπέρα από το λιμάνι του Πειραιά. Σε πλήρη ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τη Ραφίνα και το Λαύριο με το απογευματινό δελτίο.

0: καθώς οι θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο κράτησαν στα δύο λιμάνια τα πλοία δεμένα. Μάλιστα, οι ναυτιλιακές εταιρείες ανακοίνωσαν νωρίτερα την ακύρωση των δρομολογίων τους λόγω των δεσμενών καιρικών συνθηκών για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των επιβατών. Τώρα, εδώ στο κεντρικό λίμα του Πειραιά, είχαμε διπλή εικόνα. Σήμερα είχαμε κάποιες ακυρώσεις στα ταχύπλα που εκτελούν δρομολόγια για τον Αρουσταρονικό αλλά και για Κυκλάδες. Από την άλλη πλευρά όμως, τα μεγαλύτερα πλοία αναχώρησαν κανονικά. Πριν από λίγο αναχώρησε και το τελευταίο πλοίο, το Έλυρος, για την Χίο. Νωρίτερα το Αριάννη για τη Χίο Μυτιλίνη και το Έλυρος για τα Χανιά. Αλλά και το νήσο Ρόδος και το Φεστός Παλάς ήδη είναι εν πλώ και βρίσκονται με προορισμό το Ηράκλειο. Τώρα υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Τι θα γίνει αύριο με τις νέες συνθήκες που έχουμε από σήμερα, αν δηλαδή διατηρηθούν, που όπως φαίνεται θα γίνει αυτό, οι υψηλές εντάσεις των ανέμων στο Αιγαίο. Θα έχουμε σίγουρα και αύριο Παρασκευή τροποποίησης πλοίων. Σε κάθε περίπτωση θα ξέρουμε από το πρωί τα απαγορευτικά ημί. Βέβαιως και όποιος θέλει να ταξιδέψει, όποιοι που ταξιδεύουν βέβαια αυτό το διάστημα, θα πρέπει να απευθύνονται στα λιμεναρχεία αλλά και στους πράκτορες για να δουν αν θα φύγει το πλοίο με το οποίο έχουν επιλέξει να ταξιδέψουν.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα
2: ευχαριστούμε,
1: πολύ,
2: Νίκο
1: Καπόγλη. Γεια σου, γεια σου. Καλό βράδυ. Ταλαιπωρία. Αλλά...
2: απίστευτη. Πάντως η Κρήτη, οι καταστροφές που έγιναν το πρωί δηλαδή, έτσι, γιατί μετά το μεσημέρι κάπως βελτιώθηκε και ξανάρχισε το απόγευμα. Ναι. Είναι εικόνες καταστροφής. Α, πάμε,
1: θες
2: και,
1: να
2: στο,
1: πάμε και στο Γιώργο Παπαδάκη.
2: Στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
2: Για να ακούσουμε και εκεί τι γίνεται.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα και στις δύο. Σταμάτησε η βροχούλα που είχαμε. Βροχούλα, εντός αγικών η λέξη.
1: Μ' αρέσει που το λες έτσι, γλυκά και τρυφερά.
3: Ναι, ναι, πραγματικά.
1: Μόνο βροχούλα δεν ήταν.
3: Ανατολικά ήμασταν πιο τυχεροί από τις δυτικά. Βεβαίως έχουμε και ζημιές εδώ, αλλά όχι αυτό που ενδεχομένως να φοβόταν και η πολιτική προστασία. Το θέμα είναι το πολύ νερό, δηλαδή... Το άγχος παραμένει, γιατί θα το έχετε ακούσει ήδη κι εσείς. Η βροχή δηλαδή με μεγάλα ύψη θα είναι το Σάββατο, ναι. Όχι αύριο, το Σάββατο. Αύριο θα έχουμε πάλι συνεχόμενη βροχή, ενδεχομένως και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά όχι στην ποσότητα, στο ύψος δηλαδή, που την αναμένουμε το Σάββατο. Γι' αυτό και η πολιτική προστασία είναι υποδός. Φοβούνται πάρα πολύ ένα ποτάμι, το Γιώφυρο, το οποίο διασχίζει τις δυτικές συνοικίες του Ηρακλείου και χρησιμοποίησε μάλιστα και ο αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Σιλβανέκης, μιλώντας μαζί μου σήμερα, τη συγκεκριμένη λέξη, ότι το φοβόμαστε αυτό το ποτάμι. Παρότι είναι μηχανήματα εκεί, είναι σκαφικά, είναι καθαρισμένο, καθαρίζεται σε τακτά διαστήματα, γιατί στο παρελθόν έχει δώσει φωνικές πλημμύρες, έχει σκοτώσει ανθρώπους, έχει πνίξει ανθρώπους. Από το 1937 είδαμε, επιτρέψτε την αναδρομή, μια μεγάλη πλημμύρα είχε πάρει κυριολεκτικά το νερό, ήταν τόσο ορμητικό που πήρε σπίτια, μάλιστα μια προσφυγική συνοικία σχεδόν ολόκληρη το 1937, την πήγε στη θάλασσα και έπνιξε 19 ανθρώπους. Επαναλήφθηκε ένα παρόμοιο σκηνικό το 1968 με 4 νεκρούς και ακόμη μια πλημμύρα το 1987-88, δεν θυμάμαι καλά, θα με συγχωρήσετε, με 3 νεκρούς. Είναι λοιπόν ένα ποτάμι το οποίο αν δεν το προσέξεις σκοτώνει. Έχουν γίνει αντιπλημμυρικά έργα. Τον τελευταίο μήνα είχε καθαριστεί και πάλι από φυτά, από δέντρα ή καλαμιές. Ωστόσο σήμερα, όπως μας έλεγαν και οι υπεύθυνοι της πολιτικής προστασίας, τα μικρά ρέματα που κατεβαίνουν από τις υπόρειες του Ψιλορίτη ή ανατολικότερα από την περιοχή των Αρχανών, από την περιοχή του Προφήτη Λία, και δημιουργούν αυτό το ποτάμι, έφεραν μαζί τους
2: φερτά υλικά,
3: δέντρα, κλαδιά, φερτά υλικά και κυρίως σκουπίδια, ποσότητες σκουπιδιών. Και αυτό είναι να κάνει με τον νεοέλληνα. Είναι άσχημη εικόνα μας. Θέλει να ξεφορτωθεί ένα αντικείμενο, ένα παλιό επιπλό, ακόμη και ένα ψυγείο.
1: Πρέπει να κλείσουμε για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
2: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Ελπίζουμε ότι όλα να πάνε όσο το δυνατόν καλύτερα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Μακάρι, μακάρι.
1: Λοιπόν, εμείς επιστρέφουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων.
2: Τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι μαζί, ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι διεθνείς εξελίξεις με εστίαση σε Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και Ουκρανία στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράταση της παραμονής της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ. Την Αθήνα θα επισκεφθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Στο επίκεντρο βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η άμυνα και η ενεργειακή ασφάλεια. Για μία ακόμα προκλητική μονομερή ενέργεια από την πλευρά της Άγκυρας και για διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής, κάνουν λόγο πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες σχετιζόμενες με τον σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας και κατεχομένων. Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Από την αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν επί της αρχής, ενώ τα άλλα κόμματα καταψήφισαν. Προσκαιρή ύφεση των ακραίων φαινομένων στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που προκάλεσε το θάνατο ενός κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο. Σε επιφυλακή οι αρχές εν μέσω πλημμυρών, υπερχιλήσεων, κατολιστήσεων και σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο. Η εξασθένιση των φαινομένων προβλέπεται ως το μεσημέρι της Παρασκευής. Νέα επιδείνωση αναμένεται από το απόγευμα έως και το Σάββατο. Τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για αύριο. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρης Φαέλου.

0: Επιστρέψαμε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Έχει μπει λίγο περίεργα αυτός ο μήνας, δεν πειράζει.
1: Να συστηθούμε καλέ.
0: Ναι, να συστηθούμε ξανά.
1: Γιώργος Σκέβης στη ρύθμιση του ήχου.
0: Γιώργο μου, γεια σου. Η Μαρία Σπυροέρα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Και στα μικρόφωνα η Νεφέλη Λίγερ.
0: Ιωάννα Ταραπίκου. Εμείς είμαστε λοιπόν και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12.
1: Λοιπόν, σήμερα η δημοσιογραφία είχε κάτι.
0: Τι σου έκανε εντύπωση?
1: Με την ιστορία της Κρίστα Πάικ στην...
0: Χθες το συζητούσαμε. Είδες πώς εξελίχθηκε αυτό?
1: Είδες. Είδες, το λέω. Αλλά είναι απίστευτο.
0: Είναι απίστευτο.

0: Κοίτα, αυτό είναι πρωτοφανές, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά. Να πούμε για τον κόσμο που δεν το ξέρει ότι η Κρίστα Πάικ είναι μια γυναίκα η οποία είναι, έκανε στα 18 της το 1995 στο Tennessee.
1: Τώρα είναι 50
0: έγκλημα, τώρα είναι 50, καταδικάστηκε σε θάνατο. Ήταν η νεότερη και μοναδική γυναίκα στο Tennessee που είχε καταδικαστεί σε θάνατο. Και μετά από αγώνα 3 δεκαετιών και παραμονή φυσικά στις φυλακές, έφτασε η στιγμή να την εκτελέσουν χθες. Και το συζητούσαμε.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει η εκτέλεση. Εγώ είδα και μια μαρτυρία μια δημοσιογράφου που ήταν μέσα. Καλά, η περιγραφή. Δεν αντέχει κανείς να το ακούσει. Τις κάναν
1: την πρώτη,
0: δύο ενέσεις.
1: Πεντοβαρβιτάλη.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Δύο. Μετά την πρώτη, που είναι αρκετή κανονικά, είχε τις αισθήσεις της και μίλαγε. Και ναι, περιέγραφε πώς ένιωθε. Και στη δεύτερη παραμένει ζωντανή. Δεν μιλάει, αλλά ακούγονται διάφοροι θόρυβοι, σαν ροχαλί. Τότε είναι, ας μην τα πούμε. Και η γυναίκα αυτή τώρα είναι στο νοσοκομείο, ζωντανή, φυσικά με
1: πολλά προβλήματα. Δεν ξέρουμε ακόμα σε τι κατάσταση είναι.
0: Τώρα.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, έχει την ιατρική φροντίδα αυτή ικανή που να την κάνουν καλά, ας πούμε. Είναι στη ζωή, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, αν θα έχει πειραχτεί ο εγκέφαλος ή πώς θα είναι. Δεν το ξέρουμε
0: δεν,
1: ακόμα.
0: Μου έχει κάνει εντύπωση ότι μετά από τόσες ώρες δεν υπάρχουν και περιγραφές αξιόπιστες. Δηλαδή
1: ναι,
0: και η ομάδα της, η νομική και τα λοιπά που είδα την ανακοίνωση που έβγαλε, δεν αποφεύγει να περιγράψει ναι, την ακριβή κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Καταλαβαίνουμε.
1: Πάντως όμως ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο τώρα, έτσι, και για την Αμερική κυρίως.
0: Για τις εκτελέσεις.
1: Για τις εκτελέσεις, τις θανατικές ποινές. Νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει.
0: Από πολιτεία σε πολιτεία είναι φυσικά
1: είναι
0: διαφορετικό.
1: Νομίζω
0: και διαφορετικό το νομικό πλαίσιο.
1: Εδώ ήταν 200 χρόνια. Ήταν
0: 200 χρόνια γυναίκα είχε να εκτελεστεί. Παρακολούθησε και τον κυβερνήτη, ο οποίος, γιατί υπάρχει τρομακτική ένταση, γκρίνια, συζήτηση στη δημοσιοσφαίρα, γι' αυτό παγώνει τις εκτελέσεις μέχρι νεοτέρας. Αυτό από μόνο του δεν σε παγώνει τις, και λένε ότι αυτοί ακολούθησαν το πρωτόκολλο και στην πραγματικότητα δεν έγινε κάποιο λάθος από μέρους τους, αλλά έγινε κάτι πρωτοφανές, δηλαδή να αντέξει ένας οργανισμός δύο θανατηφόρες ενέσεις.
1: Ναι, όλα αυτά θα εξηγηθούν με έναν τρόπο. Αυτό όμως που μου άρεσε εμένα ήταν από τους δικηγόρους υπεράσπισης της ΠΑΙΚ, οι οποίοι προφανώς βγήκαν και είπανε, και οι άνθρωποι αυτοί έχουν έτσι ξαφνικά κάτι άλλο περιμένανε να γίνει, άλλο γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είπε ότι προσπαθούμε θανατώνοντας έναν άνθρωπο, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο, να τον τιμωρήσουμε επειδή σκότωσε έναν άλλον άνθρωπο.
0: Ναι. Λοιπόν, να βάλουμε στην κουβέντα τον καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο Γιάννης Ιωαννίδης, είναι δικηγόρος, είναι αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αυτή η ιστορία μας έχει συγκλονίσει. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι να σας πω, νομίζω ότι είναι συγκλονιστική αυτή η ιστορία, ακόμα και για όσους ενδεχομένως ελαφρά την καρδία έχουν.
0: Τάσσονται υπέρ των εκτελέσεων.
2: Ναι, γιατί αυτό που παρακολουθούμε, δεν σας πω, νομίζω ότι η μόνη λέξη που να το χαρακτηριστεί είναι κτηνοδία.
0: Ναι, είναι κτηνοδία και δεν ξέρω αν ακούσατε, το έλεγα και στην Ιωάννα, το έλεγα και στους ακροατές, την περιγραφή, γιατί πάντα οι εκτελέσεις έχουν μάρτυρες.
1: Ναι.
0: Οπότε υπάρχουν άνθρωποι πίσω από το γυαλί
1: ναι.
0: που ακούν και βλέπουν τα πάντα. Η περιγραφή μιας δημοσιογράφου των ήχων, του κλάματος.
2: Άκουγα και αυτό που λέγατε, αλλά είχα δει και εγώ, γιατί με ενδιαφέρε, διάφορα ρεπορτάζ σχετικά και δηλώσεις που έγιναν από παρισταμένους στην εκτέλεση. Καταρχάς, και μόνο το σκηνικό αυτό, ότι δήθεν και καλά για λόγους διαφάνειας, υπάρχει κοινό στις εκτελέσεις αυτού του τύπου.
0: Και μεταξύ του κοινού είναι και συγγενείς του θύματος.
1: Του θύματος. Ναι,
2: εφόσον το θέλουν βέβαια.
0: Ναι, ναι, φυσικά. Αλλά στην περίπτωση αυτή ήταν.
2: Αυτό είναι λίγο διαφορετικό. Αλλά το γεγονός ότι υπάρχει κοινό σαν τρόπον την άνε υπάρχουν κάτι τύπου ένορκη εκτέλεση, ας πούμε. Δηλαδή να συμμετέχει ο λαός στην εκτέλεση για να
0: διασφαλίζεται. Δεν σας θυμίζει Μεσαίωνα.
1: Βέβαια.
2: Ναι, ναι, για να διασφαλίζεται τώρα τι. Ότι όλα γίνονται σωστά, ότι σκοτώθηκε όπως πρέπει, ας πούμε, και ότι πέθανε και ότι δεν έχει αποδράσει, ας πούμε, από το φέρετρο. Είναι συγκλονιστικό η κτηνοδία αυτού του πράγματος.
1: Απάνθρωπο είναι, απάνθρωπο τελείως.
2: Ναι, ναι. Και είναι φοβερό, διότι αυτό εξοικειώνει έτσι περαιτέρω ένα μείζον πρόβλημα που υπάρχει με την θανατική ποινή. Το ένα είναι ότι φιλοσοφικά μπορεί κανείς να είναι αντίθετος και όλος ο δυτικός πολιτισμός από ένα σημείο και ύστερα βασίστηκε σε ιδέες που είναι αντίθετες με την θανατική εκτέλεση όσον αφορά το πώς αποδίδεται δικαιοσύνη, έτσι. Αλλά πέραν αυτού, ένα άλλο μείζον θέμα με την θανατική ποινή είναι ότι μας εξοικειώνει με αυτή την κτηνοδία. Δηλαδή η θανατική ποινή και το θέαμα της θανατικής ποινής ή ακόμα και η είδηση, αν θέλετε, της θανατικής ποινής και οι περιγραφές της, μας εξοικειώνουν αυτή την κτηνοδία. Και αυτό, εν προκειμένου, τώρα αυτό είναι στο απόγειο. Αυτό είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση που πραγματικά είναι να τρελαίνεται κανείς. Και επίσης, το άλλο σοκαριστικό είναι ότι το είπατε πριν, εμφανίστηκε ξαφνικά ο κυβερνήτης, ο οποίος είχε κάνει τα πάντα για να προχωρήσει η συγκεκριμένη εκτέλεση.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και μας είπε τώρα ότι αυτός αποφασίζει να παγώσει τις εκτελέσεις. Ορθώς το αναφέρατε ως κάτι το σοκαριστικό, σαν έκφραση και μόνο. Δηλαδή, και μόνο διατύπωση παγώνω τις εκτελέσεις. Αλλά δεν είναι επίσης φοβερά προβληματικό ότι ένας άνθρωπος που δεν είναι δικαστής, έτσι, έρχεται και αποφασίζει και λέει: εγώ θα σας πω ότι θα σκοτώνω ή δεν θα σκοτώνουμε. Πού ζούμε, ας πούμε.
0: Εμένα μου έκανε. Δεν ξέρω γιατί συγκράτησα αυτή τη φράση πριν γίνει πρώτη η ένεση ή μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης που είχε τις αισθήσεις της ο πνευματικός, ένας άνθρωπος που τη στήριζε ψυχολογικά, δεν ξέρω τώρα, έχουν έναν άνθρωπο εκεί, της έλεγε ηρέμησε, κάτσε ακίνητη, προσπάθησε να ηρεμήσεις. Αυτή η κουβέντα σε έναν άνθρωπο, κάτσε ηρέμησε, κάτσε ακίνητη να σε σκοτώσουμε. Δεν είναι μια υπέρβαση της φύσης μας.
2: Τι να σας πω, όλο αυτό είναι μια κτηνοδία. Εγώ πραγματικά δεν σας λέω, δεν βρίσκω άλλη λέξη. Και μάλιστα ίσως είναι και, αν το πάρουμε κατά κρυβολογία, είναι και λάθος η λέξη. Γιατί τα ζώα δεν νομίζω ότι κάνουν τέτοιου τύπου έτσι, τελετουργικά τέτοιου απίστευτου παραλογισμού. Τα ζώα όταν σκοτώνουν για κάποιο λόγο, τέλος πάντων. Δεν κάνουν αυτή τη σκηνοθεσία που είναι καθαρά ανθρώπινο βασανιστήριο. Ανθρώπου προς άνθρωπο. Έτσι. Τώρα, κατά τα λοιπά όμως, για να μην παραλύσουμε τα πούμε και αυτά και τα λέμε δεκαετίες και υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι αυτονόητα στις δυτικές φιλελεύθερες δημοκρατίες, κατά τα λοιπά να πούμε και να το επαναλάβουμε για πολλωστή φορά. Γιατί τι είναι ο κόσμος να το ξεχάσει, φέρεται εξού και οι ιδέες περιθαλτικής ποινής επανέρχονται στη μόδα, ας πούμε. Πουθενά δεν έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα της θανατικής ποινής. Δηλαδή, πάρτε παράδειγμα τις ΗΠΑ που εφαρμόζουν σε πάρα πολλές πολιτείες και δεν σταμάτησαν ποτέ οι εκτελέσεις παρά μόνο ένα μικρό χρονικό διάστημα το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ είχε επιβάλλει, ας πούμε, το πάγωμα των εκτελέσεων. Αλλά στους πολιτιακούς νόμους πάντοτε υπήρχαν οι σχετικές ποινές και εδώ και πολλές δεκαετίες έχει επανέλθει. Υπάρχει μείωση στην εγκληματικότητα στις ΗΠΑ και της θανατικής ποινής. Είναι αστείο για να το λέμε, δηλαδή. Υπάρχει σε σχόλες...
1: Μείωση, αύξηση υπάρχει.
2: Ναι, υπάρχει στις χώρες που ποτέ δεν σταμάτησαν να εφαρμόζουν θανατική ποινή. Υπήρχε μικρότερη εγκληματικότητα από ό,τι στις, ας πούμε, φιλελεύθερες δημοκρατίες. Τα νούμερα αντιθέτως είναι συγκλονιστικά κατά της αποτελεσματικότητας της θανατικής ποινής. Εγώ δεν λέω ότι η εγκληματικότητα οφείλεται μόνο στο τι ποινές έχουμε και δεν έχουμε. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι που άλλες φορές αυξάνουν την εγκληματικότητα και σε άλλες περιπτώσεις αντιθέτως την περιορίζουν. Τη βαριά εγκληματικότητα για την οποία μιλάμε και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και που αφορά αυτούς που.
0: Αφαιρούν ζωές.
2: Ναι. Αλλά πάντως, αν κάτι είναι βέβαιο, είναι ότι είναι απολύτως αποτελεσματική. Και επιπλέον. Επαναλαμβάνω το γεγονός ότι εξοικειώνεται μια ολόκληρη κοινωνία με αυτό το θέμα, με αυτό το βασανισμό, με αυτή την απανθρωπιά. Είναι κάτι το συγκλονιστικό. Και αυτό που υπόθηκε και από τον δικηγόρο της συγκεκριμένης ανατοπινίτσας, αλλά έχει γραφτεί τελευταία αρκετές φορές, είναι ας σκεφτούμε και το εξής. Εάν θεωρούμε ότι η ανταπόδοση είναι σωστή ως άποψη και θεωρία και άρα ότι μας έκαναν να το κάνουμε, αυτό είναι η λογική κατά μία έννοια της θανατικής ποινής, έτσι. Ότι σκότωσες, θα σε σκοτώσουμε. Τότε είναι σαν να αναθέτουμε στον εγκληματία να καθορίζει το ποια θα είναι η αντίρρηση της πολιτείας, της δεταγμένης πολιτείας.
0: Σαν να πέφτει η πολιτεία στο επίπεδο αυτό.
2: Δεν μπορεί να ταυτίζεται με τον εγκληματία. Σωστό. Δεν μπορεί να εξαρτάται από αυτόν.
3: Σωστά.
0: Θέλω απλά να σας πω ότι πέρα από τη θανατηφόρα ένεση που στην προκειμένη περίπτωση έγινε, η ηλεκτρική καρέκλα εξακολουθεί να προβλέπεται σε 9 πολιτείες.
1: Στην Αμερική πάντα.
0: Ναι, πάντα για την Αμερική. Ναι. Λέωστα, εκτελεστικό απόσπασμα σε 5. Ναι. Εκτελεστικό απόσπασμα. Και από τον Ιούλιο φέτος, ναι, του 2026, έγινε βασική μέθοδος στο Άινταχο υποξία με άζωτο.
2: Ναι. Μπορεί η φαντασία.
0: Τα 2/3 των πολιτών έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή. Πάντως. Ή δεν έχουν πραγματοποιήσει εκτέλεση εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια.
2: Ωραία, η φαντασία στη διαστροφή δεν ποτέ δεν λείπει, αλλά να πούμε και το εξής όμως έτσι. Αυτό το οποίο συμβαίνει στις ΗΠΑ είναι εξωφρενικό και για άλλο λόγο. Σε άλλες χώρες που δεν έχουν και δεν θυμίζονται για τη δημοκρατικότητά τους, όπως για παράδειγμα στο Ιράν ξέρουν ότι γίνονται εκτελέσεις, στην Κίνα γίνονται εκτελέσεις, σε αυτές τις χώρες τουλάχιστον, να το πούμε, είναι παράδοξο, τουλάχιστον δεν τους έχουν να περιμένουν επί δεκαετίες τους ανθρώπους.
0: Αχ, είπατε κάτι αυτό. Λοιπόν, ναι, σαν να είσαι στο μυαλό μου.
2: Το οποίο έχει κρυθεί στο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου, έχει κρίνει ότι αυτό από μόνο του συνιστά βασανιστήριο.
0: Εγώ ξέρετε.
2: Δηλαδή έχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει αποτρέψει την έκδοση Αμερικανών καταζητούμενων που έχουν καταδικαστεί σε θάνατο στις ΗΠΑ, γιατί, μεταξύ άλλων και γιατί αυτός ο προθάλαμος του θανάτου, που δεν είναι προθάλαμος, γιατί ουσιαστικά είναι μια ολόκληρη ζωή, έτσι, μέσα στη φυλακή, ως θανατοποινήτης όμως. Δεν είναι ότι κάθεσε 30 χρόνια στη φυλακή, έτσι γενικώς, κάθεσε 30 χρόνια στη φυλακή με τη συνεχή αγωνία αν θα εκτελεστείς ή όχι.
0: Και το γεγονός ότι τώρα, ας πούμε, μια γυναίκα 50 ετών την εκτέλεσαν, ανεπιτυχώς, αλλά τέλος πάντων, 30 χρόνια μετά το έγκλημα που έγινε όταν ήταν 18 ετών, πώς δεν βγάζει νόημα.
1: Όχι μόνο, δηλαδή τι, να ζει κάθε μέρα για να συναντήσει το θάνατο στα 50 της, όπως έγινε τώρα. Γιατί μπαίνουν αυτός ο
0: μεσολαβεί
1: αυτό το χρονικό διάστημα. Δηλαδή τι περιμένουν.
0: Υπό κανονικές συνθήκες κάποιος συνειδητοποιεί την πράξη του.
1: Και στην προκειμένη περίπτωση από ό,τι λένε.
0: Και τα λοιπά. Δεν λέω ότι με τα μέλια διαγράφει το έγκλημα ή την πρέπει να... Αλλά...
2: Μα όλοι οι εγκληματολόγοι και όλοι οι φιλόσοφοι του δικαίου που ασχολούνται με το ποινικό δίκαιο και ένα πράγμα στο οποίο δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση είναι ότι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για να είναι η ποινή, η απάντηση της κοινωνίας μέσω της ποινής,
0: ναι,
2: είναι αποτελεσματική και να είναι λειτουργική και να βγάζει και νόημα, δηλαδή είναι να υπάρχει μια στενή σύνδεση και χρονική με, το αδίκημα που εκτελέστηκε. 32 χρόνια μετά, εδώ έγινε απόπειρα να εκτελεστεί αυτή η γυναίκα, έτσι, 32 χρόνια μετά, ήταν 18 χρονών τότε. Επιπλέον τώρα, για να πάρουμε και μια άλλη διάσταση, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης πουθενά δεν είναι ικανοποιητικό, ούτε και στη χώρα μας είναι ικανοποιητικό.
0: Όχι, συγγνώμη, δεν είναι αποτελεσματικό, αλλά... γιατί κάποιους τους σοκάρει, ας πούμε, το ότι κάποια εγκλήματα που τα παρακολουθήσαμε την τελευταία δεκαετία, 15 ετία, οι άνθρωποι αυτοί που τα διέπραξαν μετά από 7 χρόνια είναι έξω. Και αυτό, ναι, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και αυτό είναι. Τέλος πάντων, χωράει συζήτηση. Ας μην πω πρόβλημα.
2: Συζήτηση, αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Δείτε, για να μην το ξεστρατήσουμε στα άλλα. Είναι άλλα τα
0: πράγματα. Έχετε δίκιο.
2: Αλλά όσον αφορά όμως τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Αμερικάνικη δικαιοσύνη, δείτε τώρα. Αυτή η γυναίκα όπως προέκυψε και δεν αμφισβητήθηκε μετά την καταδίκη της σε θάνατο. Δυστυχώς δεν είχε φαίνεται την κατάλληλη υπεράσπιση πριν καταδικαστεί σε θάνατο. Όπως προέκυψε εκ των υστέρων, τέλος πάντων, αυτή η γυναίκα ήταν σήμα σεξουαλικής κακοποίησης σε πολύ τρυφερή
0: παραμέλησης, κακοποίησης
2: και έπασχε και από την πολιτική διαταραχή. Δηλαδή τώρα πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα σε αυτή την περίπτωση που είναι προφανώς μια τραγική περίπτωση, έτσι. Και βεβαίως το αδίκημα το οποίο έκαναν ήταν σοκαριστικό, δεν πρέπει να το ξεχνάει κανείς και πρέπει να υπάρξει κάποια τιμωρία. Αλλά πώς είναι δυνατόν μια τέτοια τραγική περίπτωση να αντιμετωπίζεται με τέτοια απανθρωπιά? Γιατί είναι μια τραγική περίπτωση. Αν δεν προσπαθήσουμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο γίνεται το ιδεχθέστερο των αδικημάτων, αν δεν προσπαθήσουμε και να το καταλάβουμε, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δεν κερδίζουμε τίποτα απολύτως ως κοινωνία.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: κύριε Ιωαννίδη. Ευχαριστούμε. Μένουμε στο γεγονός ότι στην Ευρώπη έχει καταργηθεί η θανατική ποινή, αν μη τι άλλο στα δικά μας, εδώ στη δικιά μας Ήπειρο, εκτός από τη Λευκορωσία. Σωστά δεν τα λέω, κύριε Ιωαννίδη?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς έχει όποια χώρα είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης πλέον είναι υποχρεωμένη να
1: καταργήσει
2: την θανατική ποινή. Ναι. Η Λευκορωσία, αν δεν καλώς, έχει αποβληθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης, όπως και η Ρωσία το τελευταίο διάστημα, λόγω μετά και της ιστορίας με την Ουκρανία. Ωστόσο, το θέμα, αν θέλετε, στη χώρα μας ουσιαστικά και συνταγματικός πλέον έχει αποκλειστεί η Βουλή της Ανατολικής Ποινής σε καιρό ειρήνης. Οπότε έχει εκλείψει αυτό. Θέλει μεγάλη προσοχή και εγώ σας συγχαίρω που αναδεικνύεται το ζήτημα αυτό, παρόλο που δεν είναι και το πιο ευχάριστο ζήτημα για
0: βραδινή εκπομπή. Όσο μάλλον για βράδυ.
2: Θέλει μεγάλη εκπομπή, θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί βλέπει κανείς με ποιο τρόπο τη σήμερα ημέρα υπάρχουν πισωγυρίσματα και στο πλαίσιο των αντιλήψεων στην κοινή γνώμη, και γι' αυτό σας είναι.
1: Και οι κοινωνίες δεν αλλάζουν έτσι, κύριε Ιωαννίδη.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, μένετε στο Earth News Radio 105,8.
1: Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί μου.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχόου. Οι διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αμέσως μετά τη συνεδρίαση, αποφασίστηκε η παράταση της παραμονής της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία. Μετά την παρέλευση του ενός μήνα, το ΚΙΣΕΑ θα προχωρήσει σε νέα επαναξιολόγηση της παρουσίας του στην περιοχή. Την Αθήνα θα επισκεφτεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της περιοδίας στο Ρέικιαβικ, την Αθήνα και τη Λισαβόνα, από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου, προκειμένου να ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, στο επίκεντρο του στρατηγικού διαλόγου θα βρεθούν βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Στο επίκεντρο της κακογερίας παραμένει Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολιστήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερα σοβαρά τα προβλήματα στο Μυλοπόταμο, πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστήσεις καταγράφηκαν σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί συνδρομή των αρχών για απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου αποφάσισε για αύριο η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε το σχέδιο νόμου για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Από την αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν επί της αρχής, καταψήφισαν τα άλλα κόμματα. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελόνι για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Το τελικό πράσινο φως στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση άναψαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Πρόκειται για το νομοθετικό κείμενο που επιτρέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μπορούν να μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, τον οποίο η αίτηση ασύλου τους έχει απορριφθεί και έχουν λάβει απόφαση επιστροφής. Να επιτραπεί η επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών σε εγκαταστάσεις που έχουν βομβαρδιστεί, με αντάλλαγμα την χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν, φαίνεται να πρότεινε σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, σύμφωνα με τον Bloomberg. Με καθυστέρηση 134 λεπτών αναχώρηση η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Intercity 56 Αθήνα-Θεσσαλονίκη λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσίασε κατά την άφηξή της στο σταθμό Σιδηρονομικό Κέντρο Αθηνών. Με γκολ τον Ιωαννίδη και Μασούρα, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ελλάδας προηγείται από το πρώτο ημίχρονο με 2-0 της Ολλανδίας στην Τούμπα στο πλαίσιο της διοργάνωσης Nations League. Ο καιρός. Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και στην Εύβοια από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο που θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότατα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι έως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» με την Εφέλη Λιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος θυμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επετειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος. Η σπουδαία ναυμαχία ζωντανεύει ξανά.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε στο News Radio 105,8.
1: Γιώργος Κέδης φροντίζει τον ήχο.
0: Μαρία Σπυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Νεφέλη Γερού στα μικρόφωνα. Πού θα πάμε τώρα?
0: Ξέρεις τι, λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά. Πρώτον, είναι Πέμπτη. Τι σημαίνει αυτό, Ιωάννα μου?
1: Ταινίες.
0: Ταινίες.
1: Ταινίες στο κινηματογράφο.
0: Ναι, θα πούμε για ταινίες που τις αγαπάμε πολύ. Mm. Και αγαπάμε και τα ντοκιμαντέρ για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα.
1: Λοιπόν.
0: Και να ξέρεις ότι εσύ είσαι ο λόγος που μπήκα χθες στο Netflix και έβαλα 3-4 διαμαντάκια. Και λέω, αυτά θα τα δω το Σαββατοκυριακό.
1: Ποια?
0: Λοιπόν, είναι ένα μουσικό. Είναι ένα για τη Μαντόνα. Από τώρα κάπως.
1: Ναι.
0: Ένα για τη ροκ σκηνή. Την punk σκηνή, συγγνώμη, στο Ηνωμένο Βασίλειο δεκαετία 70-80.
1: Είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω το Netflix, παιδιά, δεν ξέρω τώρα που είναι Πέμπτη και λες τώρα πλησιά, θα έρθει το Σαββατοκύριακο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία λύση για να βρεις υπέροχες ταινίες.
1: Ναι, ναι, υπέροχες ταινίες, υπέροχα ντοκιμαντέρ, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Όμως τώρα θα πάμε στο Θωμά Πάλι, ο οποίος είναι YouTuber, έτσι.
0: Ναι.
1: Και θα μας μιλήσει. Είναι πολύ επιτυχημένο το κανάλι του.
0: Mm-hmm.
1: Και τι κάνει ακριβώς ο Θωμάς Πάλις, ο οποίος ξεκίνησε από τη μεγάλη του αγάπη για τον κινηματογράφο.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, Θωμά, θέλω να σου πω ότι σε παρακολουθώ ένα, ότι μιλάς για true crime, αληθινά εγκλήματα, αληθινές δολοφονίες, παγκόσμιες καταστροφές, και εγώ ανήκω σε αυτό το είδος των ανθρώπων που τα παρακολουθούν αυτά φανατικά. Κοιμάμαι με αυτά. Δεν ξέρω τι λέει αυτό για την ψυχολογία μου, για την ψυχοσύνθεσή μου, αλλά είναι πάρα πολύ
1: σκόσμος. Και δεν μιλά μόνο για ταινίες ο Θωμάς.
0: Όχι.
1: Σειρές, αληθινές ιστορίες, εγκλήματος, ντοκιμαντέρ, δηλαδή πιάνει όλο το
2: ναι. Όλα, από όλα.
0: Μαζί του θα σχολιάσουμε τις καινούργιες ταινίες, αλλά πριν πάμε σε αυτό, έχω πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια να δω πώς εσύ ασχολήθηκες με αυτό το είδος, δηλαδή ο ανθρώπινος πόνος, η απώλεια, η φρίκη. Τι είναι αυτό που σου φάνηκε γοητευτικό στο να καταπιαστείς με αυτό και να το επικοινωνείς στον κόσμο?
2: Το μότο μου από την αρχή που ξεκίνησα το YouTube ήταν ότι θα κάνω content, αυτό το πράγμα που μου αρέσει εμένα να βλέπω. Οπότε μου αρέσουν οι ταινίες, μου αρέσουν οι σειρές, ξεκίνησα με αυτό αρχικά, και σιγά σιγά, επειδή από πολύ μικρός έβλεπα ντοκιμαντέρ, μου άρεσαν πάρα πολύ, και crime και γενικά με καταστροφές και με ζώα και με όλα αυτά, με την αγραφή, απλά ακόμη δεν έχω καταπιαστεί με αυτά, είναι δύσκολο να καταπιαστεί με αυτά. Σιγά σιγά εξελίχθηκα, γιατί πρέπει να μάθεις κιόλας, γιατί το YouTube σου δίνει αυτή τη δυνατότητα, είναι try and error, δηλαδή
0: δοκιμάζεις, αποτυγχάνεις, σηκώνεσαι, βελτιώνεσαι.
2: Και βοηθάει τους αυτοδίδακτους ανθρώπους, γιατί εγώ είμαι αυτοδίδακτος σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή, ακόμη και στις ταινίες και τις σειρές δεν έχω σπουδάσει κάτι. Μέσα από τη δουλειά και την ανάλυση των ταινιών, βέβαια πάντοτε με χιούμορ, έτσι. Γιατί αυτό που ήθελα ήταν ο κόσμος γενικά. Δεν ήθελα να βγάλω αυτό να το πω κουλτουριάρικο προς τα έξω. Ήθελα απλώς ο κόσμος να μάθει, να δει την γοητεία που έχουν οι ταινίες από πίσω τους. Και σιγά σιγά όλο αυτό εξελίχθηκε και πήγα στο ντοκιμαντέρ.
0: Φυσικά εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα από εμένα, απλά να το πω για τους ακροατές μας. Ιωάννα, το true crime, είτε σε ντοκιμαντέρ σειρά, είναι κάτι τρομερά επικερδές στο εξωτερικό, στα social media, στο YouTube. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κανάλια με εκατομμύρια followers. Εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα.
2: Είναι εκατομμύρια έλξη. Κανάλια που έχουν
0: εκατομμύρια κανάλια που έχουν εκατομμύρια
1: πάντως
0: followers.
1: Ξέρω, η νέα γενιά λατρεύει
0: το true crime.
1: Ναι. Ακριβώς.
2: Ναι. Το ηρωνικό είναι ότι όταν το ξεκίνησα τις αληθινές ιστορίες thriller, όπως λέγεται η σειρά που κάνω στο YouTube, δεν το έβλεπε κανένας τη σειρά.
0: Πόσα χρόνια?
2: Το 19 το κάνω.
0: 7 χρόνια.
2: 7 χρόνια. Βέβαια, εάν δει κάποιος το πρώτο επεισόδιο αληθινές ιστορίες thriller και το τελευταίο, θα νομίζω ότι είναι άλλη σειρά εντελώς.
0: Εντάξει, γιατί εξελίχθηκες μέσα στα χρόνια.
2: Ναι, το πρώτο επεισόδιο, ας πούμε, είναι 7 λεπτά, νομίζω 8, και τώρα είναι 50 λεπτά ένα απλό βίντεο που θα κάνω. 45 με 50 λεπτά βγαίνουν συνήθως. Τώρα το τελευταίο, ας πούμε, είναι 2 ώρες.
0: Ποια υπόθεση σε, για λόγους που θα μας εξηγήσεις, σε συγκλώνησε περισσότερο?
2: Με μια υπόθεση στην Ουάσιγκτον με έναν ελεύθερο σκοπευτή, ο οποίος κυκλοφορούσε ελεύθερος μέσα σε μια ολόκληρη πολιτεία και σκότωνε τυχαίο κόσμο στον δρόμο. Δηλαδή δεν ήξερε ο άλλος αν θα βγει από το σπίτι του και απλά θα βρεθεί νεκρός από τη μια στιγμή στην άλλη.
0: No.
2: Δηλαδή ήταν ένας δολοφόνος ο οποίος δεν είχε κάτι
0: προσωπικό κίνητρο.
2: Απλά
0: ήθελε να σπείρει
2: κάτι,
0: το
2: δηλαδή,
0: φόβο, το θάνατο.
2: Αυτό ακριβώς. Ήθελε απλά να σκοτώσει.
0: Σαδιστικό τελείως. Ναι.
1: Τρομακτικό.
2: Ήταν μια ιστορία που πραγματικά όταν τη διάβασα έπαθα πλάκα.
0: Ωραία. Ποια υπόθεση συγκλώνησε το κοινό σου περισσότερο? Mm. Ανταποκρίθηκε. Και το κατάλαβες από τα σχόλια και από τις θεάσεις που είχες, τα views.
2: Κοιτάξτε, γενικά έχω καταλάβει ότι στον κόσμο του αρέσει να ακούει υποθέσεις οι οποίες είναι γνωστές. Ο Τζάκο Αντεροβγάλητης που βγάλα τώρα τελευταία πριν κάνα μήνα, νομίζω ότι είχε τεράστια ανταπόκριση ο κόσμος σε αυτό το βίντεο.
1: Καλά, έχει γίνει και θρύλος. Δηλαδή, ναι, παιδιά θέλουν να γνωρίσουν τι ακριβώς ήταν.
0: Παιδιά, εγώ στο Λονδίνο έκανα σκηνοθετή. Πήγα σε. Δηλαδή, υπάρχει ένας ολόκληρος τουρισμός γύρω από τον Τζάκ τον Αντεροβγάλητη. Βεβαίως.
2: Ναι. Έχουν φτιάξει ολόκληρη κατάσταση εκεί πέρα για αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς.
2: Και είναι λίγο οξύμορο αυτό, βέβαια, γιατί τώρα έχουν φύγει ζωές και είναι
0: και
2: λίγο περίεργο.
0: Και
2: πουλάς
0: τώρα αυτό εσύ.
2: Είναι λίγο περίεργο και εκεί ήταν λίγο που πάλευα κι εγώ. Γιατί στην αρχή, επειδή είχε ξεκινήσει το κανάλι με ταινίες και με σειρές, όταν πήγαινα στο crime, ήθελα κάπως να το ενώσω αυτό. Mm. Και στο τέλος κάθε βίντεο έλεγα, πείτε μου, ας πούμε, πώς θα την έλεγαν την ταινία που θα μπορούσε να δημιουργηθεί με αυτή την ιστορία και ποιοι θα ήταν οι πρωταγωνιστές της. Όμως αργότερα κατάλαβα ότι δεν είναι όμορφο να ξεκινάς εισαγωγικά ένα παιχνίδι με ιστορίες που έχουν ανθρώπινες απώλειες και μπορεί, ειδικά οι πιο πρόσφατες, να είναι ακόμη ζωντανοί άνθρωποι που πονάνε ακόμη.
1: Βέβαια.
2: Για αυτό που έχει συμβεί.
1: Άσε που βάζεις και στους θεατές το μικρόβιο λίγο του να γίνω κι εγώ να σκηνοθετήσω ή να φτιάξω μια ιστορία τέτοια.
0: Να.
1: Είναι λίγο αγριευτικό, δεν είναι?
0: Δεν ξέρω εγώ πού το καταναλώνω αυτό το περιεχόμενο. Ναι. Φανατικά σε όλες του τις. Ναι. Εμένα μου αρέσουν πολύ οι σύγχρονες ιστορίες, mm-hmm. τα σύγχρονα εγκλήματα. Νομίζω ότι αυτό που μου αρέσει είναι περισσότερο και πολύ έχω συζητήσει η ψυχοσύνθεση των θυμάτων, των δραστών, η δυναμική, το πώς εξελίσσεται μια κατάσταση και φτάνει στα άκρα.
1: Ναι, δηλαδή περισσότερο αυτά το βλέπεις στο
0: ψυχολογική
1: διάσταση.
0: Ναι. Είναι μια, δηλαδή μπαίνεις στα άδυτα της πιο σκοτεινής πλευράς του ανθρώπου. Ναι. Αυτό εμένα μου φαίνεται πολύ γοητευτικό.
2: Είναι γενικά το τι κρύβει ο καθένας, γιατί καθένας δολοφόνος υπάρχει βέβαια ένα μοτίβο γενικά που βλέπεις συχνά, αλλά κάποιοι είναι πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις. Όπως ας πούμε το τελευταίο επεισόδιο που δουλεύω τώρα είναι για το Ted Bundy.
0: Wow.
2: Που είναι πολύ γνωστός κατά σειρή δολοφόνος. Και αυτός ο άνθρωπος, αυτό που κουβαλούσε στο μυαλό του, ας πούμε, εγώ δεν έχω συναντήσει μέχρι τώρα. Το κάνω 7 χρόνια αυτό. Mm. Έχω κάνει 51-52 επεισόδια εν αληθινές ιστορίες τρίτων μέχρι τώρα. Δεν έχω συναντήσει κάτι τέτοιο. Είναι κάτι, είναι χωρίς προηγούμενο αυτό το πράγμα.
1: Θωμά, από την ελληνική πραγματικότητα, έχεις βρει κάτι που θα μπορούσε πραγματικά να είναι έτσι πολύ δυνατό?
2: Υπάρχουν πάρα πολλά, σίγουρα. Mm. Απλά εγώ δεν έχω επίτηδες καταπιαστεί με τα ελληνικά εγκλήματα. Πρώτον, γιατί στο παρελθόν πιο πολύ φοβόμουν τις νομικές συνέπειες. Δεν ήθελα κάτι να πω, κάποια ακρίβεια, κάτι και κάποιος να έχει θέματα και να κινηθεί νομικά εναντίον μου. Και το δεύτερο είναι ότι, όπως και όλο το content που κάνω στο ίντερνετ, θέλω ο κόσμος που το παρακολουθεί να ταξιδεύει με αυτό.
0: Mm.
2: Τώρα θα μου πει κάποιος, τώρα με δολοφονία θα ταξιδέψεις. Ναι, γι' αυτό και πας και βλέπεις και μια ταινία που γίνεται μια δολοφονία, ένα αστυνομικό thriller. Και ταξιδεύεις, τοποθετήσε τουλάχιστον νοητά

σε ένα άλλο μέρος. Φεύγεις από την δική σου καθημερινότητα. Οπότε γι' αυτό έχω επιλέξει να κάνω μόνο ξένα εγκλήματα, τουλάχιστον νοητά, σε ένα άλλο μέρος. Φεύγεις από την δική σου καθημερινότητα. Οπότε γι' αυτό έχω επιλέξει να κάνω μόνο ξένα εγκλήματα.

0: οικείο, αν είναι η ελληνική πραγματικότητα, και δεν νομίζω ότι μας γοητεύει πολύ αυτό.
1: Ναι, μάλλον εγώ δεν θα το μάθω ποτέ. Γιατί
0: εγώ
1: δεν
0: έτσι
1: νομίζω ποτέ.
0: Ναι.
1: Με ελληνικά εγκλήματα. Δεν ξέρω, με πιάνει η ψυχή μου λίγο όταν.
0: Ακριβώς.
2: Ναι. Είναι πολύ κοντά στο σπίτι.
0: Είναι πολύ κοντά στην
2: ελεύθερη μετάφραση
0: μια
2: αμερικάνικη φράση.
1: Και σίγουρα πάνω κάτω μεγαλώσαμε όλοι, σίγουρα έχουμε ζήσει με από τις ειδήσεις, έχουμε σίγουρα αναμνήσεις.
0: Και ελληνικές σειρές είχαν βγει με τα αληθινά εγκλήματα, με τα ελληνικά εγκλήματα.
2: Λοιπόν, Θωμά, τι λες να επισκεπτούμε μαζί τις ταινίες της εβδομάδας. Όπου εγώ έχω τρομερή περιέργεια, Ιωάννα Θωμά, ακούστε, να δω την ταινία Ντιγκέρ που παίζει ο Τόμ Κρούζ, που έχω ακούσει ο Θωμάς ο Κρούζ. Παιδιά, έχω ακούσει δύο ανθρώπους που εκτιμώ να την, κριτικούς κινηματογράφου, να τη θάβουν και δύο να την αποθεώνουν.
0: Συζητείτε και για Όσκαρ, έτσι, και ο Τόμ Κρούζ.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι αριστούρχημα ή αν είναι μια πατατούλα.
1: Μια απλή Πέμπτη. Δηλαδή.
2: Εσύ πώς τη βλέπεις, Ντίγκερ λοιπόν, Αλεχάνδρο Ινιαρίτου,
1: έτσι, ναι,
2: ο σκηνοθέτης, και Τόμ Κρούζ ο βασικός πρωταγωνιστής.
1: Αρχικά να πω ότι δεν χάνεις ποτέ με Ινιαρίτου στη σκηνοθεσία και με Τόμ Κρούζ στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
2: Έτσι, ναι.
1: Δεύτερον, νομίζω ότι έχει μια ασθένεια ο Τόμ Κρούζ να μην μπορεί να κάνει κακή ταινία. Δεν ξέρω, τώρα τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον δεν μπορεί να επιλέγει πολύ καλά τα project που κάνει. Βέβαια αυτό είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που τον έχουμε συνηθίσει, αλλά τον εμπιστεύομαι. Είναι τίμιος πάντα, δηλαδή αυτό που θα πας να δεις,
0: ξέρεις τι θα
2: έχει δώσει όλα, ό,τι κάνει, τα δίνει όλα.
1: Σίγουρα δεν θα πετάξει κάποιος τα λεφτά του.
2: Είδες μήπως και την ταινία με τον Brad Pitt?
1: Την είδα την ταινία με τον Brad Pitt εχθές, είμαι φρέσκος δηλαδή.
2: Ποιος είναι ο τίτλος, θύμισε
0: μας. Το Κτήνος.
1: Είναι Στην καρδιά του Κτήνους.
0: Στην καρδιά του Κτήνους, ναι.
1: Είναι, πιστεύω, αυτή η ταινία που χρειάζεται το Hollywood και ο σύγχρονος κινηματογράφος να επιστρέψει αυτό το είδος ταινιών. Είναι μια απλή ταινία με μια πάρα πολύ όμορφη ιδέα από πίσω της. Να πω... Ποια είναι η ιδέα από πίσω, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Είναι μια απλή ιστορία, δηλαδή ένας απόστρατος αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων μαζί με το σκύλο μάχης του, τον Όντιν, και προσπαθούν να ζήσουν ήρεμα μακριά από την πολυκοσμία και τη φασαρία του κόσμου. Και όπως έχουν πάει στην Αλάσκα για να κάνουν διακοπές, τα πράγματα στραβούν και το ταξίδι αναψυχής μετατρέπεται σε μάχη για επιβίωση. Το θέμα όμως εδώ και το ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση είναι ότι, εκτός από τον αξιωματικό που υποφέρει από μετατραυματικό στρες, στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και ο σκύλος.
0: Και ο σκύλος.
1: Οπότε αυτό είναι το ιδιαίτερο, γιατί πρέπει ο θεατής να διαχειριστεί συναισθηματικά όλο αυτό.
2: Ναι, και εγώ έχω μια ευαισθησία. Πολύ, οι περισσότεροι. Όταν βλέπουμε σκυλιά...
1: Ναι. Είναι τσίτ το λεγόμενο που λέω εγώ.
2: Ναι.
1: Άμα είναι ή σκυλί ή παιδάκι μικρό... ή κάποιος που έχει κάποιο πρόβλημα κινησιακό, γενικά το κάνουν οι σκηνοθέτες αυτό, είναι εύκολος τρόπος να δημιουργήσει
2: συνέστημα συγκίνηση
1: στον θεατή. Ναι, βέβαια νομίζω ότι η συγκεκριμένη ταινία πρέπει μαζί με το εισιτήριο να δίνει και ένα κουτάκι χαρτομάντιλα. Μιλάμε για πολύ συγκίνηση.
2: Πολύ συγκίνηση,
0: Το χρειαζόμαστε.
2: Έρχεται, παιδιά, αυτή τη βδομάδα και το ΝΑΖΑ, το ντοκιμαντέρ που το έχουμε συζητήσει, το έχουμε δει. Είναι οι μαρτυρίες 24 στρατιωτών και χειριστών των Ισραηλινών πολεμικών συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην οργανωμένη μαζική εξόντωση μελών της Χαμάς, αλλά και αθώων αμάχων Παλαιστινίων στην Γάζα. Νομίζω ότι πολλοί κόσμος θα πάει να το δει αυτό. Γιατί συγκλώνησε.
1: Εννοείται. Τα εποχή γενικά ντοκιμαντέρ.
2: Ναι. Εγώ τώρα θέλω να δω και τον Ντεγκόλ, η ώρα της αντίστασης. Παίζει ο Αντωνέν Μποντρί. Συγγνώμη, σκηνοθέτης είναι ο Αντωνέν Μποντρί. Είναι στη γαλλική κυβέρνηση, συνθηκολογεί με τους Γερμανούς τον Ιούνιο του 1940. Οπότε δεν ασχολείται με τον Ντεγκόλ. Μ' αρέσουν αυτά τα ιστορικά.
0: Αυτή η εποχή. Ναι.
2: Ο οποίος αναδεικνύεται ως έτσι, αρνείται να παραδώσει τα όπλα.
1: Πάμε και στην άλλη μια πιο ανάλαφρη επιλογή για όποιον θέλει να παραδώσει.
0: Ναι, το θέλουμε και αυτό.

0: ψυχολογικό θρίλερ το Verity, που είναι βασισμένο στο best seller μυθιστόρημα της Colin Hoover, που πρωταγωνιστούν η Anne Hathaway, που φέτος έχει τη τιμητική της.
1: Μα πόσες ταινίες έχει κάνει αυτή η Anne Hathaway και κάνει και τρίτο παιδί, τι είναι αυτό.
0: Όλα τα προλαβαίνει, ναι. Τώρα δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτό. Εγώ δεν έχω και παιδί ακόμη και δεν προλαβαίνω. Τώρα πώς το προλαβαίνει εκείνη η ώρα με τρία παιδιά. Δεν ξέρω πώς το κάνω. Και παίζει και η Dakota Johnson, η οποία προσπαθεί ακόμη να παίξει σε καλή ταινία μετά το 50 αποχρώσεις του Grey.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί συνεχίζουμε και βλέπουμε την Dakota Johnson. Δεν έχει κάνει ταινία που να βλέπετε η συγκεκριμένη.
0: Ναι.
1: Για κάποιο λόγο την πιστεύουν ακόμα.
2: Την πιστεύουν. Τέλος
1: πάντων.
2: Παλεύει.
0: Έχει καλό μάνατζερ.
1: Για πες λοιπόν, για πες γι' αυτό. Αυτό είναι πολύ μπεσέ. Ναι.
0: Να πω την υπόθεση.
1: Ναι.
0: Πραγματεύεται μια ιστορία μια συγγραφέα που προσπαθεί να κάνει καριέρα και μετακομίζει σε ένα απομονωμένο κτήμα για να γράψει ως συγγραφέας φάντασμα όμως για λογαριασμό της Verity. Και όσο το κάνει αυτό αρχίζει σιγά σιγά να μπερδεύει το τι είναι πραγματικό και το τι είναι μυθοπλασία. Ο σκηνοθέτης δεν είναι κάποιος γνωστός σκηνοθέτης, είναι ο Michael Showalter. Σε όποιους αρέσει τώρα το ψυχολογικό θρίλερ, σαν είδος, μπορούν να τους δώσουν μια ευκαιρία. Εγώ πάντως δεν έχω και πολύ μεγάλες expectations γι' αυτό.
1: Ναι. Αλλά τέλος πάντων.
2: Εντάξει, άμα θέλεις.
0: Όπως λέω και στους όσους με βλέπουν και με ακούν, ότι εγώ μπορεί να λέω ότι λέω, αλλά αυτή είναι η δική μου υποκειμενική άποψη. Να πας, να το δεις μόνος σου, για να κρίνεις εσύ αν αυτό σ' αρέσει ή όχι.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί ο καθένας μπορεί να πάει και να δει κάτι που εγώ. Μπορεί να μην το είδα.
1: Θωμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλά, μας έδωσε το στίγμα πραγματικά των ταινιών, έτσι με τον τρόπο που τα είπε ο Θωμάς και βεβαίως με τον τρόπο που στείνει στο YouTube τις εκπομπές του.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είσαι καλά. Πες ξανά την εκπομπή σου, το κανάλι σου.
0: Το κανάλι λέγεται Tom & Chill. Και το Men Chill Plus είναι το δεύτερο κανάλι που αυτό ασχολείται αμυγός με ταινίες και με σειρές πλέον, γιατί το άλλο έχει πάει στο ντοκιμαντέρ. Και υπάρχει και το tomandchill.com, όπου εκεί κάνουμε, είναι όλα τα νέα για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.
2: Τέλεια.
0: Και φυσικά reviews από εμένα και από τον Αντρέα που είναι στον συνεργάτης μου.
1: Να σε καλά, Θωμά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Θωμά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, γεια.
2: Λοιπόν, δύο λεπτάκια μέχρι τίτλους ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι διεθνείς εξελίξεις με εστίαση σε Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και Ουκρανία, στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράταση της παραμονής των Πάτριων στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ. Την Αθήνα θα επισκεφθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΣΥΠΑ. Στο επίκεντρο, βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η άμυνα και η ενεργειακή ασφάλεια. Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Από την αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν επί της αρχής, ενώ τα άλλα κόμματα καταψήφισαν. Προσκαιρή ύφεση των ακραίων φαινομένων στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που προκάλεσε το θάνατο ενός κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο. Σε επιφυλακή, οι αρχές εν μέσω πλημμυρών, υπερχιλήσεων, κατολιστήσεων και σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο. Η εξασθένιση των φαινομένων προβλέπεται έως το μεσημέρι της Παρασκευής. Νέα επιδείνωση αναμένεται από το απόγευμα έως και το Σάββατο. Σε μια ακόμα σύλληψη προχώρησαν οι αρχές στο Λονδίνο για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών στο πλαίσιο της υπόθεσης της Αμερικανικής αεροπορικής βάσης Fairford. Πρόκειται για έναν 27χρονο Βρετανό-Ιρανικής καταγωγής. Τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για αύριο. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρης Φαέλου.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι το μάτς Ελλάδα-Ολλανδία λίγο εξελίσσεται σε θρίλερ, έτσι. 2-2 είμαστε τώρα και είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Λοιπόν, ακούτε Earth News Radio 105,8. Γιώργος Σκεύης ρυθμίζει τον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στα μικρόφωνα είναι Θελή Ιερού και Ιωάννα Ταραμπίκου. Και πάμε τώρα σε ένα θέμα, μιας και ειδικά μετά τις 11 καταπιαστήκαμε με κινηματογράφο, ντοκιμαντέρ. Οπότε ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το Dodge. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Αθήνα υποδέχεται το International Documentary Film Festival, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από όλο τον κόσμο. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Άντζη Αβιέρη, επιμελήτρια του προγράμματος του φεστιβάλ. Καλησπέρα, Άντζη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, αύριο ξεκινάτε έτσι?
1: Αύριο ξεκινάμε, είναι όλα έτοιμα, είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον κόσμο που θα πάει το ντοκιμαντέρ. Οι πρώτες μας προβολές ξεκινούν στις 5, σας περιμένουμε με χαρά.
0: Να πούμε ότι γίνεται στο πολυχώρο Πλήφα, στο Βοτανικό, ένας πολύ ωραίος χώρος τα τελευταία χρόνια.
1: Σωστά.
0: Που πραγματικά αποτελεί και ένα πολιτιστικό στέκι, καλλιτεχνικό στέκι, ο χώρος αυτός.
1: Αλήθεια είναι, ναι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, είμαστε για δεύτερη χρονιά εκεί. Φέτος έχουμε μεταφερθεί στη μεγαλύτερη αίθουσα του Πλήφα.
0: Χρόνο με το χρόνο λοιπόν, γιατί είναι η δεύτερη χρονιά φέτος, εξελίσσεται το
1: Σωστά.
0: φεστιβάλ και μεγαλώνει.
1: Είδαμε μεγάλη θετική ανταπόκριση πέρυσι από το κοινό, το αθηναϊκό. Φάνηκε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και για τα ντοκιμαντέρ, κυρίως για τα μικρού μήκους.
0: Είναι αλήθεια, Άντζη. Είναι αλήθεια, ναι. Τα τελευταία χρόνια πραγματικά ο κόσμος κυνηγάει τα ντοκιμαντέρ.
1: Ναι,
0: τα τελευταία χρόνια είναι μία τάση. Εγώ έτσι μπορώ να το πω, ή τουλάχιστον κάτι που ευχαριστεί πολύ, ενδιαφέρει τον κόσμο, τα ντοκιμαντέρ. Και ειδικά και τα μικρού μήκους ακόμα περισσότερο, μπορώ να πω.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, ότι και τα μικρού μήκους είναι, στο δικό μας φεστιβάλ το όριο ήταν έως 30 λεπτά να είναι η κάθε ταινία. Καλώς ή κακώς ο κόσμος μπορεί να μην είναι τόσο εξοικειωμένος ώστε να παρακολουθήσει ένα ντοκιμαντέρ, οπότε είναι ένας τρόπος να διεισδύσει στον κόσμο του ντοκιμαντέρ. Και επίσης είναι σημαντικό γιατί όλοι οι νέοι δημιουργοί, οι άνθρωποι που είναι στην αρχή της διαδρομής τους, συνήθως ξεκινούν με μία μικρού μήκους ταινία, οπότε για μας ήταν σημαντικό να στηρίξουμε και τους ανθρώπους που είναι στην αρχή της καλλιτεχνικής τους πορείας στα ντοκιμαντέρ και γενικότερα στις ταινίες.
0: Και ξέρεις, δεν είναι και τόσο εύκολο, γιατί θα πρέπει σε λίγο χρόνο να δώσεις πραγματικά αυτό που θα κάνει τον θεατή να πιάσει την ουσία. Δηλαδή και αυτό θέλει ιδιαίτερη τεχνική, γνώση, ταλέντο.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Βέβαια,
0: το να είναι σε λίγο χρόνο.
1: Είναι αλήθεια.
0: Έτσι,
1: είναι
0: θέλει
1: αλήθεια.
0: Μια άλλου είδους αντίληψη, ας το πούμε έτσι, κινηματογραφική αντίληψη και ταλέντο βεβαίως.
1: Σωστά, σωστά. Και είδαμε πολλές ταινίες από τις αιτήσεις ενώ που δεχτήκαμε. Εξαιρετικές, εξαιρετικά ντοκιμαντέρ. Καταλήξαμε στα 37 μόνο που χωρούσαν στο πρόγραμμα το τριήμερο αυτό, για το τριήμερο φεστιβάλ.
0: Η συμμετοχή πόσα είχατε, Άντζη?
1: Ήταν εκατοντάδες οι συμμετοχές. Ήταν εκατοντάδες. Ήταν από όλο τον κόσμο, όπως είπατε και πριν. Φυσικά και πολλές συμμετοχές από Ελλάδα, που και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο και όμορφο να το βλέπεις, ότι υπάρχει κόσμος και δημιουργοί που θέλουν να βγάλουν τις ιστορίες τους προς τα έξω και ταλέντα. Πραγματικά θα θέλαμε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να δείξουμε περισσότερα ντοκιμαντέρ από αυτά που λάβαμε.
0: Του χρόνου, είπαμε, είναι ένα φεστιβάλ που εξελίσσεται και μεγαλώνει. Ξεκινάτε αύριο λοιπόν το απόγευμα. Πόσες ταινίες ντοκιμαντέρ?
1: Συνολικά στο τριήμερο είναι 37.
0: Εκ των οποίων οι ελληνικές είναι?
1: Για να είμαι ειλικρινής, δεν το θυμάμαι απ' έξω αυτό.
0: Νομίζω ότι πρέπει να είναι κάπου στα ίδια, 19 ελληνικές από ότι και 18
1: διεθνείς. Είναι πάνω από τις μισές, ναι. Αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι.
1: Πάνω από τις μισές οι ελληνικές και οι υπόλοιπες είναι από όλο τον κόσμο, από Νότια Αφρική, Λίβανο, Αργεντινή, έχουμε από παντού.
0: Τι ωραία. Θα υπάρχουν και πέρα από την προβολή των ντοκιμαντέρ, θα υπάρχουν και συζητήσεις και masterclass. Για δώσ' μας λίγο και το στίγμα εκεί, τι άλλο θα γίνει?
1: Πολύ σωστά. Αν με ρωτάτε και η προσωπική μου γνώμη, το αγαπημένο μου πράγμα στα φεστιβάλ είναι πάντα οι ερωτήσεις του κοινού προς τους δημιουργούς. Θα έχουμε μαζί μας πολλούς σκηνοθέτες των ταινιών. Δυστυχώς κάποιοι που έρχονται από το εξωτερικό, για κάποιους ήταν λίγο δύσκολο. Οπότε μετά από κάθε προβολή, οι προβολές, να πω ότι γίνονται ακριβώς επειδή είναι μικρού μήκους, ανατετράδες περίπου, δηλαδή 4 ταινίες σε κάθε σλότ, που τα σλότ κρατάνε μία ώρα περίπου. Οπότε μετά το τέλος των προβολών, οι σκηνοθέτες είναι στην αίθουσα και δέχονται ερωτήσεις, συζητάνε. Πάντα η συζήτηση συνεχίζεται και μετά το τέλος των προβολών και έξω από την αίθουσα. Και το Σάββατο και την Κυριακή έχουμε 2 master classes, για τα οποία είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ομιλητές, τους εισηγητές που θα είναι μαζί μας. Το Σάββατο 1 η ώρα και την Κυριακή 1 η ώρα έχουμε την κυρία Εύα Στεφανή, η οποία είναι σκηνοθέτηδα, ντοκιμαντέρ και καθηγήτρια κινηματογράφου στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Θα μας μιλήσει λίγο πιο θεωρητικά, αν μου επιτραπεί αυτή η λέξη, το θεωρητικό, για την ουσία του ντοκιμαντέρ και πώς λειτουργεί και πώς ερμηνεύει την πραγματικότητα. Και το δεύτερο, την Κυριακή, πάλι στη 1 η ώρα, θα είναι μαζί μας ο Λουκάς Παλαιοκρασάς, που είναι βραβευμένος σκηνοθέτης μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ, και ο διευθυντής φωτογραφίας του, που έκαναν μαζί ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που λέγεται, μεγάλου μήκους, που λέγεται Bug Boy. Κυκλοφόρησε φέτος, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης τον Ιανουάριο, αν δεν κάνω λάθος με την ημερομηνία, με το μήνα, και βραβεύτηκε. Εξαιρετική δουλειά, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για πιο πρακτικά θέματα που αφορούν, πιο πρακτικά και τεχνικά.
0: Ακριβώς, ενώ η Εύα Στεφανή είναι στο πιο θεωρητικό μέρος, οπότε όποιος παρακολουθήσει έχει και από τις δύο πλευρές, θα πάρει τις γνώσεις, τις εμπειρίες και των δύο.
1: Ακριβώς. Είναι με είσοδο δωρεάν, να το πούμε και αυτό, δεν υπάρχει χρέωση για τα master classes, απλώς επειδή περιμένουμε πολύ κόσμο. Να είστε στην ώρα σας.
0: 1 η ώρα λοιπόν, το μεσημέρι, το Σάββατο και την Κυριακή, και νωρίτερα να πάει ο κόσμος, είναι ωραίος ο χώρος.
1: Βεβαίως,
0: εκεί.
1: Και φυσικά έτσι. Μετά έχουμε τις προβολές μας και το Σάββατο και την Κυριακή.
0: Θα δοθεί και κάποιο βραβείο?
1: Ναι. Μετά από κάθε προβολή το κοινό ψηφίζει, είναι δηλαδή βραβείο κοινού, και μετά το τέλος του τριημέρου καταμετρώνται οι ψήφοι. Και υπάρχει ένα χρηματικό έπαθλο για το ντοκιμαντέρ που θα έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους.
0: Εξαιρετικά. Δεύτερο ντοκιμαντέρ λοιπόν, DOT, στην Αθήνα, από αύριο και ως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στον πολυχώρο Πλήφα, στο Βοτανικό. Εκτός από τις ταινίες μικρού μήκους ντοκιμαντέρ, θα υπάρχουν και master classes 2, ένα το Σάββατο και ένα την Κυριακή. Να πούμε ότι είναι δωρεάν, η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Τι καλύτερο Σαββατοκύριακο και από την Παρασκευή, αλλά και Σαββατοκύριακο στην πόλη, να πάει κανείς στο Πλήφα και να παρακολουθήσει αυτό το φεστιβάλ. Άντζη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα και ισανότερα.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Καλό βράδυ. Καληνύχτα.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, μιας και έχουμε ως θέμα ντοκιμαντέρ κινηματογράφο, να πούμε ότι έρχονται στην Αθήνα Ρωμέν Γαβράς, Έμιλι Ρατάικοφσκι, με αφορμή την επίσημη πρεμιέρα της νέας ταινίας του Ρωμέν Γαβρά με τίτλο «Θυσία». Το Σάββατο που μας έρχεται λοιπόν στη στέχη του Ιδρύματος Ωνάση, καθώς θα υπάρχουν πάρα πολλοί επώνυμοι καλεσμένοι από τον καλλιτεχνικό και τον επιχειρηματικό χώρο, λέγεται ότι εκτός από τον Ρωμέν Γαβράς θα βρίσκεται η σύντροφό του, η σύντροφός του Έμιλι Ρατάικοφσκι, αλλά και ο ηθοποιός Βενσάν Κασέλ, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία του Γαβρά.

Λοιπόν, η ειδική προβολή της ταινίας θα γίνει το Σάββατο στις 7.30 στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Μάλιστα, ο γιος του Κώστα Γαβρά, ο Ρωμέν Γαβράς, λέγεται ότι θα συνοδεύεται από την Έμιλι Ραταϊκόφσκι, όπου έχω την αίσθηση ότι πολλής κόσμος θα επικεντρωθεί και θα μαγνητήσει το βλέμμα του στην Έμιλι. Εν τω μεταξύ, η ταινία χαρακτηρίζεται σαν μια εκρηκτική σατυρική περιπέτεια. Το cast εξαιρετικό: Άνια Τέιλορ Τζόι, Κρις Έβανς και Σάλμα Χάγεν. Χάγεν. Δεν το λέω σωστά. Χάγεκ.

Λοιπόν, να το πούμε έτσι, Ελλάδα-Ολλανδία 2-2 τέλειωσε ο αγώνας. Καταπληκτικό το μάτς στη Ντούμπα. Παραμένει πρώτη η εθνική, κρατάμε αυτό.

Λοιπόν, έτσι είχαν τα πράγματα για μας σήμερα εδώ, τις 10 και ως στις 12, στο στούντιο του Earth News Radio 105,8. Ακολούθει δελτίο ειδήσεων με την Αφροδίτη Χρυσοχού. Αμέσως μετά, Αλέξανδρος Λαχανάς, ως στις 2, 12 με 2. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Καλό βράδυ, καληνύχτα σε όλους σας, αύριο πάλι.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Παρατείνεται για έναν ακόμη μήνα η παραμονή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Μετά την ολοκλήρωση του μήνα η παρουσία των Patriot στην περιοχή θα επανεξεταστεί. Στη συνεδρίαση του Κισέα συζητήθηκαν επίσης οι διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Την Αθήνα θα επισκεφθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο της περιοδίας στο Ρέικιαβικ, την Αθήνα και τη Λισαβόνα, από τις 5 στις 8 Οκτωβρίου, προκειμένου να ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, στο επίκεντρο του Στρατηγικού Διαλόγου θα βρεθούν βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο τα τιμολόγια του Οκτωβρίου για την ηλεκτρική ενέργεια. Η κάθε κιλοβατόρα θα χρεώνεται από 14,7 λεπτά έως και 27 λεπτά ανάλογα τον πάροχο του κάθε καταναλωτή. Ο βασικός πάροχος αναπροσάρμοσε την τιμή στα 15,9 λεπτά για τις μικρότερες καταναλώσεις έως τις 200 κιλοβατόρες ανά μήνα και στα 21,9 λεπτά για όσους ξεπερνούν το συγκεκριμένο όριο κατανάλωσης. Επίσης η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι διατηρεί και για το μήνα Οκτώβριο το σταθερό τιμολόγιο με χρέωση 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Ως καιρή ύφεση των ακραίων φαινομένων στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που προκάλεσε το θάνατο ενός κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές καθώς αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να επιστρέφουν από το απόγευμα της Παρασκευής. Οι οδηγίες προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες είναι να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις. Την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και των βρεφονιπιακών σταθμών του Δήμου αποφάσισε για αύριο η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου. Το τελικό πράσινο φως στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση άναψαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Πρόκειται για το νομοθετικό κείμενο που επιτρέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μπορούν να μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων η αίτηση ασύλου τους έχει απορριφθεί και έχουν λάβει απόφαση επιστροφής. Να επιτραπεί η επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών σε εγκαταστάσεις που έχουν βομβαρδιστεί, με αντάλλαγμα την χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν, φέρεται να πρότεινε σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, σύμφωνα με το Bloomberg. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Παρά την ισοπαλία στην Τούμπα, η εθνική ομάδα παραμένει αίτητη.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Τα φαινόμενα στην Κρήτη και στην Εύβοια από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο που θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στο βόρειο και ανατολικό της Αττικής μετά τη μεσημέρι και άνεμοι ως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Νυχτερινό Express με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Earth News Radio 105,8.

Στις 2 Οκτωβρίου του 1951, στο Γόλσεντ της βορειοανατολικής Αγγλίας, γεννήθηκε ο Gordon Matthew Thomas Sumner, ο άνθρωπος που ο κόσμος τα γνώριζε ως Sting. Το παρατσούκλι το απέκτησε στα νεανικά του χρόνια, επειδή συνήθισε να φορά ένα μαύρο και κίτρινο ριγκέ πουλόβερ, σαν μέλισσα, θύμιζε μέλισσα. Ξεκίνησε παίζοντας μπάσο σε μικρά συγκροτήματα της περιοχής του, ενώ παράλληλα εργάστηκε και σαν δάσκαλος. Το 1977 μετακόμισε στο Λονδίνο και μαζί με τον Stuart Copeland, τον Andy Summers, δημιούργησαν τους Police, το συγκρότημα που ένωσε το rock, το punk και τη reggae και μέσα σε λίγα χρόνια έγινε από τα σημαντικότερα της εποχής. Έμειναν στην ιστορία τραγούδια όπως το Roxanne, το Message in a Bottle, το Walking on the Moon, το Every Little Thing She Does Is Magic και φυσικά το πασίγνωστο Every Breath You Take. Οι Police κυκλοφόρησαν 5 άλμπουμ και κέρδισαν 6 Grammy. Το 85 ο Sting άνοιξε το καινούργιο κεφάλαιο στην καριέρα του, ξεκίνησε τη solo καριέρα με το όχι πολύ γνωστό στην αρχή, το The Dream of the Blue Turtles, αλλά ακολούθησαν σπουδαία τραγούδια και άλμπουμ, μελωδίες που συνδυάζουν rock, jazz και reggae και pop και στοιχεία από διαφορετικές μουσικές παραδόσεις, ethnic δηλαδή, Englishman in New York, Fields of Gold, Shape of My Heart, If I Never Lose My Faith in You, Desert Rose, μόνο μερικά από τα τραγούδια που σημάδεψαν τη διαδρομή του. Η πορεία του βέβαια δεν περιορίστηκε στη μουσική, ο Sting έχει ασχοληθεί με τον κινηματογράφο και το θέατρο, έχει γράψει βιβλίο και έχει αναπτύξει και έντονη ανθρωπιστική και περιβαλλοντική δράση, μεταξύ άλλων μέσα από το Rainforest Fund που ίδρυσε το 1989. 17 βραβεία Grammy έχει πάρει και περισσότερες από 4 δεκαετίες δημιουργεί μουσική. Ο Sting είναι σήμερα ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους τραγουδοποιούς της εποχής του. Και ίσως αυτό είναι και το μεγαλύτερο κατόρθωμά του, ότι μέσα από τη φωνή και τις μελωδίες του κατάφερε να κάνει τραγούδια για την αγάπη, τη μοναξιά, την απώλεια και την καθημερινότητα, τον άνθρωπο, να ακούγονται σαν να γράφτηκαν για τον καθένα μας. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Sting και η μουσική του ας συνεχίσει να μας ταξιδεύει. Ξημερώνει Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, σήμερα γιορτάζει ο Κυπριανός και η Κυπριανή, σπάνιο όνομα αλλά υπάρχει, το τσέκαρα. Η ανατολή του ήλιου είναι στις 7 και 21 πρώτα λεπτά και ειδήσεις στις 7 και 7 λεπτά, όλο και μεγαλώνει η νύχτα, χαρά σε Ευαγγέλια για μας τους νυχτόβιους, 11 ώρες και 46 λεπτά διαρκεί η μέρα. Σαν σήμερα, το 1941, η ναζιστική Γερμανία ξεκινά την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, εξαπολύει δηλαδή μεγάλη επίθεση εναντίον της Μόσχας. Και αυτή η επίθεση είναι ένα από τα κρίσιμα σημεία καμπής του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο αρχικός στόχος ήταν η κατάληψη της Σοβιετικής πρωτεύουσας πριν το χειμώνα, αλλά η στεναρή Σοβιετική άμυνα και οι δύσκολες καιρικές συνθήκες ανέτρεψαν τα γερμανικά σχέδια, δεν κατελήφθη η Μόσχα και γύρισε ο πόλεμος στο ανατολικό μέτωπο, μπούμεραγκ για το Χίτλερ και το Τρίτο Ράιχ. Το 1950 δημοσιεύεται για πρώτη φορά η θρηλυκή σειρά Peanuts του Τσάρλι Σούλτς με τον Σνούπι και τον Τσάρλι Μπράουν, που θα γνωρίσει τεράστια επιτυχία. Το 1968 στο Μεξικό η σφαγή του Τλατέλοκλο, το είπα σωστά, συγκλονίζει τον κόσμο όταν στρατός και αστυνομία ανοίγουν πύρ εναντίον 10.000 φοιτητών και πολιτών που διαδηλώνουν στην πλάζα των Τριών Πολιτισμών λίγες μέρες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικού. Ο αριθμός των νεκρών παραμένει ασαφής ακόμη. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο τουλάχιστον για 260 έως 350 νεκρούς και περισσότερους από 1.200 τραυματίες. Το γεγονός καταγράφεται ως μία από τις μαύρες σελίδες, τις πιο μαύρες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας του Μεξικού. Το 1980 ο Μουχάμετ Άλι χάνει στον 25ο και τελευταίο του αγώνα για τον παγκόσμιο τίτλο Βαρέων Βαρών από τον Λάρι Χόλμς στο 10ο γύρο στο Las Vegas με τεχνικό νοκάουτ. Το 1985 πεθαίνει ο ηθοποιός Ροκ Χάτσον, πρώτο στάρ του Χόλιγουτ που χάνει τη ζωή του από AIDS. Γεγονός που φέρνει την νόσο στο προσκήνιο της διεθνούς κοινής γνώμης. Το 1990 προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του Πασόκ Αγαμέμνον Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά, σε μία από τις πιο
ηχηρές πολιτικές δίκες της μεταπολίτευσης. Το 1904 γεννήθηκε ο Γκράχαμ Γκριν, ο διάσημος Άγγλος συγγραφέας. Για τον Στιγκ τα είπαμε, 1951, και το 1962 ο δικός μας, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο γνωστός και αγαπημένος Έλληνας τραγουδιστής. Κάποια στιγμή θα παίξουμε και τραγούδια του Γεράσιμου. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105 και 8. Ακούτε το νυχτερινό Express που σας κρατάει συντροφιά 12 με 2 κάθε βράδυ από Κυριακή ως και Πέμπτη. Σήμερα θα σας χαιρετήσουμε και θα δώσουμε ραντεβού πάλι το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχης ο Νίκος Μαυριδόπουλος σήμερα ρυθμίζει την κυκλοφορία. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Viber, στο Earth News Radio και στο Messenger, στο Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένω τα μηνύματά σας. Προχωράμε.

Η Τζένι Βάνου φυσικά. Αυτή είναι η μοναδική που μπορεί και κάνει αυτά τα φοβερά βιμπράτα. Ήταν ένα από τα ωραιότερα τραγούδια, τα πιο αισθησιακά τραγούδια της μεγάλης ερμηνεύτριας, σε στίχους και μουσική της σπουδαίας Νινή Ζαχά. Έχει δώσει τεράστιες ερμηνείες η Τζένι Βάνου, κυρίως για τον Πλέσα. Ο Πλέσας ήταν αυτός που την ανακάλυψε και στις δύο και της έδωσε τραγούδια και στις δύο φάσεις της καριέρας της, και στη δεκαετία του 60 όταν ήταν του ελαφρολαϊκού, και στη δεκαετία του 70 αφού μεσολάβησε ένα ταξίδι στην Αμερική, όταν γύρισε πια στο καθαρά λαϊκό τραγούδι, αλλά με τον ίδιο ακριβώς τόνο, με τις ψηλές της που μας μαγεύει πραγματικά. Έχω τα πρώτα μηνύματα από το Σωτήρη. Καλησπέρα και από μένα, ο Σωτήρης από την Ηλιούπολη. Και ο Διονύσης με τη Μαντώ από την Καλυθέα. Καλησπέρα μου λένε, μας κρατάς ωραία συντροφιά κάθε βράδυ και σε ευχαριστούμε, καλή εκπομπή. Σας ευχαριστώ και εγώ που είστε εδώ πιστοί ακροατές μου. Ο Γιάννης από τη Λιβαδιά, φίλε μας Αλέξανδρε, χαίρετε, καλή εκπομπή και ακρόαση σε όλους μας, με ωραίες ιστορίες, πληροφορίες και παλαιών υπέροχων ασμάτων. Χαίρομαι που σου αρέσουν αυτά τα τραγούδια, Γιάννη μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν ακούγονται. Δεν ακούγονται πολύ από το ραδιόφωνο. Εμείς όμως είμαστε πιστοί σε αυτή τη μουσική, εκεί στις δεκαετίες, τις αγαπημένες, τις παλιές, τις νοσταλγικές του 60, του 70 και του 80. Το επόμενο κομμάτι το αφιερώνω σε όλους όσους ακούτε, ένα υπέροχο πραγματικά ντουέτο. Θα το απολαύσετε, είμαι σίγουρος.

Η Μαρινέλα ήταν λοιπόν και δεύτερη φωνή της έκανε ο Πάριος σε αυτό το αριστούργημα. Λαβράνος, τη μουσική από το άλμπουμ «Τολμώ» του 88, η στίχη ήταν του Πάριου που της έκανε και τη δεύτερη φωνή, όπως είπαμε στο ρεφρέν. Ο Πάριος με την Μαρινέλα είναι τα μεγαλύτερα κεφάλαια του ελληνικού τραγουδιού και συνδέονταν με βαθιά φιλία, θα έλεγα, και είχαν κάνει και καλλιτεχνικές συνεργασίες που αφήσαν εποχή. Σε αυτό το δίσκο, στον Τολμώ, το Τολμώ της Μαρινέλας, τον προσωπικό δίσκο της Μαρινέλας, δεν υπήρχε μόνο το «Πόσο σ' αγαπώ», ήταν και το άλλο, το «Κενά που γύρισες». Ο Πάριος είχε γράψει πάλι τους στίχους και τη μουσική ο Αλέξης Παπαδημητρίου, πάλι είχαν κάνει ντουέτο και είχαν κάνει και κοινές εμφανίσεις. Αν θυμάμαι καλά, η τελευταία τους ήταν στο Διογέννη το 2008, ένα πρόγραμμα που είχε σκηνοθετήσει ο Σταμάτης Φασουλής, προσωπικός φίλος της Μαρινέλας, και είχαν χαρίσει τότε στο κοινό πραγματικά φοβερές στιγμές. Έμπλεκαν τις φωνές τους στα προσωπικά τους ρεπερτόρια και φυσικά οι βραδιές ήταν sold out. Είχαν πάντοτε αμοιβαία εκτίμηση ο ένας τον άλλον. Ο Πάριος χαρακτήριζε τη Μαρινέλα ως έναν από τους φάρους του ελληνικού πολιτισμού που δεν πρόκειται να ξεχαστούν ποτέ, τονίζοντας και τη μοναδική της ενέργεια, το πάθος της, αλλά και τη γενναιοδορία της ως συνεργάτηδα. Σήμερα τελικά η Εθνική δεν πήρε τη νίκη, αλλά δεν θα γκρινιάξουμε. Απλώς είχαμε πιστέψει μετά το πρώτο ημίχρονο και τα δύο γκολ που έβαλε ο Ιωαννίδης και ο Μασούρας ότι θα τους κερδίσουμε τους Ολλανδούς για πρώτη φορά. Δεν τους έχουμε κερδίσει ποτέ. Όπως κερδίσαμε και τη Γερμανία πριν από μερικά βράδια, έτσι πιστεύαμε ότι θα κερδίσουμε και την Ολλανδία. Προηγηθήκαμε 2-0, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο φοβηθήκαμε περισσότερο από ότι. Του σεβαστήκαμε περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Και μας ισοφάρισαν τελικά στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας. Αυτό μας πόνισε πιο πολύ, γιατί εκεί είχαμε πιστέψει

πάρουμε τη νίκη. Αλλά σκεφτείτε, όταν ξεκινούσε αυτός ο όμιλος του Nations League, αν μας έλεγαν ότι μετά από τρεις αγώνες, εκτός έδρας με τη Σερβία, εκτός έδρας με τη Γερμανία και εντός με την Ολλανδία, θα είχαμε 7 βαθμούς και θα είμαστε στην πρώτη θέση του ομίλου, θα τον λέγαμε τρελό αυτόν που θα το μάντευε, που θα πίστευε ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Τώρα το ραντεβού μας είναι την Κυριακή, πάλι στην Τούμπα. Έρχεται η Γερμανία. Οι Γερμανοί είναι πεισματάριδες και θα θέλουν να πάρουν εκδίκηση για την ήττα τους στην εντός έδρας. Οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή, να κρατήσουμε, και αν κερδίσουμε τόσο το καλύτερο, αλλά να κρατήσουμε, να μην χάσουμε από τους Γερμανούς, για να κρατήσουμε και το προβάδισμα που έχουμε πλέον. Έχουμε στρογγυλοκαθίσει στην κορυφή και σκεφτόμαστε, ενώ πριν από λίγο καιρό λέγαμε άντε η τρίτη θέση να κερδίσουμε με τη διαφορά τερμάτων τη Σερβία κτλ. Τώρα έχουμε βλέψεις για πρόκριση, απευθείας πρόκριση. Λοιπόν, πίκρα για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Δεν έκανε άμυνα, έφαγε 96 πόντους από μια από τις χειρότερες ομάδες στη φετινή Ευρωλίγκα, έτσι φαίνεται θα είναι η Virtus Bologna. Όταν τρως 96 πόντους δεν μπορείς να έχεις πολλές βλέψεις για την νίκη. Το χειρότερο και για τον Ολυμπιακό ήταν ότι το έφαγε στο τελευταίο δευτερόλεπτο, όχι δευτερόλεπτο, στο τελευταίο δέκατο του δευτερολέπτου. Έφαγε ένα τρίποντο από τα πλάγια και έχασε το παιχνίδι 96-94, ενώ στα 6 δευτερόλεπτα είχε πάρει το προβάδισμα. Μέναν 6 δευτερόλεπτα και τελικά δεν κατάφερε να κρατήσει τη νίκη. Πάντως είναι αρχή ακόμη, θα βελτιωθεί ο Ολυμπιακός, απλώς ο Μπαρτζόκας πρέπει να τους φίξει λίγο τα λουριά στην άμυνα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι θέλω να το αφιερώσω σε μια φίλη που με ακούει απόψε, ειδικά μετά από πολύ καιρό, την Ευγενία. Πάρ' το, Ευγενία, δικό σου.

Σας το έχω πει κι άλλοτε ότι το καλύτερό μου σε αυτά τα παλιά τραγούδια είναι ότι επιτρέπεται στους τραγουδιστές να λένε λα-λα-λα-λα. Αυτή ακριβώς την ικανοποίηση δεν την παίρνω από τα καινούργια τραγούδια. Δεν ξέρω αν είναι πολιτικά ορθών ή απαγορεύεται για κάποιους άλλους λόγους, αλλά το λα-λα πλέον έχει κοπεί από το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, το έντεχνο, το λαϊκό, όλα. Δεν υπάρχει πια. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε είναι από το δίσκο του Πάριου, το «Τώρα πια», που είχε κυκλοφορήσει το 1976. Τη μουσική έχει γράψει ο Γιάννης Πανός και τους στίχους ο Πυθαγόρας, ο αγαπημένος μου ο Πυθαγόρας. Πριν από λίγο ανακοινώθηκαν τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας και πραγματικά έχουν πάρει φωτιά, έτσι. Το περιμέναμε μετά την αύξηση του αερίου, του φυσικού αερίου. Τι αύξηση, άλμα, εκτείναξη. Έτσι λοιπόν, αύξηση της τιμής χοντρικής, ντόμινο ανατιμήσεων στα πράσινα, στα κειμενόμενα. Τα σταθερά είναι σταθερά. Η κάθε κιλοβατόρα λοιπόν θα χρεώνεται από 14,7, προσέξτε, έως και 27 λεπτά, ανάλογα με τον πάροχο του κάθε καταναλωτή. Ο βασικός πάροχος αναπροσάρμοσε την τιμή στα 15,9 για τις μικρότερες καταναλώσεις έως τις 200 κιλοβατόρες το μήνα και στα 21,9 για όσους ξεπερνούν το συγκεκριμένο όριο κατανάλωσης. Το κλειδί είναι τα 200 κιλοβατόρες. Τώρα πόσοι καταφέρνουν και κρατιούνται κάτω από τις 200, αυτό τον καιρό μπορεί να το κάνουν, διότι είναι αυτός ο ντεμή καιρός που δεν έχει ούτε κρύο ούτε ζέστη. Είναι στο ενδιάμεσο και έτσι δεν χρειάζεται να παίζεις με τον κλιματισμό στο σπίτι, γιατί ο κλιματισμός είναι αυτός που κακά τα ψέματα τραβάει πολύ ρεύμα. Θα σας πω στη συνέχεια, έψαξα και βρήκα ένα άρθρο που λέει ποιες είναι οι πιο ενεργοβόρες συσκευές και πώς μπορούμε να κάνουμε οικονομία. Θα τα πούμε για αυτά. Έχω δύο μηνύματα να διαβάσω πριν προχωρήσουμε στο επόμενο τραγουδάκι. Η Ελένη από την Καλαμάτα. Καλησπέρα Αλέξανδε με τα υπέροχα άσματά σου. Ευχαριστώ Ελένη μου, την καλησπέρα μου. Και η Μαρίνα από τον Πειραιά. Θέλω και εγώ αφιέρωση, λέει η Μαρίνα. Μαρίνα, το επόμενο, δικό σου.

0: Ήταν η Μέρη Μαράντι. Όσοι δεν τη γνωρίσετε, δεν είναι και πολύ συνηθισμένη. Συνήθως οι πιο παλιοί ίσως κάτι τους λέει αυτό το ηχόχρωμα της φωνής. Μια θαυμάσια λαϊκή τραγουδίστρια της δεκαετίας του 60 και του 70. Αυτό το τραγούδι, το «Όταν ακούς καμπάνες», τους στίχους και τη μουσική έγραψε ο Τάκης Μουσαφύρης. Λοιπόν, κανονικά θα έπρεπε να ρωτήσω τον Αλέξανδρο Λιζάρδο «Πού είσαι, Αλέξανδρε?», αλλά ευτυχώς τον είδα το απόγευμα και ξέρω ότι είναι στην Αθήνα. Διαφορετικά ξέρω ότι γυρίζει με μία βαλίτσα από τη μία χώρα, δεν λέω της Ευρώπης, γιατί είναι ενίοτε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αλέξανδρε, από την Αθήνα λοιπόν. Καλησπέρα.
1: Από την Αθήνα, λίγες ώρες μετά από το Portland, οπότε καλά τα είπες.
0: Α, ωραία, δεν το ήξερα, δεν είχαμε μιλήσει, οπότε έπεσα μέσα.
1: Έχεις δίκιο, ήμουνα για δύο περίπου μέρες στην Αμερική, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση που έγινε στα στούντιο της Laika. Η Laika είναι ένα ανταγωνιστικό, ας πούμε, στούντιο στο κομμάτι του animation της Disney, για να δώσουμε μια εικόνα, που η διαφορά τους είναι το ότι αυτοί φτιάχνουν ταινίες με μια πολύ δική τους τεχνολογία, η οποία όμως βασίζεται σε κάτι πολύ παλαιότερο και πολύ γνώριμο, ιδιαίτερα στη δική μου γενιά, στη δική σου γενιά και ίσως και σε αυτές τις γενιές που έχουν δει πιο πειραματικό animation, δηλαδή το animation το οποίο γίνεται ουσιαστικά με μαριονέτες ή με μινιατούρες που αξιοποιείται, όπως ήταν ο χρυσογεννιάτικος εφιάλτης.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Αυτό το στούντιο λοιπόν έχει φτάσει στη τεχνολογία του σε τέτοιο επίπεδο που πλέον παράγει και μια ειδική ποιότητα δέρμα, το οποίο τυπώνεται σαν 3D printing, φαντάσου, με διαφορετικής ποιότητας πλαστικό, ώστε να δίνει την πλήρη ψευδαίσθηση του δέρματος και χρωματικά και στην ποιότητα της υφής. Δηλαδή έχει διαφορετικό μικρόκοκο, άμα θέλω να το πω πιο έτσι απλοποιημένα, στο ένα χιλιοστό κοντά στην κόρη του οφθαλμού από το διπλανό, ώστε να δίνει την αίσθηση το ότι το μάτι θα δακρύσει.
0: Κατάλαβα.
1: Εξαιρετική ήταν η περιήγηση. Έχουν μια καινούργια ταινία που θα τη βγάλουν τον επόμενο μήνα. Θα μιλήσουμε και για αυτή. Έχουμε δει ήδη ένα πολύ μεγάλο μέρος του υλικού. Το Wildwood φαντάζομαι το ότι θα τρέξει σε καλύτερες ταχύτητες στην κούρσα των Όσκαρ αυτή η συγκεκριμένη ταινία.
0: Λες, να φτάσει μέχρι εκεί, ναι.
1: Κοίτα, το Coraline, γενικά πολλές από τις ταινίες τους έχουν τερματίσει στα Όσκαρ. Δεν είναι ένα στούντιο το οποίο του είναι άγνωστο η υποψηφιότητα και η βράβευση. Αυτό που του είναι άγνωστο είναι το να παίρνει τις πατέντες από αυτά που κάνει, γιατί από επιλογή προτιμάει να αφήνει ανοιχτές πατέντες για να εξελιχθεί περισσότερο το είδος. Αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον, που είναι κάτι που δεν το βλέπει ιδιαίτερα στα μεγάλα στούντιο, που
0: ναι,
1: οι δικηγορικές ομάδες από πίσω κυνηγάνε.
0: Ναι, ναι, σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Τη σιγουριά. Έχουμε πάρει μια πολύ γεμάτη εβδομάδα. Δυστυχώς λόγω των ταξιδιών δεν έχω δει μία από τις ταινίες την οποία το δεσμεύουμε από τώρα, τότε θα τη συζητήσουμε παρακάτω εβδομάδα πολύ πιο αναλυτικά.
0: Για ποια ταινία πρόκειται?
1: Μερικές. Δεν θα έχω συγγνώμη.
0: Για ποια ταινία πρόκειται, λέω, για ποια ταινία λες?
1: Δεν έχω δει τον Άζα, το οποίο είναι από τα ντοκιμαντέρ που έχω συζητηθεί περισσότερο. Και για την θεματική τους και για την πολιτική σφραγίδα που φέρει και για το, την απαγόρευση της επιστροφής τους, αν το θέλουμε πάλι απλοποιημένα να το πούμε, των σκηνοθετών στη χώρα, ή μάλλον της πολιτογράφησή τους, ίσως, ναι, μπορώ να το πω. Όμως μη έχοντας δει το ντοκιμαντέρ θα ήταν τελείως άδικο να μιλήσω.
0: Ωραία.
1: Ξέρουμε όμως είναι
0: πάμε τώρα στα σίγουρα.
1: Πήρε το περισσότερο χειροκρότημα στην ιστορία του θεσμού του Φεστιβάλ της Βενετίας. Αυτό ας το αναφέρουμε, γιατί
0: κάτι λέει,
1: δεν έχουμε δει, ας υπογραμμίσουμε κάτι γι' αυτό. Είναι όμως μια πολύ γεμάτη εβδομάδα, με τον Ντίγκερ να πρωταγωνιστεί στους Cinefil, μια ταινία στην οποία βλέπεις τελείως διαφορετικό Tom Cruise από όλες τις υπόλοιπες μορφές που τον έχει συναντήσει, και όχι μόνο λόγω της εμφάνισης και παικτικά. Είναι από τη καινούργια ταινία του Αλεχάνδρο Γκονσάλες Ινιάριτου, που μας έχει χαρίσει συγκλονιστικές ταινίες στο παρελθόν. Η πιο χαρακτηριστική είναι το Birdman, το οποίο είχε πάρει και τις περισσότερες βραβεύσεις Όσκαρ εκείνης της χρονιάς. Εγώ τον Bardo αγαπάω πάρα πολύ. Η Βαβέλ, οι ταινίες γενικά που έχει χαρίσει ο Ινιάριτου είναι όλες μία και μία. Το Ντίκερ έχει όμως μία ιδιαιτερότητα, γιατί από τη μία παίζει εκ του ασφαλούς, από την άλλη είναι σαν να ανεβάζει κάπου τον πύχη. Και ο θεατής μπορεί να μείνει από τελείως αμήχανος.
0: Είναι αυτό που είναι με το σκυλάκο, που πρωταγωνιστεί με το...
1: Με γατάκι.
0: Α, γατάκι είναι.
1: Γατάκι είναι, στην κατάσταση που είναι βέβαια, το λες απλά μια πεταμένη γούνα. Σκυλάκο είχε ο Μπραντ Πιτ την προηγούμενη εβδομάδα. Γενικά το κατοικίδιο
0: τρέχει αυτές τις εβδομάδες. Γιατί μπέρδεψα το Μπραντ Πιτ με... Ναι, αυτό με μπέρδεψε, ναι. Έχεις δίκιο.
1: Ο Μπραντ Πιτ νομίζω θα κολακευόταν από την ερμηνεία του Τόμ Κρούζ και όχι επειδή είχε κακή ερμηνεία, σε καμία περίπτωση. Ο Μπραντ Πιτ έδωσε ρέστα και έδωσε ρέστα γιατί είναι εμβληματική ερμηνεία του στην ταινία. Όμως επειδή δεν περιμένεις από τον Τόμ Κρούζ να επανέλθει σε κάτι που προσπαθούσε με πολύ υδρότα 20 χρόνια πριν, τις καλές δυναμικές ερμηνείες και τις καλές συνεργασίες με σκηνοθέτες, τον έχει συνηθίσει μια 20ετία να υποστηρίζει ίσως και λίγο παραπάνω έναν πιο εμπορικό, ασφαλή κινηματογράφο,
0: ναι, σωστά,
1: για τα δικά του δεδομένα. Γι' αυτό λοιπόν και λέω θα τον ζηλεύει ο Μπραντ Πιτ, γιατί εδώ πήρε ένα πολύ μεγάλο ρίσκο, βγαίνει κερδισμένος από αυτό το ρίσκο. Μπορεί να αισθανθεί κάποιος ότι είναι μισκάστινγκ στην ταινία, όμως προσωπικά ο ίδιος αφήνει μια ερμηνεία η οποία δεν ξεχνιέται. Long story short, ας πούμε λίγο και το τι γίνεται περίπου στην ταινία. Φανταστείτε αυτή την κατάσταση με τους υπεριγέτες all around us, που ο καθένας έχει σίγουρα μια επιρροή από έναν άνθρωπο του πλούτου. Άτομα συνήθως που έχουν εμπλοκή με το πετρέλαιο, άμα θέλουμε να πάρουμε τα πιο πρόσφατα παραδείγματα και το παράδειγμα της ταινίας. Ο χαρακτήρας που υποδίεται ο Τόμ Κρούζ λατρεύει παθολογικά τη γάτα του και ίσως είναι και το μόνο πλάσμα στον κόσμο στο οποίο μπορεί να του δείξει συνέστημα, όπου κάνει τα πάντα για να την κρατήσει ζωντανή, δεν τα καταφέρνει. Από τις πρώτες σκηνές το βλέπουμε αυτό, δεν θα δίνω κάποιο spoiler, και εκεί αποκαλύπτεται και ένα κομμάτι του χαρακτήρα του. Παράλληλα όμως, ενώ έχει ειδοποιηθεί πάμπολες φορές ότι πρόκειται ότι οι γεωτρήσεις που κάνει στη Γροιλανδία πιθανότατα να δημιουργήσουν οικολογική καταστροφή, αυτό συνεχίζει με πλήρη διαφορία της γεωτρήσης, με αποτέλεσμα όντως να γίνει μια τεράστια καταστροφή. Αυτό που κάνουν όμως οι άνθρωποι εξουσίας, και το λέει πολύ ξεκάθαρα η ταινία μέσα, όταν κάνουν μια μεγάλη ζημιά, κάνουν μια ακόμα μεγαλύτερη, την οποία προσπαθούν τη μεγαλύτερη να την κάνουν να φαίνεται ότι τη διορθώνουν, ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του κόσμου. Μας παραπέμπει βεβαίως και στις νοοτροπίες των φασιστικών καθεστώτων αναπεριόδους. Εδώ όμως ο Ινιάρη του κάνει κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Όλο αυτό το τοποθετεί σε μια θεατρική παράσταση, που δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι άμα βλέπουμε ένα θεατρικό δρόμενο σε μια υπερπαραγωγή με ιδιαίτερα σκηνικά που παραπέμπουν σε στιγμές ζωής και φέτες ζωής, ή αν αυτό το πράγμα είναι κάτι οριακά μεταφυσικό. Όμως αυτό μας κάνει να σκεφτόμαστε τελικά στο πώς βάζεις την καταστροφή σε μια σκηνή, την καθαγιάζεις, και επειδή παίρνει ο θεατής το αποτέλεσμα που θα έπαιρνε σε μια σάτυρα ή σε μια επιθεώρηση, αν μιλάμε για τα δικά μας δεδομένα, θα ένιωθε ότι okay, έχει εξορκίσει το κακό. Και ενώ το κακό υπάρχει παντού ανάμεσά τους. Πολύ ιδιαίτερη ταινία. Δυστυχώς δεν μπορώ να την αναλύσω περισσότερο σε βάθος, γιατί είναι υπεργολικά πολύ επίπεδη. Και κάθε τι παραπάνω που θα πω, ίσως θα διώξει το κοινό παρά να το βάλει στην αίθουσα. Και το ζητούμενο σε μια τέτοια ταινία είναι να μπει στην αίθουσα, ακόμα και να μην του αρέσει.
0: Για να μπει σε ένα διάλογο. Ναι.
1: Θα μπει και αυτοί που θα μπουν για τον Τόμ Κρούζ θα φύγουν πλήρως απογοητευμένοι. Όχι γιατί δεν βλέπουν μια καλή ερμηνεία, αλλά γιατί 20 χρόνια τους ταΐζει ένα φαγητό. Αυτό το φαγητό που τους ταΐζει είναι φασφουντάδικο και τους προσφέρει τώρα μια εξευγενισμένη μορφή.
0: Σούσι. Από το fast food στο σούσι.
1: Τους πηγαίνει σε αυτές τις δύο κουζίνες που η εμφάνιση υποσιάζει και η γεύση σίγουρα, αλλά δεν είναι το φαγητό που χορταίνεις. Μ' αρέσει πάρα το να κάνω, όπως καταλαβαίνεις, να δίνω παραδείγματα από την κουζίνα.
0: Ναι, γιατί είσαι γνωστός σεφ.
1: Γιατί πέρα από αυτά έχω χτίσει το σώμα μου πάνω σε αυτό και τώρα που απολύει το περιττό βάρος, ακόμα το παραμένει.
0: Το προσυπογράφω αυτό.
1: Πάντως να δώσουμε το ότι στον Τίγκερ, το ότι είναι μια από τις ταινίες που είτε σας αρέσει είτε όχι, το ότι αν τη δείτε και τη συζητήσετε, σίγουρα θα επιβεβαιώσετε το ότι ο σκηνοθέτης έχει κάνει μια πολύ ιδιαίτερη δουλειά. Άσε που έχει επιλέξει και την Σάντρα Χίλερ, η οποία φέτος τη βλέπουμε με τις τόσες πολλές ερμηνείες που έχει, ναι, κάπως να καταλήγει και αυτή στις υποψηφιότητες.
0: Ωραία. Πάμε επιγραμματικά και στις άλλες ταινίες τώρα.
1: Το ημερολόγιο της Verity είναι από αυτές τις ταινίες που τις αισθάνεσαι λίγο συνταγογραφημένες, δεν σε χαλάει όμως καθόλου. Η Dakota Johnson που την έχουμε γνωρίσει όχι μόνο σαν κόρη της Melanie Griffith, ναι, η εγγονή της Hadrian, και μέσα από τις 50 αποχρώσεις ή αποχρέμψεις, συγγνώμη μου ξέφυγε του γκρι, την έχουν τοποθετήσει στον κατάλληλο ρόλο, γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι μια παράφραση των 50 αποχρώσεων σε πιο θρυλερική βάση. Η Anne Hathaway στο πλευρό της, άλλη μια που έχει παίξει 614 ταινίες μόνο τους τελευταίους δύο μήνες, σε ένα ρόλο που δεν την έχουμε συνηθίσει, ξεπλωμένη σε ένα κρεβάτι χωρίς καμία αντίδραση από τη στιγμή που έχει έρθει από ένα ατύχημα. Η ιστορία περιγράφει μια συγγραφέα βιβλίων από αυτά που αγοράζεις και στα περίπτερα και στα σούπερ μάρκετ και στα αεροδρόμια, που όμως έχει τεράστια επιτυχία. Δεν θέλει ο δημοτικός οίκος να προδώσει το ότι είναι σε άσχημη κατάσταση η υγεία της μετά από τον απρόσμενο θάνατο του παιδιού της, και την προσλαμβάνει ο εκδοτικός οίκος μαζί με τον σύζυγό της να μείνει στο σπίτι και να ψάξει τις σημειώσεις για να γράψει τα επόμενα βιβλία. Έλα όμως που ανακαλύπτει και αποκαλύπτει ότι κάτι περίεργο συνέβαινε με την ίδια τη συγγραφέα, η οποία στην κατάσταση που τη βλέπουμε δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν μπορεί να υποστηρίξει τον εαυτό της, και έτσι μας μένει πάντοτε μια απορία το αν τελικά έχει κάνει κάτι φρικτό.
0: Θρυλεράκι μου φαίνεται, έτσι.
1: Ναι. Είναι θρίλερ, αυτά τα κοπής του 80 που ήταν πολύ ευχάριστα και ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Βασίζεται σε ένα βιβλίο το οποίο είναι τρελό bestseller, από μια συγγραφέα που η αλήθεια είναι δεν έχω εκτιμήσει πάρα πολύ τη δουλειά της. Θα μου πεις ποιος είμαι εγώ και για ποιο λόγο να έχω...
0: Καλά, δεν είσαι και κριτικός βιβλίου, ας πούμε.
1: Όχι, απλά από τα πολύ λίγα που είχα διαβάσει, γιατί έχουν γίνει και τα περισσότερα ταινίες, οπότε είναι εύκολο να έχουμε το παράδειγμα με το χαρακτηριστικό το «Τελειώνει με εμάς», το οποίο ήταν και τεράστια εμπορική επιτυχία του.
0: Λες γιατί ο Κολίν...
1: Ναι, Χούβερ.
0: Χούβερ, το ξέρω γιατί έχει η κόρη μου όλα τα βιβλία της.
1: Ωραία, μπορείς να αρχίσεις να τα καίσεις ηρωτελεστικά στην αλλαγή της χρονιάς.
0: Αυτό θα κάνω, αυτό θα κάνω, γιατί τα έχει πετάξει σε μία γωνία. Τα διάβαζε όταν ήταν 13 χρονών.
1: Ναι, είναι πολύ εύκολη η γραφή της και είναι πραγματικά συνταγογραφημένη, αλλά της βγάζει στο καπέλο το ότι βρήκε τι χρειαζόταν εκείνη την εποχή.
0: Ωραία.
1: Το audiobook, και το χάρισε περισσότερο στο audiobook
0: χαρά,
1: και στο, στη γραφή. Θα πάμε τώρα σε ένα παιδικό, αν μας προλαβαίνουμε λόγω.
0: Προλαβαίνουμε και το τελευταίο, ναι.
1: Ωραία. Ο Τάδι και το Μαγικό Λιχνάρι είναι η τρίτη, νομίζω, μπορεί και η τέταρτη, αν έχω χάσει κάποια στο μεσοδιάστημα ταινία, τη σειρά του Ταντέο Τζόουνς. Μια σειρά animation που ξεκίνησε από την Ισπανία. Εντυπωσιάστηκε η Paramount και πήρε τα δικαιώματα για να κάνει τις υπόλοιπες συνέχειες. Η ταινία αυτή είχε ένα ειδικό ενδιαφέρον για εμάς, γιατί ο Ταντέο Τζόουνς, ή αλλιώς Τάντο, όπως τον έχουν αποδώσει τα αγγλικά και από τα αγγλικά στη μεταγλώτηση στα ελληνικά, είναι κάτι σαν τον Ινδιάνα Τζόουνς της αρχαιολογίας που έχει πολύ μεγάλη αγάπη στο να ανακαλύπτει μυστήρια και
0: Αυτό είναι remake, γιατί νομίζω ότι κάτι πρέπει να έχω ξαναδεί ταινία με αυτόν τον ήρωα. Πρέπει να έχει πέσει την αντίληψη μου. Δεν το έχω δει.
1: Είναι η τρίτη ή η τέταρτη. Ζητώ συγγνώμη για την.
0: Μπράβο, γιατί κάτι
1: μια τέτοια, ναι.
0: Θυμήθηκα το Ταντέους τώρα, ναι.
1: Ωραία. Αυτό λοιπόν, η ταινία έχει ένα παραπάνω ενδιαφέρον για εμάς, γιατί στην συγκεκριμένη εξερεύνησή του υποτίθεται ότι το μυστήριο λύνεται στον Παρθενώνα. Αλλά μέχρι να φτάσουμε στον Παρθενώνα, έχουμε δει ένα μαγικό λιχνάρι του Αλαντίν, έχουμε δει τους 40 κλέφτες χωρίς τον Αλιμπαμπά, έχουμε δει Νάνο, και ξέρεις ότι συμπάθεια έχω στους Νάνους, ιδιαίτερα στον κινηματογράφο. Ο Νάνος είναι ο Σουλεϊμάν, ο μεγαλοπρεπής, παρακαλώ, ο οποίος είναι 10χρονος, υποτίθεται στην ταινία. Έχουμε δει Μούμια Κλεοπάτρας. Έχουμε δει.
0: Τα έχει μπλέξει όλα. Ωραία, ωραία.
1: Είναι πολύ μπερδεμένο στο να μπορέσεις να πεις γαμώ το κάποιος θα μάθει κάτι από αυτό.
0: Έμα τώρα και να απευθύνεται και σε παιδιά, δηλαδή με τόσους πολλούς χαρακτήρες, είναι λίγο.
1: Είναι όμως φουλ χαριτωμένο. Και αυτό το δίνουμε απλόχερα. Και τελικά σε αυτές τις ταινίες τι σημασία έχει το παιδί να μπορεί να περάσει αυτά τα 90 λεπτά χωρίς ιδιαίτερη κούραση. Και αν του μείνει κάτι, ας το συζητήσει μετά με τους γονείς. Αν του μείνει δηλαδή
0: αν
1: ο Παρθενώνας που γκρεμίστηκε.
0: Ναι.
1: Γιατί ναι, σας δίνω spoiler, γκρεμίζεται ένα κομμάτι του Παρθενώνα από ένα μικρό ατύχημα. Αν του μείνει αυτό, ας ρωτήσει τι στην ευχή είναι αυτό.
0: Ωραία.
1: Ας τον πάνε την επόμενη εβδομάδα.
0: Άλεξ, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου και είμαι σίγουρος ότι ξενύχτησες ειδικά για την εκπομπή, γιατί με τόσα ταξίδια το μόνο που θα θέλεις είναι να πέσει το κρεβατάκι σου να κοιμηθείς.
1: Με πολύ χαρά το κάνω και τελείωσα διαπραγμάτευτα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι πολύ καλά, Άλεξ.
0: Καλό βράδυ. Γεια.
1: Γεια χαρά.

Καλησπέρα, μου λέει η Μάχη. Καλησπέρα, Μάχη. Η Αντωνία από τα Γιάννενα. Σε ακούμε ανελιπώς από την πρώτη μέρα και ταξιδεύουμε με το χειμερινό εξπρές. Καλά ταξίδια. Σήμερα είναι το 19ο, Αντωνία. Άρα 19 ταξίδια κάναμε μαζί. Θα χιλιάσουμε. Αυτό το τραγούδι ήταν ο Κοντολάζος. Φυσικά τον γνωρίσατε. Ένα τραγούδι από το 84. Όλα τα έδωσα για σένα. Ένα ίσως το κορυφαίο τραγούδι του Κοντολάζου για μένα. Το έγραψαν ο Χρυσοβέργης, τη μουσική ο Αλέκος Χρυσοβέργης και τους στίχους ο Σπύρος Γιατράς. Ένα από τα πιο παραγωγικά, θα έλεγα, και επιτυχημένα δίδυμα στην ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού από τη δεκαετία του 80 και μετά. Σφράγισαν τη δισκογραφία με δεκάδες βαριά λαϊκά σουξέ, με ερωτικό στίχο. Δημιούργησαν εμβληματικές επιτυχίες. Ας πω μερικές του Διονυσίου. Νομίζεις, μας υποχρέωσες, της γυναίκας η καρδιά, του Καρά το λέγει ότι θες. Ακούσαμε τον Κοντολάζο, όλα τα έδωσα για σένα. Το Αδαμαντίδη, μια αλήθεια, του Πάριου, αν δεν είχα και σένα, ναι. Του Σφακιανάκη, το παίρνα και εσύ. Πολλά τραγούδια έχουν, πραγματικά είναι ένα δίδυμο από αυτά που έγραφαν τραγούδια που μιλούσαν κατευθείαν για τον έρωτα, τον πόνο και την απόρριψη και άγγιζαν βαθιά την καρδιά του ακροατή. Θέλω να, μιας και μίλησα νωρίτερα για την εθνική, για το 2-2 που έφερε με την Ολλανδία, θέλω να μιλήσω, έχω λίγο χρόνο από ό,τι βλέπω, θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα που προέκυψε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ακόμη και αν δεν είστε φίλαθλοι, δεν μπορεί, θα γνωρίζετε ποιος είναι ο Κριστιάνο, αυτός που καθόριζε τα παιχνίδια της Πορτογαλίας και των ομάδων του σε όσες έπαιζε. Τώρα φαίνεται ότι δυσκολεύεται να αποδειχθεί ότι τα παιχνίδια μπορούν να καθοριστούν χωρίς αυτόν. Τι έγινε λοιπόν? Τελειώνει άδοξα η καριέρα του Ρονάλντο στην Εθνική Πορτογαλίας, γιατί ο προπονητής, ο Χόρχε Ζεσούς, τόλμησε να τον αφήσει στον πάγκο απέναντι στην Νορβηγία. Δεν μπήκε ούτε λεπτό. Η Πορτογαλία κέρδισε εκτός έδρας. Και σήμερα που έπαιξε πάλι εκτός έδρας με τη Δανία, κέρδισε 4-2 πάλι. Άρα έχει μάθει να παίζει χωρίς τον Ρονάλντο. Και να παίζει καλό ποδόσφαιρο και να βάζει και πολλά γκολ μάλιστα. Ειδικά στον αγώνα με την Νορβηγία, αντί ο μεγάλος αρχηγός να χειροκροτήσει την ομάδα και να περιμένει την επόμενη ευκαιρία, προτίμησε τι να κάνει, να αποχωρήσει από το προπονητικό ΚΑΜΠ. Εδώ λοιπόν δεν μιλάμε για το αν ο Ρονάλντο είναι θρύλος, αυτό δεν αμφισβητείται. Μιλάμε για το πιο απλό, αν ένας θρύλος μπορεί να δεχτεί ότι κάποια στιγμή γίνεται αναπληρωματικός. Γιατί η εθνική ομάδα, η κάθε εθνική ομάδα δεν είναι προσωπικό μαγαζί. Δεν είναι παίζω επειδή είμαι ο Ρονάλντο. Είναι παίζω όταν ο προπονητής θεωρεί ότι πρέπει να παίζω. Και ίσως αυτή να είναι η πιο δύσκολη ήττα για έναν άνθρωπο που έχει μάθει να κερδίζει σχεδόν τα πάντα, δηλαδή να βλέπει το παιχνίδι από τον πάγκο και να καταλαβαίνει ότι αυτή τη φορά ο κόσμος δεν περιστρέφεται γύρω από τον ίδιο. Είναι γνωστό πόσο κακομαθημένος ήταν ο Ρονάλντο από τους προηγούμενους προπονητές. Όταν έφυγε ο προηγούμενος προπονητής της, μου διαφεύγει το όνομά του, της Εθνικής Πορτογαλίας, οι διάδοχοι είχαν θέσει ως όρο να φύγει ο Ρονάλντο από την ομάδα για να την αναλάβουν. Τελικά ο Χόρχε Ζεζούς που την ανέλαβε το πήγε πιο μαλακά, τον έβαλε στην αρχή, μετά τον έκανε αλλαγή και μετά τον άφησε απ' έξω. Και αυτή είναι μάλλον το κύκνιο άσμα, αυτό ήταν το κύκνιο άσμα του Ρονάλντο στην Εθνική Πορτογαλία. Εξάλλου είναι 41 ετών, δεν μπορεί να παίζει συνεχώς, δεν μπορεί να, μέχρι πότε δηλαδή, μέχρι τα 45 θα έπρεπε να αποχωρήσει. Μόλις τελείωσε το Μουντιάλ θα έπρεπε να αποχωρήσει με το κεφάλι ψηλά και δεν θα του έλεγε κανένας τίποτα. Γιατί Κριστιάνο μου, όσο μεγάλος κι αν είσαι, υπάρχει και κάτι μεγαλύτερο από σένα και αυτό το κάτι λέγεται Πορτογαλία. Λοιπόν, πάμε για το δελτίο στη μία. Νίκος Μπακάκος είναι νομίζω έξω, δεν πιστεύω να με διαψεύσει. Α, μπήκε μες στο στούντιο, αυτός είναι, πράγματι, σε σημασμένος. Εμείς θα είμαστε σε κανένα πενταλεπτάκι μαζί πάλι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ανακοινώθηκαν αργά απόψε τα τιμολόγια του Οκτωβρίου για την ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο, το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στην χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται στην Κρήτη από σήμερα το απόγευμα, με ισχυρές βροχοπτώσεις να επιστρέφουν μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στον Άγιο Νικόλαο, η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στην Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισεά που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό το απόγευμα. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Το Κισεά συζήτησε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του στο Ρέικιαβικ, την Αθήνα και την Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί φαίνεται να πρότεινε σε ιδιωτικές συναντήσεις που είχε στη Νέα Υόρκη την επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν, με αντάλλαγμα την χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχουν εκδοθεί αποφάσεις επιστροφής. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πίδνας Κολιανδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μέρτς, προειδοποίησε για αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Παράλληλα, δεσμεύθηκε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία εν ώψη ενός χειμώνα που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στην Τούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα και πάλι κοντά σας στα μικρόφωνα ο Αλέξανδρος Λαχανάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ναι, ασφαλώς και ήταν ο Πυθαγόρας στους στίχους, πάλι όπως καταλάβατε, ο αγαπημένος μου. Χίλια τραγούδια έχει γράψει. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει βραδιά χωρίς να ακούσουμε 3-4 δικά του. Αυτό ήταν το Έλα της Τζένις Βάνου, κυκλοφόρησε το 76 σε μουσική του σπουδαίου Ζακ Ιακωβίδη. Άκουσε το Έλα η Σόνια Φίλη και ήρθε.
1: Ήρθα. Καλημέρα, ήρθε, λοιπόν, και στους ακροατές μας.
0: Και σκεφτόμουν, Σόνια, ότι σε όποιον του μέλη να σωθεί, ποτέ του δεν πεθαίνει, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μα τι έγινε με αυτή την θανατοπινίτισσα στο Τένεσι, δηλαδή έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί?
1: Λοιπόν, πρόκειται για την Κρίστα Πάικ. Ήταν η μοναδική γυναίκα στην θανατική πτέρυγα του Τένεσι. Αυτή την ώρα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, αφού επέζησε από 2 δόσεις θανατηφόρου ενέσιμου διαλύματος κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης εκτέλεσής της. Όχι μίας θανατηφόρας ένεσης, 2. Αυτό συνέβη πριν από λίγες ώρες στις φυλακές υψίστης ασφαλείας στο Νάσβιλ. Στην 50χρονη Πάικ χορηγήθηκαν 2 διαδοχικές δόσεις αυτής της θανάσιμης πεντοβαρβιτάλης, όπως λέγεται το υλικό αυτό. Και παρά τις δόσεις, η καρδιά της συνέχισε να χτυπά. Η ίδια, όπως λέει η δικηγόρος της, έχανε τις αισθήσεις της, τις ξαναέβρισκε, παρουσίαζε έντονη αναπνευστική δυσκολία, άλλες στιγμές ροχάλιζε, άλλες στιγμές ξυπνούσε, λέγεται, την πόνα για το χέρι της. Πάντως,
0: απίστευτο, έτσι.
1: Ναι, ο κυβερνήτης του Τένεσι ανέστειλε τη διαδικασία και μάλιστα ανέστειλε τις εκτελέσεις ως το τέλος του έτους μετά από αυτό το περιστατικό. Είναι το δεύτερο σχετικό περιστατικό μέσα στο 2026. Η κρατούμενη διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου λαμβάνει ιατρική φροντίδα, καθώς φέρεται ότι έχει υποστεί εγκεφαλική βλάβη, ίσως και μόνιμη. Τώρα, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Το πρωτόκολλο λέει δεν επιτρέπει πρόσθετες ενέργειες.
0: Δεν επιτρέπεται να θανατωθεί δεύτερη φορά. Όπως δεν επιτρέπεται να δικαστεί και δεύτερη φορά.
1: Έτσι,
0: για το
1: ακριβώς.
0: Ίδιο ακριβώς αδίκημα.
1: Δεν προβλέπεται.
0: Πράσινο,
1: λοιπόν,
0: μίλι μου θυμίζει τη φοβερή αυτή.
1: Εντελώς.
0: Το φοβερό βιβλίο του Στίβεν Κίνγκ. Εγώ το
1: και
0: ξέρω ως βιβλίο.
1: Και καταπληκτική ταινία επίσης.
0: Και η ταινία είναι υπέροχη.
1: Τα βιβλία είναι μαγικά, ταξιδεύουν, δεν το συζητάμε. Συγκλονιστικό.
0: Ναι.
1: Πάντως, το πρωτόκολλο δεν προβλέπει τι θα γίνει αν ο κρατούμενος παραμείνει ζωντανός μετά τη δεύτερη δόση, οπότε δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι έχουν ανασταλεί οι εκτελέσεις ως το τέλος του έτους. Και να πούμε για τους ακροατές μας ότι η Κρίστα Πάικ είχε καταδικαστεί σε θάνατο για την βάναυση δολοφονία μιας 19χρονης κοπέλας, της Κόλιν Σλέμερ, το 1995. Ένα έγκλημα που διέπραξε όταν η ίδια ήταν μόλις 18 ετών με τον τότε σύντροφό της. Μια δραματική περίπτωση. Αυτή τη στιγμή δίνει μάχη για τη ζωή της και φέρεται να έχει υποστεί σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες.
0: Μάλιστα. Για πες τώρα για τους hacker που αυτή τη συμμορία, τη διεθνή συμμορία, πρέπει να ανησυχούμε.
1: Είχαμε λοιπόν μια σημαντική εξάρθρωση ενός μεγάλου κυκλώματος που αποτελείται από hacker, οι οποίοι δρούσαν σε παγκόσμιο επίπεδο. Εμπλέκεται και το όνομα της Ελλάδας. Καλά ρωτάς αν θα έπρεπε να ανησυχούμε ή όχι. Λοιπόν, αυτή η ομάδα hacker μόλυνε τους υπολογιστές των θυμάτων τους και στη συνέχεια ζητούσαν λύτρα. Όμως φέρεται ότι χτυπούσαν οργανισμούς και όχι με μεμονωμένα πρόσωπα. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο φερόμενος εγκέφαλος και κύριος διαχείριστης...
0: Πιτσιρικάς,
1: ένας 16χρονος Ρουμάνος, συνελήφθη στο Αλικάντε της Ισπανίας. Αυτός βρίσκεται πίσω από τη διαβόητη ομάδα κυβερνοεγκλήματος.
0: Ξέρεις, αυτοί μπορεί να καταλήξουν στο FBI, στη CIA, πουθενά να είναι προγραμματιστές εκεί πέρα.
1: Ναι, τους εκπαιδεύουν ακόμα περισσότερο για να βοηθούν τις κυβερνήσεις, πραγματικά.
0: Θυμάμαι μια ωραία ταινία που είχα δει, το «Πιάσε με αν μπορείς», που έπαιζε ο Ντικάπριο.
1: Ναι.
0: Που τον κυνηγούσαν, τον κυνηγούσε, ποιος τον κυνηγούσε?
1: Όχι ο Τόμ Χάνκς.
0: Ο Τόμ Χάνκς,
1: ναι.
0: Ο Τόμ Χάνκς.
1: Καταπληκτική ταινία και
0: ναι,
1: φιλιόντως.
0: Ναι, ναι, τη θυμάσαι, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, φοβερή. Αυτή η γιγαντιά επιχείρηση συντονίστηκε από τον Europol και την Eurojust με τη συμμετοχή των αστυνομικών αρχών από 9 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, όπου πραγματοποιήθηκαν κατοίκον έρευνες. Η συγκεκριμένη ομάδα hacker, πρέπει να πούμε, που λέγεται Ransomware KillSec, συνδέεται με τουλάχιστον 1000 κυβερνοεπιθέσεις παγκοσμίως τα τελευταία 4 χρόνια μόλις.
0: Ποιος ξέρει τι θα
1: τουλάχιστον 1000 κυβερνοεπιθέσεις. Εκμεταλλευόταν κενά ασφαλείας σε συστήματα cloud οργανισμών, αντέγραφαν τα ευαίσθητα δεδομένα και μετά εκβίαζαν τα θύματα ζητώντας λίτρα. Και μάλιστα λίτρα σε κρυπτονομίσματα, τα οποία έφταναν έως και τις 500.000 ευρώ ανά επίθεση. Και είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τις αρχές, ότι μία μόνο από τις επιθέσεις τους σε καταλανικό οργανισμό προκάλεσε ζημιές ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ.
0: Μάλιστα. Αυτοί θα πρέπει να έχουν θησαυρίσει τώρα. Δηλαδή, άμα έχουν κάνει 1000 επιθέσεις. Δεν λέω εγώ να παίρνουν από την κάθε επίθεση 500 χιλιάρικα και 50 χιλιάρικα να παίρνανε. Κάνε το
1: και σε κρυπτονομίσματα και... που δύσκολα τα εντοπίζεις. Πάντως, οι αρχές έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους και το site της ομάδας στο σκοτεινό διαδίκτυο, γιατί από εκεί δρούσαν, από το σκοτεινό διαδίκτυο. Κατέσχεσαν 5 κεντρικούς servers 110 terabytes κλεμμένων δεδομένων, απέτρεψαν τη διαρροή τους, την περαιτέρω δηλαδή διαρροή τους. Εκτός από το 16χρονο έχουν συλληφθεί άλλα δύο άτομα, πάλι ηλικίας περίπου 20 ετών, στη Βρετανία και στη Ρουμανία, ενώ οι αρχές αναζητούν και άλλους πιθανούς συνεργούς, αλλά και θύματα κυβερνοεπιθέσεων.
0: Σε ευχαριστώ, καλή μου Σόνια, να είσαι καλά.
1: Καλή, καλή συνέχεια. Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλό ξημέρωμα, γιατί εδώ θα ξημερώσεις, εσύ μου φαίνεται.
1: Σε
0: σήμερα.
1: Όλους μας.
0: Λοιπόν, να διαβάσω μερικά μηνύματα ακόμα. Ο Παναγιώτης λέει: πολύ εύστοχα το θέσατε το θέμα για το Ρονάλντο. Να καταλάβει ότι ήρθε η ώρα ότι δεν περιστρέφεται η λειτουργία της εθνικής γύρω από αυτόν. Συνεχίστε με την πολύ ωραία επιλογή από τα παλιά τραγουδάκια που μας κρατούν συντροφιά. Ο Γιάννης από την Λιβαδιά: Αλέξανδρε, μας έχει συγκινήσει με τα διαμάντια του ελληνικού πενταγράμμου και βρέχει εδώ στη Λιβαδιά. Καλό ξημέρωμα σε όλους τους ακροατές. Ο Διονύσης από τον Δρόμο: αναμφισβήτητα, λέει, το καλύτερο τραγούδι του Κοντολάζου. Αναφέρεται στο Όλα τα δώσα για σένα που παίξαμε κλείνοντας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε πάντοτε με καλή μουσική, παλιά ελληνικά τραγούδια. Ξέρετε πια, Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger. Ας αφιερώσουμε το επόμενο τραγουδάκι στους φίλους ακροατές που μπήκαν στον κόπο να επικοινωνήσουν μαζί μας, στη Σόνια που μόλις έφυγε από το ραδιοθάλαμο και στην Ευγενία που μας ακούει για πρώτη φορά μετά από καιρό.

αν δεν την γνωρίσατε, είναι η Μέρι Λίντα, που είχε τα τελευταία χρόνια, όταν πέθανε ο Μανώλης Χιώτης, που ήταν το πιο γνωστό ίσως ντουέτο της δεκαετίας του 50 και του 60, έκανε και τη σόλο καριέρα της, πάντοτε με μια όριμη φωνή. Έφυγε πριν από λίγο καιρό αυτή η τεράστια πραγματικά μορφή του ελληνικού τραγουδιού και τραγουδούσε μέχρι το τέλος Μέρι Λίντα. Την ακούσαμε και στο γυροκομείο που φιλοξενούνταν, να τραγουδάει πραγματικά με φωνή νέας γυναίκας. Μέρι μου, αν μας ακούς, αν μας νιώθεις από εκεί ψηλά που είσαι, σου στέλνουμε την αγάπη μας. Σας είπα ότι θα σας πω μερικές λύσεις για να κάνετε οικονομία, έτσι. Και ειδού, ποιες είναι αυτές. Τι τραβάει περισσότερο, ανεβάζεις τα ύψη τους λογαριασμούς, τι τραβάει πιο πολύ ρεύμα? Ένα από όλα αυτά, ίσως το περισσότερο, είναι το κλιματιστικό. Είπαμε, δεν είναι η εποχή τώρα που χρησιμοποιούμε πολύ κλιματιστικό και αυτό είναι καλό, αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι, ειδικά τα παλιά κλιματιστικά, είναι πολύ ενεργοβόρα μηχανήματα και δεν πρέπει να βάζετε ένα κλιματιστικό, ας πούμε, στους 18 βαθμούς το καλοκαίρι και ειδικά τα παλιά κλιματιστικά είναι πολύ ενεργοβόρα μηχανήματα και δεν πρέπει να βάζετε ένα κλιματιστικό, ας πούμε, στους 18 βαθμούς το καλοκαίρι.

Και όταν είναι αναμένος για πολλή ώρα, ώστε να υπάρχει άφθονο ζεστό νερό, αυτό μεταφράζεται σε δεκάδες ευρώ παραπάνω στο λογαριασμό. Για μια ώρα λειτουργίας ο θερμοσύφωνας καταναλύσκει 4 κιλοβάτ με κόστος 0,60 ευρώ. Κάντε τους λογαριασμούς, θα δείτε ότι η επιβάρυνση το μήνα για μια μέση, μια ας πούμε τετραμελή οικογένεια, είναι 20 ευρώ το μήνα. Η κουζίνα, ας πούμε, κουζίνα, ηλεκτρική κουζίνα, κρύβει παγίδες. Γιατί? Όταν μαγειρεύεται σε μάτι το οποίο είναι μεγαλύτερο από τη βάση της κατσαρόλας, τότε η ενέργεια χάνεται στο περιβάλλον. Πάει χαμένη ενέργεια. Καίτε ενέργεια, πληρώνετε ενέργεια χωρίς να την καταναλύσκετε. Επίσης, ο φούρνος, όταν ανοίγετε συνεχώς την πόρτα για να δείτε το φαγητό, αν έχει ψηθεί κτλ., τι κάνετε? Χάνετε το 20% της εσωτερικής θερμότητας. Έχει υπολογιστεί ότι για μια ώρα μαγειρέματος, ας πούμε μια ώρα μαγειρέματος την ημέρα για 30 μέρες, σημαίνει 13,5 ευρώ. Το ψυγείο, θα μου πείτε τι να κάνω με το ψυγείο, ρε φίλε, το έχω 24 ώρες 24 ώρο. Μπορείς να κάνεις όμως μερικά πράγματα, γιατί το ψυγείο χάνει την ψήξη, ας πούμε αν είναι κολλημένο στον τοίχο. Δεν αερίζεται το πίσω μέρος, τότε το μοτέρ δουλεύει με διπλάσια ένταση. Άρα τραβάει πιο πολύ ρεύμα. Έτσι πρέπει να προσέχουμε και τα λάστιχα της πόρτας. Μη χάνει και από εκεί ψήξη. Ένα παλιό ψυγείο με φθαρμένα λάστιχα στην πόρτα μπορεί να καταναλύσει και τριπλάσιο ρεύμα. Και εδώ το κόστος δεν είναι αμεληταίο, είναι 13,5 με 14 ευρώ το μήνα. Καλά, το πλυντήριο ρούχων είναι τελείως ενεργοβόρα συσκευή. Το 90% του ρεύματος το καταναλύσκει όχι για να γυρίζει τον κάδο, όπως πιστεύουν οι πιο πολλοί, αλλά για να ζεστάνει το νερό. Οπότε οι πλήσεις στους 60 ή στους 90 βαθμούς είναι εφιάλτης για ένα νοικοκυριό, έτσι. Αν μπορείτε να ξεχωρίζετε τα ρούχα και να τα βάζετε σε χαμηλότερες θερμοκρασίες στους 40 βαθμούς, τόσο το καλύτερο. Επίσης, η λειτουργία συσκευών σε αναμονή. Τηλεόραση, υπολογιστή, φούρνο μικροκυμάτων που έχει ψηφιακό ρολόι. Ακόμα λέει και οι φορτιστές που μένουν στην πρίζα, χωρίς να έχεις κινητό, αλλά είναι απλώς στην πρίζα, έτσι. Τραβάνε ρεύμα. Αυξάνοντας ακόμη και 10% τη συνολική κατανάλωση στο σπίτι. Εντάξει, λίγο θα μου πείτε. Αν προσθεθούν όμως αυτά τα 7 με ως 10 ευρώ το μήνα, να, βγαίνει ένας διόλου ευκαταφρόνητος λογαριασμός, θα μπορούσατε να τον είχατε αποφύγει αν ξέρατε μερικά από αυτά τα πράγματα, αν εφαρμόζατε μερικά από αυτά τα πραγματάκια, τα απλά πραγματάκια που μόλις σας είπα. Κουράστηκα. Πάμε, τραγούδι.

0: Λοιπόν, ο Μυτιληναίος ήταν, ο Λευτέρης, τραγούδισε το «Ποια είσαι εσύ», ένα από τα ωραία τραγούδια του Λευτέρη, πραγματικά, το αργό αυτό χασάπικο. Το έγραψε ο Αντώνης Ρεπάνης και τους στίχους ο Παναγιώτης Καμιλιέρης. Ήταν από το... δεν θυμάμαι το προσωπικό δίσκο του τραγουδιστή, αλλά κυκλοφόρησε εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70-71. Ο Ρεπάνης, που έφυγε πριν από λίγα χρόνια, είναι από τους καλούς, πολύ καλούς λαϊκούς συνθέτες. Εξαιρετικός ερμηνευτής και ο ίδιος, και έπαιζε και ωραία κιθάρα. Έγραψε πραγματικά σπουδαία λαϊκά τραγούδια και για τον ίδιο αλλά και για μερικές μεγάλες φωνές. Αυτός είπε τη Διπρόσωπη, ας πούμε, πολύ γνωστό τραγούδι, «Δυο γυναίκες, δυο αγάπες». Για το Διονυσίο έγραψε τον Παλιατζή, το «Αγάπη μου επικίνδυνη», το «Άστε με απόψε μοναχό». Για τον Γαβαλά έγραψε το «Πού να γυρνάς». Ήταν και στενή φίλη με το κουμπάρι με τον Γαβαλά. Για τον Μυτιληναίο τα είπαμε. Το είχα την τύχη να τον ακούσω από κοντά το Ρεπάνη στην Αστροφεγγιά, το σπουδαίο αυτό μουσικό του στέκι. Ήταν 20-25 χρόνια, ήταν δικό του. Εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80, αν θυμάμαι καλά, φοιτητής ήμουνα και πηγαίναμε με την παρέα αρκετά συχνά. Εμφανιζόταν εκεί σταθερά και κρατούσε το αυθεντικό λαϊκό πάλκο. Ήταν της παλιάς σκοπής πραγματικά ο Ρεπάνης. Πολύ καλός. Πλησιάζει η ώρα που θα εισβάλλει στο στούντιο ο Γιάννης Ευθυμίου για να προετοιμαστεί για τα λαϊκά μονοπάτια. Νομίζω ότι έχουμε κάποια σποτάκια, Νίκο, έτσι δεν είναι? Ωραία, μπορούμε να πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Η Αντιγόνη από τα Γιάννενα, έχουμε ομίχλη λέει εδώ στην πόλη και το νυχτερινό εξπρές είναι η καλύτερη παρέα, η καλύτερη συντροφιά αυτή την ώρα. Σε ευχαριστώ Αντιγόνη μου. Το τι άλλο θα ήθελες, τι να πούμε για αυτό το τραγούδι. Λίτσα Διαμάντη το 79 στα καλύτερά της. Και το τραγούδι το έγραψε ο Λέκος Χρυσοβέργης. Δεύτερο τραγούδι του Χρυσοβέργη σήμερα στην απόψινή εκπομπή. Το πρώτο ήταν το «Όλα τα έδωσα για σένα» που ακούσαμε λίγο πριν τη μία. Στιχουργός του «Τι άλλο θα ήθελες» η Μάρο Μπιζάνη. Διάβαζε ένα άρθρο για τους παγετώνες των Άλπαιων. Έχω χρόνια να πάω, για την ακρίβεια δεν έχω πάει ποτέ στις Άλπεις. Έχω πάει μόνο στη Βόρεια Ιταλία, χαμηλά στους πρόποδες, πριν από πολλά χρόνια, και τότε υπήρχαν παγετώνες θεόρατοι, τους έβλεπες και σε έπιανε ήλιγκος. Τώρα όμως αυτοί οι παγετώνες υποχωρούν με ταχύτητα που καταγράφεται πλέον συστηματικά. Η άνοδος θερμοκρασίας έχει επιταχύνει την απώλεια πάγου και οι συνέπειες στα ορεινά οικοσυστήματα και τα αποθέματα νερού είναι πλέον δραματικές, θα έλεγα. Κάθε χρόνο λοιπόν οι παγετώνες των Άλπαιων χάνουν μεγάλες ποσότητες πάγου και η υποχώρηση δεν περιορίζεται σε έναν ή δύο παγετώνες, αλλά σε ολόκληρη την οροσειρά, από τις γαλλικές και τις ελβετικές Άλπεις έως την Αυστρία και την Ιταλία. Και το φαινόμενο έχει άμεσες επιπτώσεις, αναφέρει το άρθρο. Οι παγετώνες λειτουργούν ως φυσικές αποθήκες γλυκού νερού και τροφοδοτούν ποτάμια και λίμνες, ιδιαίτερα κατά τους θερμούς μήνες. Καθώς συρρυκνώνονται πλέον, αλλάζει σταδιακά και η εποχική διαθεσιμότητα του νερού. Παράλληλα, η υποχώρηση των πάγων αυξάνει τον κίνδυνο αστάθειας στις ορεινές περιοχές. Αποκαλύπτονται νέες βραχώδεις επιφάνειες και μεταβάλλονται συνθήκες στο έδαφος. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν τον τουρισμό και τις τοπικές οικονομίες που εξαρτώνται από το αλπικό τοπίο και τις χειμερινές δραστηριότητες. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η εξέλιξη αυτή των παγετώνων αποτελεί έναν από τους πιο ορατούς δείκτες της κλιματικής αλλαγής και οι εικόνες από τις Άλπεις καταγράφουν ήδη μια πραγματικότητα που μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες έμοιαζε τουλάχιστον μακρινή. Οι παγετώνες υποχωρούν και το αλπικό τοπίο αλλάζει μέσα σε διάστημα μιας ανθρώπινης ζωής. Μέσα σε 70-80 χρόνια έχει αλλάξει τελείως το αλπικό τοπίο. Έχουν βγει από κάτω βράχια, έχουν βγει από κάτω λιβάδια και ο πάγος περιορίζεται πια σε μεγάλο υψόμετρο. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να σταματήσει αυτή η φθορά. Μακάρι, αλλά δεν είμαι αισιόδοξος.

0: Κοντολάζω στο τετράγωνο σήμερα. Αυτό το τραγούδι το έγραψε ο Τάκης Σούκας από το 81, έτσι. Και τους στίχους ο Κώστας Κοφινιώτης. Ήμασταν θεοί και δεν το ξέραμε. Ο δίσκος λεγόταν «Αν μ' αγαπούσες λίγο» και είχε κι άλλα σουξέ του Σούκα. Το καταλάβατε από το ακορντεόν που είχε το τραγούδι, ότι ήταν του μεγάλου αυτού συνθέτη. Το είχα αυτό το δίσκο του Βινιλίου. Ένας δίσκος που είχε ένα πλαίσιο με τον Κοντολάζο να φοράει ένα μπέζ σακάκι με μια μπλε γραβάτα και νεαρός έτσι με χωρίστρα καρεδάκι μαλλί και χωρίστρα στη μέση. Ήταν τυπάκος ο Κοντολάζος από τα νιάτα του. Καλωσορίζω και το Γιάννη, ήρθε, έσκασε μύτη.
1: Καλημέρα σας.
0: Άντε καλημέρα λοιπόν, σε περίμενα. Πώς και πώς.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Έλεγα θα έρθει, δεν θα έρθει.
1: Μόνο αν. Μόνο αν θα φωνάζω μαύρο το μπουστούρα. Μόνο αν έχω κάτι, δεν θα έρθει.
0: Έλα, μωρή, δηλαδή... σε πειράζω, αφού ξέρω.
1: Άμα είμαι ανάσχελα.
0: Λοιπόν. Τι έχουμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε, μην χάνουμε χρόνο.

0: Δώσε πόνο με Στράτο, μου λέει ο Νίκος από το δρόμο. Στράτος Διονυσίου λοιπόν. Στα καπάκια Τάκη Σούκας και αυτό. Και του στίχους ο Νίκος Μπακογιάννης. Συλλογή σου. Κυκλοφόρησε το 87, το δίσκο Λαός Τραγούδι Θέλει. Είχε μεγάλη επιτυχία αυτός ο δίσκος, έγινε πλατινένιος φυσικά. Τους καλύτερους δίσκους του μεγάλου αυτού ερμηνευτή του Στράτου. Σε ακολουθώ κατά πόδας, βλέπεις Γιάννη, έτσι, το είπες και εσύ. Ωραίο να έχεις μια συνέχεια. Να την ξεκινάω εγώ και να την συνεχίζεις εσύ με πιο βαθιές βουτιές στο ελληνικό τραγούδι.
1: Εντάξει.
0: Νομίζω...
1: Όσο χρειάζεται.
0: Όσο χρειάζεται. Μωρέ, κάνεις μακροβούτιες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έλα Νίκο, βάλε το επόμενο.

0: Η Άτζελα, η αγαπημένη μας Άτζελα Δημητρίου, δύο φωνές από το 86, ένα ωραίο άλμπουμ τότε που το είχε γράψει, τα τραγούδια της τα είχε γράψει ο Κουφιανάκης. Αυτό το τραγούδι, τη μουσική την έγραψε ο Θέμης Αδαμαντίδης, με τον Μάνο Κουφιανάκη τους στίχους, Σκαλτσουνάκης, Λιμπερόπουλος, Ηλίας Φιλίππου.
1: Τι έχει μέσα, οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ.
0: Μπράβο, οι χωρισμένοι, ναι.
1: Σαν Σκαλτσουνάκη.
0: Σκαλτσουνάκη. Δεν είναι δεσμός, πάλι Σκαλτσουνάκης, Κουφιανάκης. Το 86 κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ. Έχει έξω στο εξώφυλλο την Άτζελα θεά στα καλύτερά της με τη Χέτη τότε. Ξέρεις, 86 ήταν οι Χέτες τότε, το ανέμελο μαλλί κάτω, πίσω. Και μπροστά ο αέρας το έπαιρνε και το έκανε, το έστελνε προς τα πίσω συνέχεια. Ήταν still Bonnie Tyler όλες. Λιονταρίνες.
1: Η πρώτη διδάξασα.
0: Η πρώτη διδάξασα, να είναι καλά. Εκεί ψηλά κι αυτή, γιατί τη χάσαμε πριν από λίγο καιρό.
1: Όντως.
0: Κατέβασα τον τόνο της φωνής μου γιατί κουράστηκα. Νίκο, έλα, βάλε τραγούδι.

0: Κανονικά αυτό το τραγούδι θα έπρεπε να το κρατήσω για την Κυριακή το βράδυ, στο μεσονύχτη της Κυριακής. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να παίζω.
1: Ένα κοκτέιλ για την,
0: πλήξη να με πιείς, έτσι. Ψυχογιός έγραψε και τη μουσική και τους στίχους.
1: Έγραψε τα περισσότερα στο καφάσι.
0: Αυτός ήταν ο άνθρωπος που κρυβόταν πίσω από όλες αυτές τις μεγάλες επιτυχίες του καφάσι και του έγραψε αυτό τον ιστορικό δίσκο, το Γέλα Κυρία μου, το 1975.
1: Ο πρώτος.
0: Γιατί μέχρι τότε ο καφάσι ήταν ηθοποιός. Δηλαδή κυρίως ηθοποιός, έτσι.
1: Σωστά.
0: Οπότε ήρθε ο ψυχογιός, του έγραψε αυτό το δίσκο και τι είχε μέσα. Γέλα Κυρία μου, ψυχή μου, καρδιά μου. Που λέει από καψούρα θα πεθάνω. Το κάθε μεσονύχτη, το πίνω, η ώρα της φωτιάς.
1: Αυτό είναι φοβερό,
0: Η ώρα της φωτιάς, μπράβο.
1: Αυτό είναι μαχαιριά.
0: Είναι η ώρα της φωτιάς με τη φωτιά, έτσι. Δεν μπορεί, είναι αδύνατο. Φοβερά τραγούδια. Και τουλάχιστον από τα 12 τραγούδια, τα 8-9 τραγούδια έγιναν μεγάλες επιτυχίες.
1: Τρομερή επιτυχία να κάνεις τόσα πολλά τραγούδια. Σήμερα ένα με το ζόρι και...
0: Στους μεγάλους στους δίσκους των 12 τραγουδιών ένα-δύο ακούγονται. Εντάξει, ακούγονται και τα άλλα, αλλά δεν τραγουδιούνται δηλαδή από τον κόσμο, δεν τραγουδιούνται. Δεν σου λέει τίποτα το τραγούδι, θα το ακούσεις μόνο αν πας στο μαγαζί που τραγουδάει ο τραγουδιστής. Από εκεί και πέρα... Έχεις δυο σουξέ. Ο Καφάσι σε αυτό το δίσκο είχε 7-8 σουξέ, 9.
1: Μην ξεχνάς ότι έπαιζε και στη
0: γειτονιά.
1: Και στη γειτονιά ακριβώς, στο αιώνα Αθήνη.
0: Ναι, ναι. Ήταν η εποχή, και τα αρχές και μέσα της δεκαετίας του 70, ο Καφάσι καθιερώθηκε ως μεγάλος ερμηνευτής και.
1: Εδώ που τα λέμε.
0: Γέμιζε τις πίστες.
1: Είχε πάρα πολύ αισθαντική φωνή ο συγχωρεμένος ο Κώστας.
0: Και ήταν μια σταλίτσα άνθρωπος, έτσι. Πώς έβγαινε αυτή η φωνή, αυτό το ηχείο, δηλαδή, πραγματικά, λέει, είναι να απορρεί κανείς. Προλαβαίνω ένα τραγουδάκι, προλαβαίνω, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε να παίξουμε ένα ακόμα.

0: Είναι αυτό που, που έλεγε ο σχολημένος ο Γατζίδης. Τώρα Γιάννη λέει μου πάτησε στον κάλο. Ακούγοντας φίλοι που, πως το λένε Λάκη Αλεξάνδρου, ο Αλμπάνο της Ελλάδος.
1: Βέβαια αυτό το ηχόχρωμα ήταν μοναδικό για τον Αλεξάνδρου. Η χρυσή εποχή του 70 και 80 πραγματικά ήταν από τους σπουδαίους ερμηνευτές και εμφανιζόταν δίπλα σε μεγάλα σχήματα. Συνήθως άνοιγε το πρόγραμμα σε τραγουδιστές όπως ο Πάριος, ας πούμε, η Βάνου. Ξεκινούσε το πρόγραμμα αυτός και βγαίναν μετά οι φίρμες. Αλλά τραγούδισε μεγάλες επιτυχίες. Η ώρα της αλήθειας, το όνειρο, έτσι, το καλό μου όνειρο.
0: Καλό μου όνειρο εσύ.
1: Ναι, τον κόσμο κυβερνώ. Αλλά...
0: Και αυτό και το καρτερό ήταν από τα πολύ δυνατά του.
1: Αυτό έχει πολλές εκτελέσεις. Η πρώτη του εκτέλεση δεν είναι αυτή.
0: Πώς το είπα.
1: Η πρώτη του εκτέλεση ήταν σε 45.
0: Ναι, όλα τότε.
1: Μουσική και στίχους τους έγραψε ο Νίκος ο Καρανικόλας. Αλλά μετά το έκανε το. Ξαναμπήκε στο στούντιο και το τραγούδισε ξανά. Αυτή την εκτέλεση για το άλμπουμ.
0: Κι όμως η πρώτη ήταν καλύτερη.
1: Ναι, ήταν πιο.
0: Γιατί αν τον ακούσεις έχει κάτι σηκώματα στο. Σε καρτερό.
1: Μην εκτίθεσαι, μην εκτίθεσαι.
0: Εγώ δεν το πήγα.
1: Λοιπόν, είχε όμως στο τέλος της ζωής του. Δεν έκλεισε όπως έπρεπε, γιατί είχε ένα σοβαρό ατύχημα που άφησε το γιο του τετραπληγικό και αποσύρθηκε. Δεν μπορούσε να συνεχίσει τη.
0: Άλλος Χαρικλίν.
1: Έζησε τα χρόνια τα τελευταία στον Οροπό και στο Εγάλαιο.
0: Στον Οροπό πέθανε.
1: Ξεχάστηκε, λέει, έφυγε ξεχασμένος.
0: Να ήταν ο μοναδικός. Ο Ζαμπέτας,
1: μόνο 69 χρονών πέθανε.
0: Εδώ ο Ζαμπέτας φώναζε, να πούμε. Και αναγκάστηκε η Ζαμπέτα να και πήγε στη Μοσχολιού και της είπε: πάρ τον Ρεβίκη σε κανένα μαγαζί, δεν μπορεί, θα τρελαθεί. Και έτσι πήγαινε στα γεράματα του και έπαιζε. Αλλά η Βίκη ήταν η μόνη προς τιμήν της από όσες είχε και όσους είχε αναδείξει που του στάθηκε.
1: Κρίμα. Τέτοιες προσωπικότητες να φεύγουν έτσι με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά. Το νυχτερινό Express έφτασε στο τέλος. Εγώ θα κάτσω λίγο ακόμα να κάνω παρέα στο Γιάννη.
0: Πώς το έπαθες?
1: Έλα, λίγο θα κάτσω, είπα.
0: Εντάξει. Αντιπάμε να τα αρτήσουμε.
1: Είναι έτοιμος για τα λαϊκά μονοπάτια και έτσι κι εσείς μην φύγετε, μην αλλάξετε βελόνα. Εδώ, στους 105 και 8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται στην Κρήτη από σήμερα το απόγευμα, με ισχυρές βροχοπτώσεις να επιστρέφουν μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στον Άγιο Νικόλαο η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Ανακοινώθηκαν αργά απόψε τα τιμολόγια του Οκτωβρίου για την ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο. Το πράσινο αυξάνεται στα 15,913 λεπτά από 14,913 το Σεπτέμβριο, άνοδος περίπου 7%. Η ΔΕΗ απορροφά μέρος της αύξησης στη χονδρεμπορική αγορά. Σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες προβλέπει και το My Home for Students με επιπλέον φοιτητικά προνόμια. Παραμένει για ένα ακόμη μήνα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Η απόφαση θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα. Το Κισέα συζήτησε επίσης τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, καθώς και η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στην Αθήνα θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ο Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της περιοδίας του Ρέγκιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια, σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί φέρεται να πρότεινε σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη την επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν, με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στη Σανάα, πρωτεύουσα της Ιεμένης, που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς Χούθη. Εικόνες του γαλλικού πρακτορείου δείχνουν μεγάλες στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από την πόλη. Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε αργά απόψε στα στενά του Ορμούζ από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Πράσινο φως στις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μεταφέρονται υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί και έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής. Στην Πιερία μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συναντηθεί με το Δήμαρχο Πίδνας Κολυνδρού και θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. Το απόγευμα στο Λιτόχωρο θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην Κατερίνη και συνάντηση με πολίτες. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς προειδοποίησε για αύξηση των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία εν ώψη ενός χειμώνα που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Με ισοπαλία 2-2 έληξε η ποδοσφαιρική αναμέτρηση στη Ντούμπα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη και αίτητη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και νότιο-ανατολική χώρα, την Εύβοια και το Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη και την Εύβοια τα φαινόμενα από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα, ενώ οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες με θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στη συμπρωτεύουσα από 13 έως 25 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής 2 του μηνός. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. 210-6009-604 το τηλέφωνο της εκπομπής. Αναζητείτε λαχανάς. Λοιπόν, πού είσαι, άντε, πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Βασίλαρος. Χαμός τότε γινόταν με αυτό. Αν και του λέγανε δεν είναι στα τραγούδια τα οποία ταιριάζουν. Ήρθε και έδεσε όμως κουτί η Κωνσταντίνα.
1: Ναι, πραγματικά. Γιατί η Κωνσταντίνα ήταν πιο pop, ας πούμε. Δεν ήταν στο βαρύ λαϊκό που υπηρετούσε ο Βασίλης.
0: Που να ακούσει και το επόμενο. Πάλι με την Κωνσταντίνα ντουέτο.
1: Κωνσταντίνα.
0: Mm-hmm.
1: Και εγώ με Χρυσοδουλόπουλος.
0: Ακριβώς.
1: Α, το βρήκα. Δεν κοίταξα, δεν έκλεψα. Αλλά μου αρέσει και εμένα αυτό. Πω, είναι και γρήγορο.
0: Καλά,
1: αυτό,
0: και έχει ένα λαρυγγισμό με το μάκι μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ανάθεμα, αν μπορεί κανένας άλλος να το βγάλει. Λοιπόν, καλή εκπομπή αφιερωμένη σε όλους, λέει η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Εχθές λέει με έφτισες. Δεν την είπες την αφιέρωση. Προφανώς δεν την άκουσες εσύ. Γιατί αφιερώσεις τις διαβάζω όλες. Τώρα εντάξει, βέβαια μπορώ να ξεχάσω και καμιά φορά, αλλά χθες δεν την ξέχασα σίγουρα, γιατί θυμάμαι πολύ καλά ό,τι το είπα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα μας, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Λέει αφιερωμένο το επόμενο, όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Μάκαρο τώρα. Άλλο τρελό ντουέτο.

0: Άκουσες τον λαρυγγισμό.
1: Τι λαρυγγισμός τώρα, ο άνθρωπος είναι από άλλο πλανήτη, έτσι. Από άλλο πλανήτη κανονικά λέμε.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι που το έχουν, όντως το έχουν. Τελείωσε το παραμύθι. Δηλαδή είναι έμφυτο.
1: Τον έχω ακούσει να παίζει και κλαρίνο το Μάκι, έτσι.
0: Βεβαίως,
1: έπαιζε έτσι, ωραίο κλαρίνο.
0: Έτσι ξεκίνησε, σαν μουσικός. Είναι από τον Άγιο Σώστη Ηλίας. Και όλοι αυτοί τότε, η μάνα του είναι τσιγκάνα, από τη μάνα του, τη μεριά της μάνας του ήταν τσιγκάνα, ξεκίνησε παίζοντας κιθάρα στα πανηγύρια. Καλά, τον έχεις τύχει σε πανηγύρι. Μιλάμε για 5 εκατομμύρια χαρτογρά.
1: Για πανηγύρι μιλάμε και εγώ. Τον άκουσα να παίζει κλαρίνο όμως. Όχι.
0: Και κλαρίνο.
1: Στο Αγρίνιο.
0: Στο Ζωντανό που είναι στα Νέα Δελινά, που τραγουδάει το Απορώ.
1: Ναι.
0: Και το ένα άλλο παραδοσιακό Σμυρναίκο. Λοιπόν, παίζει και κλαρίνο εκεί.
1: Είναι δύσκολο, Γιάννη, να τραγουδάς και να παίζεις κλαρίνο, γιατί το κλαρίνο φυσάς πολύ. Βγάζεις όλη την ενέργεια στο κλαρίνο.
0: Ακριβώς. Και
1: μετά δεν έχεις ανάσες για να τραγουδήσεις κιόλας το καπάκι.
0: Ρε, δεν καταλάβαινε τίποτα.
1: Δεν καταλάβαινε, όχι. Ήτανε.
0: Για πες μου.
1: Είναι δηλαδή.
0: Τι θα ήθελες να ακούσεις τώρα, ας πούμε.
1: Εμένα τις αδυναμίες μου λίγο πολύ τις ξέρεις. Το Λιτσάκι.
0: Τι θα ήθελες να ακούσεις. Ερώτηση. Θες κάτι από Λίτσα δηλαδή.
1: Αν έχεις Λίτσα θα το προτιμούσα. Οπό. Αν έχεις πρόχειρη δηλαδή τώρα. Αν έχεις
0: τι
1: το πρόχειρη, πρόγραμμα.
0: Δεν υπάρχει πρόχειρη. Απλά έχω
1: βλέπω
0: πει.
1: Βλέπω ότι έχεις και Νατάσα. Συμβιβάζομαι και με Νατάσα.
0: Ωραία, τι να βάλω το φεγγάρι τώρα.
1: Βάζεις το φεγγάρι.
0: Οκ. Αφού συμβιβάζεις και με Νατάσα. Εγώ πήγα να ψάξω να βρω διαμάντι.
1: Όχι, δεν πειράζει. Συμβιβάζομαι και με Νατάσα.
0: Σιγά σιγά. Μπήκαμε απότομα. Μεγάλο σταθμός αυτό το τραγούδι στην καριέρα της Θεοδωρίδου.
1: Ναι.
0: Θεοφάνους δεν είναι, Θεοφάνους.

0: Καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Λέω φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, σου έχω ένα τραγούδι μετά.
1: Και φίλος μας ο Γιάννης από τη Λιβαδιά λέει: Γιάννη και πάλι καλημέρα. Τρεις ώρες μουσικό ταξίδι μακρινό στο ελληνικό πεντάγραμμο. Καλή και όμορφη ακρόαση.
0: Να είναι καλά, τον ευχαριστούμε πολύ. Λέω, σου έχω ένα τραγούδι στο οποίο είναι από ζωντανό, μάλλον το οποίο είναι από ζωντανό του Πασχάλη. Λοιπόν, βέβαια εγώ το έχω πειράξει λιγάκι.
1: Όταν ο Ευθυμίου λέει Πασχάλη, δεν εννοεί τον Αρβανιτίδη, εννοεί τον Τερζή.
0: Τώρα,
1: για να...
0: καλός και μη εξαιρεταίος εκείνος και φίλος, αλλά στα δικά του. Σκέψου πόσο χρονών είναι και όμως ακόμα είναι ενεργός και τρέχει γύρω γύρω.
1: Και νέος.
0: Ακριβώς. Πάντρεψε και τη Ζήνα τώρα πρόσφατα, κορίτσι των 50 χρονών. Λοιπόν, θυμάσαι το ντουέτο τους καταπληκτικούς.
1: Βέβαια, βέβαια. Ήταν τότε κοριτσάκι.
0: Ναι, ακριβώς. Η οποία κάνει καριέρα στη Γαλλία, ασχολούμενη βέβαια με τα πιάνα της, με τα τέτοια, με τη μουσική και αυτή, αλλά σε διαφορετικό μοτίβο από τον πατέρα της.
1: Ωραία, πάμε στον άλλο Πασχάλη τώρα.
0: Πάμε στον άλλο Πασχάλη. Πρόσεξε το, άκουσε το. Μετά πρέπει να πάμε και στο Μαυριδόπουλο, κάτι έχει για μας. Λοιπόν, πάμε.

0: Είδες τι κάνει ο Άγιος Wavelab.
1: Ωραία, ωραία μίξη ήταν αυτή, πολύ ωραία.
0: Ναι, αλλά είδες όμως πόσο μεγάλος είναι και ο Τερζής. Δένει αρμονικά. Δηλαδή δεν σε ξυνίζει, τα ακούς το ζωντανό του. Γι' αυτό σου είπα ότι είναι ο μόνος ο οποίος τραγουδούσε Καζαντζίδη ζωντανά στο μαγαζί.
1: Ναι, ναι, ναι, και δεν το φοβάται δηλαδή.
0: Και δεν το φοβόταν.
1: Ξέρεις,
0: πολλοί δεν. Πάρα πολλοί. Μόνο όσοι έχουν άγνοια κινδύνου.
1: Σωστά.
0: Αγγίζουν.
1: Αλλά το κάνουν σαλάτα όμως μετά.
0: Άσε τι κάνουν.
1: Λοιπόν, εγώ θα σε αφήσω,
0: Οκ, καλή ξεκούραση. Ξέρω, έχεις δουλειά το πρωί.
1: Ναι, λοιπόν, έχω ένα ποτοξάκι να κάνω.
0: Γιατί ετοιμάζεσαι για φωτογράφηση?
1: Όχι. Ένα ποτοξάκι, ξέρεις. Αυτά που κάνω κάθε τετράμινο. Πάνω σφραγίσουν αδόντι στον οδοντογιατρό, λέμε. Άντε.
0: Μπότοξ λέγεται τώρα.
1: Λέγεται μπότοξ.
0: Λοιπόν,
1: τώρα,
0: πάμε μέχρι το Μαυριτόπουλο, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα, Νικόλα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, ευχαριστώ πολύ.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαντιμάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

5 ώρα το πρωί έρχεται ένα μήνυμα. Λέω ποιος να είναι τέτοια ώρα. Κοιτάζω, στανίσει. Κοιμάσαι. Την παίρνω τηλέφωνο. Μου λέει είμαστε στην Κύπρο εδώ με το μπουζουξί μου μαζί και σ' ακούγαμε. Είχαμε έρθει για μια συναυλία και γυρίζουμε Ελλάδα. Λέω τιμή μου να με συζητάει μια μεγάλη κυρία του τραγουδιού. Τι λες ρε, πολλές φορές σε κουβεντιάζουμε.

Λοιπόν, θα κλείσουμε την ώρα με ένα τραγούδι του Θέμη του Αδαμαντίδη, που δεν έχει ακουστεί πολύ. Μιλάει για το Στέλιο, ο Στέλιος του Σεπτέμβρη, για το Στέλιο του Καζαντζίδη φυσικά. Λοιπόν, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα και σε όλη την παρέα. Καλημέρα και στον Αλέκο από τα Δολιανά. Κύριε Γιάννη, το επόμενο λέει αφιερώστο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Για πάμε. Α, έχουμε κι άλλες. Οκ. Καλημέρα στον Παντελή και σε όλη την παρέα που μας ακούει στο κέντρο της Αθήνας. Ο Σταύρος από τη Λαμία χαρίζει στη γυναικάρα του, λέει, και σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Να σε καλά, φίλε μου. Για γράψε μου από πού, από τη Λαμία. Λαμία ή από τα Περίχωρα. Λοιπόν, καλημέρα στον Ευδόκιμο και σε όλη την παρέα που μας ακούει στο Κουκάκι. Κάνουμε υπηρεσία και σας ακούμε. Αφιερώστε κάτι για όσους ξενυχτάνε, λέει, μαζί σας και περνάνε καλά. Λοιπόν, έχουμε άλλη? Όχι. Πάμε στο Μαυριδόπουλο για ειδήσεις και επιστρέφουμε. Ο Στέλιος του Σεπτέμβρη, μας λέει για τον αείμνηστο Καζαντζίδη ο Θέμης. Άντε πάμε.

Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

κυρίες και κύριοι. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται στην Κρήτη από σήμερα το απόγευμα, με ισχυρές βροχοπτώσεις να επιστρέφουν μετά την πρόσκαιρη ύφεση των ακραίων φαινομένων. Οι αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στον Άγιο Νικόλαο η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να μην λειτουργήσουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά από τη Δευτέρα, όμως οι χαμηλές θερμοκρασίες θα παραμείνουν για λίγες ακόμα μέρες. Ανακοινώθηκαν αργά απόψε τα τιμολόγια του Οκτωβρίου για την ηλεκτρική ενέργεια από τη ΔΕΗ. Στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα παραμένει τον Οκτώβριο το μπλε τιμολόγιο. Το πράσινο αυξάνεται.